νιώσει, ψάχνει σκοινιά από το βυθό του να γλιτώσει. Ποιος από τους δυο πρώτος τον άλλο θα σκοτώσει? Reality show και αυτή η πτώση. Σε γκρι οθόνες, γυναίκες γύρω στα 40 τόσο μόνες, θα είναι κατάλληλες σε λίγο οι εικόνες. Γη στο μοντάζ, γεμάτη σκόνες. Αποχωρεί από το παιχνίδι η ζωή, την άλλη Πέμπτη πάλι θα είμαστε μαζί.

αυτό το δέρμα, λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν να μου λένε λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Δικαίωση για την οικογένεια του Αγρινιώτη ηλεκτρολόγου του ανεξάρτητου διαχειριστή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Νίκου Τσίρκα που έχασε τη ζωή του στη Ζάκυνθο. Ανάσα για τις επιχειρήσεις της επαρχίας, η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος, ωστόσο παραμένει ζητούμενα η ρευστότητα και η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο τραπεζικό δανεισμό. Έκλεψαν ξανά το κτίριο της Διεύθυνσης Μεταφορών Αγρινίου και έφυγαν ανενόχλητοι οι κυνηγοί χαλκού. Σοκ στο Αγρίνιο προκάλεσε η είδηση για την απώλεια του αδερφού της Όλγας και της Γογός Φαρμάκη. Τρίχρονο νήπιο βρέθηκε να περιφέρεται μόνο του σε δρόμο του Αγρινίου, συνελήφθη η μητέρα. Οδηγός του κτέλετολο Ακαρνανίας αντιμετώπισε με επαγγελματισμό τη βλάβη του λεωφορείου που επέστρεψε από τον Προυσό στο Αγρίνιο. Και από περιοχές της Ετωλοακαρνανίας με λεωφορείο και γιόταχη έσπευσαν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια για το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Ισχυρή αύξηση 9% τον Αύγουστο στο αεροδρόμιο Ακτίου, 700.000 επιβάτες διακινήθηκαν στο Οκτάμινο ενώ επανακάπτουν δυναμικά οι πτήσεις από το Ισραήλ. Έκλεισαν τα γεφύρια κάτοικοι αλληλείς και επαγγελματίες στο Ετωλικό ζητώντας λύση εδώ και τώρα για τη λιμνοθάλασσα. Ο Πανετολικός σητήθηκε παρουσία των 600 και πλέον οπαδών του με 3-0 από τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο και υποχώρησε στην τέταρτη θέση. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 4. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Antenna Star. Παρέα.
1: Ήρθες απ' τα αριστερά, μου λόγω πονηρά, για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπα, πουποπο, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα ήταν μικρή. Και καθίσατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, κι η βάρκα πάταρε δεξιά.

0: κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Δικαίωση για την οικογένεια του Αγρινιώτη ηλεκτρολόγου του ανεξάρτητου διαχειριστή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Νίκου Τσίρκα, που έχασε τη ζωή του στη Ζάκυνθο. Ανάσα για τις επιχειρήσεις της επαρχίας, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, ωστόσο, παραμένει ζητούμενο η ρευστότητα και η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο τραπεζικό δανεισμό. Έκλεψαν ξανά το κτίριο της Διεύθυνσης Μεταφορών Αγρινίου και έφυγαν ανενόχλητοι οι κυνηγοί χαλκού. Σοκ στο Αγρίνιο προκάλεσε η είδηση για την απώλεια του αδερφού της Όλγας και της Γογός Φαρμάκη. Τρίχρονο νήπιο βρέθηκε να περιφέρεται μόνο του σε δρόμο του Αγρινίου, συνελήφθη η μητέρα. Οδηγός του κτέλετο Λοακαρνανίας αντιμετώπισε με επαγγελματισμό τη βλάβη του λεωφορείου που επέστρεψε από τον Προυσό στο Αγρίνιο. Και από περιοχές της Ετωλοακαρνανίας με λεωφορείο και γιόταχη έσπευσαν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια για το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Ισχυρή αύξηση 9% τον Αύγουστο στο αεροδρόμιο Ακτίου, 700.000 επιβάτες διακινήθηκαν στο οκτάμινο ενώ επανακάπτουν δυναμικά οι πτήσεις από το Ισραήλ. Έκλεισαν τα γεφύρια κάτοικοι αλληλείς και επαγγελματίες στο Αιτωλικό ζητώντας λύση εδώ και τώρα για τη λιμνοθάλασσα. Ο Πανετολικός σητήθηκε παρουσία των 600 και πλέον οπαδών του με 3-0 από τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο και υποχώρησε στην τέταρτη θέση. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: πρέπει.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Δικαίωση για την οικογένεια του Αγρινιώτη ηλεκτρολόγου του ανεξάρτητου διαχειριστή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Νίκου Τσίρκα που έχασε τη ζωή του στη Ζάκυνθο. Ανάσα για τις επιχειρήσεις της επαρχίας, η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος, ωστόσο παραμένει ζητούμενο η ρευστότητα και η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο τραπεζικό δανεισμό. Έκλεψαν ξανά το κτίριο της Διεύθυνσης Μεταφορών Αγρινίου και έφυγαν ανενόχλητοι οι κυνηγοί χαλκού. Σοκ στο Αγρίνιο προκάλεσε η είδηση για την απώλεια του αδερφού της Όλγας και της Γογός Φαρμάκη. Τρίχρονο νήπιο βρέθηκε να περιφέρεται μόνο του σε δρόμο του Αγρινίου, συνελήφθη η μητέρα. Οδηγός του κτέλε το Λοακαρνανίας αντιμετώπισε με επαγγελματισμό τη βλάβη του λεωφορείου που επέστρεψε από τον Προυσό στο Αγρίνιο. Και από περιοχές της Ετωλοακαρνανίας με λεωφορείο και γιόταχη έσπευσαν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια για το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Ισχυρή αύξηση 9% τον Αύγουστο στο αεροδρόμιο Ακτίου, 700.000 επιβάτες διακινήθηκαν στο οκτάμινο ενώ επανακάπτουν δυναμικά οι πτήσεις από το Ισραήλ. Έκλεισαν τα γεφύρια κάτοικοι αλληλείς και επαγγελματίες στο Ετωλικό ζητώντας λύση εδώ και τώρα για τη λιμνοθάλασσα. Ο Πανετολικός σητήθηκε παρουσία των 600 και πλέον οπαδών του με 3-0 από τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο και υποχώρησε στην τέταρτη θέση. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
2: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
2: Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο α.gr.

στο σπίτι μετά από μια δύσκολη νυχτερινή βάρδια και εσάς που ξεκινάτε σιγά σιγά το δρομολόγιο προς την δουλειά σας. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. 15 Σεπτεμβρίου, ένα δροσερό πρωινό ξημερώνει, έτσι με πολύ καλή θερμοκρασία, 20 μέχρι τους 29 βαθμούς λέει θα φτάσει σήμερα. Για να δούμε. Σήμερα γιορτάζει ο Βυσσαρίων, ο Νικήτας. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε, σε εσάς που έχετε κάποια προσωπική επέτειο και φυσικά σε όσους έχετε γενέθλια. Ο φίλος ο Κώστας στέλνει το μήνυμά του. Ο ακροατής λέει, σιωπηλός λέει μέχρι σήμερα. Τα στοιχεία λέει που παρουσιάσατε στο ρεπορτάζ σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη με οδηγούν στο παρακάτω συμπέρασμα. Δεν είναι μόνο το ζήτημα πως κάποιος άνθρωπος και μάλιστα επώνυμος έπεσε θύμα κάποιου κομπογιανητισμού και κάποιων επίορκων γιατρών, οι οποίοι εκτός των άλλων φαίνεται να ήταν και άσχετοι περί την ιατρική επιστήμη και την άσκηση αυτής. Οι γιατροί το μόνο που ήξεραν από ό,τι φαίνεται ήταν να εισπράττουν, να καλλιεργούν άκρες με μαφία και τελικά όταν τους έτυχε η στραβή να εξαφανίζουν στοιχεία, να συγκαλύπτουν και να μπαλώνουν. Αναφέρει και πολλά περιστατικά με μπαλώματα σε διάφορες υποθέσεις ο φίλος ο Κώστας, ο οποίος είναι και γιατρός ο ίδιος, γιατρός γενικής ιατρικής. Με άκουγε και στην προηγούμενη ραδιοφωνική μου στέγη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Κώστα για το μήνυμά σου τόσο νωρίς το πρωί. Πράγματι, όχι μόνο ήταν άσχετη, ήταν εγκληματικά επικίνδυνη και γι' αυτό και πλέον θα αντιμετωπίσουν τη δικαιοσύνη. Μιλάμε τώρα για αναβάθμιση κατηγορητηρίου, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Μιλάμε για ό,τι πιο τραγικό, όλα αυτά τα περιστατικά που έχουν βγει στη δημοσιότητα για το μηχάνημα που έβγαζε ήχους, προειδοποιούσε ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά, η εικόνα του ασθενή που ήταν σε αυτή την κατάσταση που ήταν, το ότι δεν ειδοποίησαν εγκαίρως το ασθενοφόρο, ότι ο ευαγγελισμός ήταν 3 λεπτά από εκεί και θα μπορούσε να έχει σωθεί ο άνθρωπος, ότι δεν ακολούθησαν, δεν πήγαν μαζί του, πολλά τραγικά λάθη, εγκληματικά, ότι μπήκαν στο ChatGPT στέλνοντας φωτογραφία να δείξουν τι πρέπει να κάνουν για να μπορέσουν να τον επαναφέρουν. Και το μόνο που ήξεραν ήταν να εισπράττουν, αυτό που λες χαρακτηριστικά. 300 ευρώ λέει μόνο το ραντεβού για να σε δουν, μόνο για να συζητήσουν λέει τι πρόκειται να συμβεί. Και η θεραπεία αυτή λέει έκανε 6-7 χιλιάδες ευρώ. Και πόσο άλλα θα βγουν τώρα, διότι το πελατολόγιο είναι τεράστιο. Παρότι προσπάθησαν σε αυτό το χρόνο που είχαν να σβήσουν μάλιστα και στοιχεία από τον φάκελο του Γιώργου Μαζονάκη, εδώ έσβησαν τις φωτογραφίες. Άλλο αν έγινε ανάκτηση του υλικού από την αστυνομία. Θα βγουν και άλλα στοιχεία στην πορεία με το πελατολόγιο, το οποίο θα βρεθεί στο μικροσκόπιο. Αν ο ίδιος ο Γιώργος Μαζονάκης είχε επισκεφθεί και στο παρελθόν το ιατρείο, αν κάποιοι άλλοι επίσης επώνυμοι είχαν επισκεφθεί το συγκεκριμένο αυτό ιατρείο, είναι πολλά αυτά που θα βγουν στην πορεία.

0: από τις πρώτες μέρες, από όταν έγινε γνωστός ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, βγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι καταγγέλουν τους συγκεκριμένους γιατρούς ότι προσπάθησαν και εκεί να τους πουλήσουν φύκια για μετακοστιστικές κορδέλες και ευτυχώς για εκείνους πρόλαβαν και δεν προχώρησαν σε κάτι παραπάνω. Για να ακούσουμε λοιπόν μια καταγγελία που έγινε στην τηλεόραση του Star.
1: Έβαλε το αίμα μου κάτω από ένα μικροσκόπ και μετά άρχισε να μου εξηγήσει ότι η οξυγόνη του αίματος δεν λειτουργεί καλά στο σώμα μου και έτσι δεν πάει καλά στο μυαλό, δεν πάει καλά στη καρδιά, στα νεφρά, γιατί έχω ένα σοβαρό τοξικό πρόβλημα που έχει πάθει το αίμα μου και ότι αν δεν κάνω ειδικές θεραπείες. Και μου λέει, χίλια συγγνώμη που στο λέω έτσι πολύ direct, αλλά έχεις 2 χρόνια να ζήσεις. Μου λέει, εμείς εδώ πέρα έχουμε ένα machine που λέγεται NAS και αυτό είναι από την Ελβετία, δεν υπάρχει παρά στην Ελβετία και εδώ πέρα. Και τι κάνουμε, είναι που βγάζουμε το τοξικό αίμα, το καθαρίζουμε, μπαίνει σε αυτό το machine, στο καθαρίζει το αίμα και στο ξαναβάζει πίσω.
0: Απίστευτα πράγματα και πόσα άλλα θα βγουν στην πορεία. Τώρα, χθες το βράδυ η Αφροδίτη Μάνου έκανε μια ανάρτηση στο X. Έκανε μια ανάρτηση λίγες ώρες μετά την κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Η Αφροδίτη Μάνου έγραψε: «Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα και αυτόν και τη δουλειά του, αλλά το λαϊκό προσκύνημα στο νεκρό Μαζονάκη είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών που αλλιώς θα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας», γράφει η Αφροδίτη Μάνου. Όπως καταλαβαίνετε, κάτω από την ανάρτησή της χιλιάδες κόσμου άρχισε να αντιδρά. Υπήρξαν σφοδρές αντιδράσεις. Δεν πειράζει που δεν τον γνώριζε η Αφροδίτη Μάνου. Τον γνώριζε ο Σταύρος Ξαρχάκος. Ο Νταλάρας. Ο Κραουνάκης. Ναι, μεγέθη. Ναι, μεγέθη. Πραγματικά μεγέθη. Και η στιγμή που επέλεξε να κάνει μια τέτοια ανάρτηση, ούτε η στιγμή ήταν σωστή, ούτε ο τρόπος ήταν σωστός. Να σας πω κάτι. Άρεσε, δεν άρεσε. Πολλοί έχουμε τα ακούσματά μας. Κάποιοι ακούγανε Μαζονάκη, κάποιοι δεν ακούγανε Μαζονάκη, σε κάποιους άρεσε, σε κάποιους δεν άρεσε. Εδώ χάθηκε ένας νέος άνθρωπος με τόσο άδικο τρόπο. Ένας άνθρωπος που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τον κόσμο. Και μπορεί εμάς προσωπικά, ας πούμε, να μην μας λέει τίποτα, να μην ακούμε, ας πούμε, Μαζονάκη, παραδείγματος χάρη, αλλά πρέπει να σεβόμαστε όλο αυτόν τον κόσμο που στάθηκε εκεί, βρέθηκε εκεί, με ένα λουλούδι, με ένα τραγούδι στα χείλη. Ένας άνθρωπος που διέγραψε μια 30χρονη πορεία και έγινε σύνθημα στα χείλη ανθρώπων. Έβλεπες χθες από μικρά παιδιά που δεν έχουν προλάβει να ζήσουν και να τραγουδήσουν τις μεγάλες του επιτυχίες όταν αυτός ξεκίνησε την καριέρα του στα τέλη της δεκαετίας του 90. Και όμως τον γνώριζαν πραγματικά. Δεν είναι όλες οι στιγμές ίδιες και η κριτική και η αφιψηλού, ας πούμε, κριτική. Υπάρχει και λίγο σεβασμός σε όλο αυτόν τον κόσμο και σαν έναν άνθρωπο πρωτίστως που κηδεύτηκε πριν από λίγες ώρες. Πολλές φορές μπορεί να είμαστε της ποιότητας και της ποιοτικής, ας πούμε, μουσικής και τα λοιπά. Εδώ πέρα όμως ήταν ένας λαϊκός καλλιτέχνης και ως λαϊκός καλλιτέχνης και δοξάστηκε όσο ζούσε, αλλά και η χθεσινή μέρα μας έδειξε πολλά και για το πόσο τον αγαπούσε ο κόσμος, για την αποδοχή που είχε και για το φιλανθρωπικό του έργο, για το οποίο μίλησε ακόμη και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, και οι ιερείς που έψαλαν χθες την κηδεία του αναφέρθηκαν στην φιλανθρωπία του. Επομένως λοιπόν, τέτοια σχόλια καλό είναι να λείπουν, γιατί δεν προσφέρουν κάτι. Μας άρεσε, δεν μας άρεσε, στεκόμαστε στον άδικο χαμό ενός νέου ανθρώπου, τόσο ταλαντούχου, τόσο αγαπητού, σε πολύ μεγάλη μερίδα του πλήθους.

Μάλιστα μπήκε και σε διάλογο. Μπήκε και σε διάλογο η Αφροδίτη Μάνου με τον κόσμο που αντιδρούσε. Δηλαδή, μετά την άρτησή τη, όπως καταλαβαίνετε, υπήρχαν χιλιάδες από κάτω οι οποίοι τη έγραφαν. Και ο Παναγιώτης ο Χάλερης, εδώ αγαπημένος μου ηχολήπτης, αλλά και σε όλα μπροστά. Ναι, γράφουν πάρα πολλά σχόλια από κάτω και απαντά, ας πούμε, σε κάποιον. Τον κακό σου τον καιρό που θα μου πει σε μένα τι φαντάστηκα. Δηλαδή, μπήκε σε ένα διάλογο τέτοιο. Τελείως λάθος, άκυρο, από την αρχή ως το τέλος. Έκανε την ανάρτησή της λίγες ώρες μετά από μια πολύ φορτισμένη συναισθηματικά ημέρα που όλη η χώρα απενθούσε ένα νέο παιδί, ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος χάρισε πολύ όμορφες στιγμές στις ζωές χιλιάδων ανθρώπων, σε εκείνη μπορεί όχι, αλλά σε χιλιάδες άλλους ανθρώπους. Και λίγες ώρες μετά την ταφή μπήκε σε αυτή τη διαδικασία να κάνει αυτή την ανάρτηση, να πάρει τα σχόλια και να απαντά. Έτσι και σε αυτά. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε σιγά σιγά εφημερίδες, να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους. Να πούμε όμως την καλημέρα μας στο φίλο τον Αλέξη. Φτιάχνουμε βάφλες, λέει, για το βερφικό με την Αμελή, τη μικρή. Χαίρεται πολύ όταν σε ακούει να λες Αλέξη ή Αμελή. Να είσαι καλά, Αλέξη. Και στην Αμελή την καλημέρα μου, την αγάπη μου και καλό σχολείο. Νωρίς ξυπνάει η Αμελή. Είναι πρωινός τύπος. Παναγιώτης Χάλαρης είναι απέναντι μου στον ήχο. Η κυρία Ελένη Τάγκα είναι στο 211-10-80-880. Ο Βασίλης Οκρυμπάς φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Όλγα Καλατζή και Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Εφημερίδα απογευματινή. Προαγωγές στο δημόσιο μόνο κατόπιν αξιολόγησης. Οι 7 ανατροπές στο μοντέλο διοίκησης. Εξετάσεις και κόφτες για την εξέλιξη υπαλλήλων και προϊσταμένων. Τι αλλάζει στα πειθαρχικά παραπτώματα. Κάρτα εργασίας παντού. Βομοκός, σκάνδαλο με τις άδειες στον επικίνδυνο κακοποιό Αλκέτ Ριζάη. Άφαντος ξανά ο Αλβανός Ισοβίτης. Μέσα σε 5 χρόνια έλαβε 16. Ακούστε. Μέσα σε 5 χρόνια ο Αλκέτ Ριζάη έλαβε 16 επταήμερες από τις φυλακές. Ούτε οι εργαζόμενοι δεν παίρνουν 16 επταήμερες. Μάλιστα. Νέο πλαίσιο, τα 11 κριτήρια για την πιστοποίηση των μη κρατικών ΑΕΗ. Αυστηρότερα φίλτρα από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες. Το φαινόμενο Μαζονάκη που ένωσε τους πάντες, πολιτικοί και καλλιτέχνες από όλους τους χώρους βρέθηκαν στην Νίκαια και ενώθηκαν με τη Λαοθάλασσα για το τελευταίο αντίο. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται πλέον οι δύο γιατροί. 4 μέτρα φρένο στην ενεργειακή καταιγίδα του φθινοπόρου, power pass και άλλα. Φθινότερο ρεύμα με φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι σας, τι ισχύει. Ξεπερνούν τα 6 δισεκατομμύρια ετησίως τα ΘΑ του Ανδρουλάκη, λεφτόδεντρα Πασόκ. Το Μαξίμου βγάζει στον τάκο το οικονομικό πρόγραμμα της Χαριλάου Τρικούπη. Εφημερίδα Τα Νέα. 15 ερωτήσεις ως για να επισκεφτείτε ένα ιατρείο. Τι πρέπει να ξέρετε πριν από την επίσκεψη. Αν λειτουργεί νόμιμα, πότε πρέπει να αναρωτηθούμε αν είναι μια ιατρική πράξη είναι προτιμότερο να γίνει σε νοσοκομείο. Πότε να πάρω δεύτερη γνώμη, είναι η αποτοξίνωση ή αλλιώς το detox ιατρικός όρος. Υπάρχει και τι είναι ο καθαρισμός του αίματος. Τι είναι το anti-aging. Στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη τελευταίο χειροκρότημα και χιλιάδες γιατί, πλήθος κόσμου στο ίστατο χέρι για το λαϊκό είδωλο που έγινε φαινόμενο. Κυβέρνηση 1-2-3, πολλά φάλτσα για το Μαξίμου, από το επίδομα ανεργίας έως τις εθνικές ανησυχίες. Πολιτικό παρασκήνιο, τι μπορεί και τι όχι να κάνει τώρα ο Κασιδιάρης. Αποφυλακίζεται ο Κασιδιάρης. Ένα crash test μεταξύ Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Επί όθωνα, ο πρώτος φάκελος για τα γλυπτά.

Εφημερίδα Καθημερινή, ο εφιάλτης του ρεζερβουάρ στα 2,2 ευρώ το λίτρο στην Αντλία αναμένεται να προσεγγίσει η βενζίνη. Κεντρική φωτογραφία στην εφημερίδα Καθημερινή από την Χονολουλού στην Καρνεάδου. Δεν πρόκειται για μια τυπική τελετή αποφύτισης, αλλά για ένα κατασκευασμένο διαδικτυακό σοου, κατά τη διάρκεια του οποίου απονέμονται σε εισαγωγικά τα πτυχία και οι ειδικότητες στο Πανεπιστήμιο Quantum της Χονολουλού, όπου μεταξύ άλλων διδάσκεται η κβαντική ιατρική, στην οποία φέρεται να έχει μεταπτυχιακό η γιατρός του Γιώργου Μαζονάκη. Άλλωστε, ο ιδρυτής του, Πολ Ντρούιν, αντιμετώπισε πειθαρχικές κυρώσεις από τον Ιατρικό Σύλλογο του Κεμπέκ για μη αναγνωρισμένες διαγνωστικές τεχνικές. Μάλιστα. Αναδρομικά για περισσότερους από 35.000 συνταξιούχους στις 3.000 ευρώ κατά μέσο όρο. Το Πασόκ και την Ελλάς κατήγγειλε ο Παύλος Μαρινάκης για κοπτοραπτική των δηλώσεων του σχετικά με το επίδομα ανεργίας, με τον Μάκη Βορύδη να μην απορρίπτει την προσωπική θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, δηλώνοντας πως πρέπει να εξορθολογιστεί το πλαίσιο των παροχών. Στη Βρετανία, δεκάδες ασθενείς κινούνται νομικά εναντίον νοσοκομείων της Βρετανίας με την κατηγορία ότι τους υπέβαλαν σε χημειοθεραπεία, χωρίς όμως να έχουν καρκίνο. Στις Σέρες, από τις αρχές του 2026 έχουν καταγραφεί 5 περιστατικά στάσεις κρατουμένων και 2 αποδράσεις μεταναστών στην κλειστή δομή στην Συντική Σέρων. Σας θυμίζουμε αυτή την κινηματογραφική απόδραση της περασμένης Παρασκευής, όπου ένας διαβόητος κακοποιός απέδρασε με συνεργούς φυσικά, προσποιήθηκε ότι έχει κάποιο πρόβλημα υγείας, ζήτησε να οδηγηθεί στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου των Σερών και εκεί, ντυμένοι ως αστυνομικοί, οι συνεργοί του τον βοήθησαν να αποδράσει. Μαζί μια φωνή για τον Μάνο Λοΐζο με τη Δήμητρα Γαλάνη και το θρυλικό τραγούδι «Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει». Ξεκίνησε το χθεσινό μεγάλο αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο στο κατάμεστο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Συνολικά 13 σπουδαίοι ερμηνευτές ανέβηκαν στη σκηνή, ανάμεσά τους Νταλάρας, Πασχαλίδης, Τσαλιγοπούλου, χαρίζοντας στο κοινό μια ξέχαστη βραδιά γεμάτη τραγούδια του σπουδαίου συνθέτη. Στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος 1892 προσλήψεις στο δημόσιο, σε Υπουργεία Δήμους Μουσεία Λιμενικό. Επιστροφή στο Λεφτά Υπάρχουν από Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Βαθιά υπόκληση στον Μαζονάκη, σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο για τους 2 γιατρούς. Εγκληματικές παραλήψεις, αγνώρισαν ενδείξεις τρόμβωσης, χορήγησαν μικρότερη ποσότητα αδρεναλίνης. Ναι, ναι, όλα καλά, όπως λέει ο Παναγιώτης, όλα καλά τα κάνανε. Φθηνότερη ενέργεια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στο μπαλκόνι. Επιτρέπεται και η εγκατάσταση μπαταρίες χωρίς σταθμό ΑΠΕ σε κατοικίες. Αυξημένη παραγωγή ελαιολάδου, χαμηλά οι τιμές στο ράφι. Τα 4 ευρώ το λίτρο πουλάνε η παραγωγή από 7,20 στο σούπερ μάρκετ. Στους 300.000 τόνους από 150.000 πριν από 3 χρόνια.

Στην εφημερίδα Κόντρα, στα ύψη το κόστος δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις επιβαρύνονται με 800 εκατομμύρια ευρώ από την αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι αγορές προεξοφλούν και νέο κύκλο αυξήσεων από την Lagarde για να περιοριστούν οι πληθωριστικές πιέσεις από την ενεργειακή κρίση. Νέο συναγερμός στις αγορές, το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 107 δολάρια. Ιός του Δυτικού Νείλου. Οι επιστήμονες προειδοποιούν για περισσότερα κρούσματα τις επόμενες εβδομάδες. Στο νοσοκομείο Βρέφος με βαριά κρανίο εγκεφαλική κάκωση συνελήφθη η μητέρα. Και αποκαλυπτική έρευνα, στροφή των Ελλήνων καταναλωτών στο έτοιμο φαγητό των σούπερ μάρκετ.

Εφημερίδα των Συντακτών, παιχνίδι των λαγών ή αποσύνθεση. Συνεχόμενα τα διάσματα υπουργών στην επταετία Μητσοτάκη. Τα αστεία και τα σοβαρά, οι προφάσεις και οι πραγματικοί λόγοι. Προσωπική κυβερνητική άποψη Μαρινάκη για το επίδομα ενεργείας. Ασπίδα από Βορύδη, πείρωμα δών από την αντιπολίτευση. Έγκλημα τεμπών, σαν να μπήκε το τρένο σε στεφάνι φωτιά, συγκλονιστικές καταθέσεις συγγενών θυμάτων. Έρχεται για επιθεώρηση η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου. Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίζεται αμετανόητος και έτοιμος για δράση. Γιατί δεν στέκουν οι πολιτικές φιλοδοξίες του. Υπόθεση Μαζονάκη, αμφιλεγόμενες θεραπείες ξεπλένονται σε συνέδρια. Νέα στοιχεία, νέα κατηγορία και ο μεγάλος αποχαιρετισμός. Στην εφημερίδα Δημοκρατία. Μακεδονική γλώσσα στα ελληνικά σχολεία. Θα ανοίξει την Κερκόποτα ο Άριος Πάγος. Την ερχόμενη Δευτέρα η κρίσιμη μάχη. Ανθεληνικές πιέσεις από την Ευρώπη για να αναγνωριστεί το κέντρο μακεδονικής γλώσσας με έδρα τη Φλόρινα. Οι παρενέργειες της προδυτικής συμφωνίας των Πρεσπών συνεχίζονται. Κι άλλος ευρωπαϊκός πανευρωπαϊκός πάτος, ένα απρόοπτο αρκεί για να βρεθεί ένας στους δύο Έλληνες σε καθεστώς φτώχειας. Κι όμως το Μαξίμου συντηρεί η πουλά τη συζήτηση για ψαλίδι στο επίδομα ανεργίας. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης, κλείνει το μάτι στον Κασιδιάρη η κυβέρνηση.

0: κόλαθος από τους εργαζομένους της ΔΥΠΑ για το κτίριο Κουφάρι.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η τίτλη ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Δικαίωση για την οικογένεια του Αγρινιώτη ηλεκτρολόγου του ανεξάρτητου διαχειριστή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Νίκου Τσίρκα που έχασε τη ζωή του στη Ζάκυνθο. Ανάσα για τις επιχειρήσεις της επαρχίας, η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος, ωστόσο παραμένει ζητούμενο η ρευστότητα και η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο τραπεζικό δανεισμό. Έκλεψαν ξανά το κτίριο της Διεύθυνσης Μεταφορών Αγρινίου και έφυγαν ανενόχλητοι οι κυνηγοί χαλκού. Σοκ στο Αγρίνιο προκάλεσε η είδηση για την απώλεια του αδερφού της Όλγας και της Γογός Φαρμάκη. Τρίχρονο νήπιο βρέθηκε να περιφέρεται μόνο του σε δρόμο του Αγρινίου, συνελήφθη η μητέρα. Οδηγός του κτέλετο Λοακαρνανίας αντιμετώπισε με επαγγελματισμό τη βλάβη του λεωφορείου που επέστρεψε από τον Προυσό στο Αγρίνιο. Και από περιοχές της Ετωλοακαρνανίας με λεωφορείο και γιόταχη έσπευσαν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια για το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Ισχυρή αύξηση 9% τον Αύγουστο στο αεροδρόμιο Ακτίου, 700.000 επιβάτες διακινήθηκαν στο Οκτάμινο ενώ επανακάπτουν δυναμικά οι πτήσεις από το Ισραήλ. Έκλεισαν τα γεφύρια κάτοικοι αλληλείς και επαγγελματίες στο Αιτωλικό ζητώντας λύση εδώ και τώρα για τη λιμνοθάλασσα. Ο Πανετολικός σητήθηκε παρουσία των 600 και πλέον οπαδών του με 3-0 από τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο και υποχώρησε στην 4η θέση. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
4: Διασούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
5: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Powergame.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergame.gr.
9: Παραπολιτικά.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους εσάς που την μπήκατε τώρα στην παρέα μας. 6 και 31 πρώτα λεπτά, εδώ στα παραπολιτικά, στους 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα που μας απασχολεί όλους. Έχουν ανοίξει τα σχολεία επίσημα επί της ουσίας από χθες. Παρασκευή βέβαια είχαμε τον καθιερωμένο αγιασμό, αλλά από χθες αρχίζει και φαίνεται πώς θα κυλήσει σιγά σιγά η χρονιά, με τα προβλήματα, τα γνωστά προβλήματα που υπάρχουν στα ελληνικά σχολεία και τις βασικές ελλείψεις σε βασικά μαθήματα, ελλείψεις καθηγητών και εκπαιδευτικών γενικότερα και δασκάλων, που σε πάρα πολλά σημεία της χώρας φαίνεται ότι εκεί εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα. Μία από αυτές τις περιοχές είναι και η Κέρκυρα. Η Κέρκυρα, η πριγκίπισσα του Ιωνίου, ένα από τα πιο γνωστά νησιά, αγαπημένος προορισμός, και επειδή όπως καταλαβαίνετε το καλοκαίρι έχει επιμηκυνθεί, η τουριστική σεζόν συνεχίζει για κάποιες περιοχές,

0: αυτό εκπαιδευτικοί που λείπουν από τις σχολικές θέσεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό. Ταυτόχρονα οι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν έρθει να υπηρετήσουν όπως φαντάζεστε είναι από άλλα μέρη της Ελλάδος. Έχουμε τα γνωστά πλέον προβλήματα που οδηγούν σε παραιτήσεις αλλά και σε απελπισμένους συναδέλφους για την έβρεση της στέγης. Η έβρεση της στέγης πλέον σε έναν νησιώτικο προορισμό όπως η Κέρκυρα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν υπάρχουν καταρρήματα. Και αν υπάρχουν είναι κακής ποιότητας και πάρα πολύ ακριβά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα απίστευτο στρες αγωνίας στους καθηγητές. Και γενικότερα αντί το αντικείμενό μας να είναι πως νυφάλια συνάδελφοι θα ενταχθούν στο νησί μας, θα αγκαλιαστούν από την τοπική κοινότητα για να προσφέρουν το πολύτιμο του έργο, ασχολούνται με αλλότρια από τα καθήκοντά τους θέματα, όπως προφανώς πως θα βρουν στέγη, τι θα κάνουν με την οικογένειά τους, και τελικά δυστυχώς πολλοί να οδηγούνται τελικά στην παρέτηση, διότι βλέπουν ότι το όνειρό τους να εργαστούν και να δώσουν τις δυνάμεις στο δημόσιο σχολείο πλέον
1: κατά τα σκιάλη της. Κύριε Κουνιούμη, να ρωτήσω κάτι. 100 εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στην πρωτοβάθμια, το γνωρίζουμε
0: τώρα
1: και
0: δεν έχω ακριβή εικόνα, φαντάζομαι θα είναι λίγο περισσότερα.
1: Περισσότερα.
0: Είναι το ίδιο. Οι μεγάλες, από όσο ξέρω, με κάθε επιφύλαξη προφανώς, είναι στην ειδική αγωγή και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Υπάρχουν πολλά κενά.
1: Άρα είστε μία από τις περιοχές που παρουσιάζεται ως μία από τις περιοχές με τα μεγαλύτερα προβλήματα από πλευράς κενών. Τώρα κάτι άλλο. Θέλω να μας δώσετε λίγο μια εικόνα με το τι γίνεται, ας πούμε, με τα σπίτια. Έρχεται ένας δάσκαλος, ένας καθηγητής εκεί στην περιοχή. Εξακολουθεί να υπάρχει τουρισμός στο νησί. Τι τιμές παίζουν στα ενίκια? Υπάρχουν κάποια σπίτια που δεν είναι νοικιασμένα? Έχει φροντίσει κάπως ο Δήμος εκεί για κάποιους εκπαιδευτικούς κάτι? Υπάρχει κάποιο βοήθημα όπως βλέπουμε σε άλλες περιοχές ή μόνοι σας παλεύετε?
0: Την Κέρκυρα έχουμε τρεις Δήμους. Έχουμε χορτάσει υποσχέσεις ότι θα γίνει κάτι. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Δεν υπάρχει απολύτως καμία βοήθεια. Είναι μόνο σε επίπεδο υποσχέσεων. Ούτε καν σε συμβολικό επίπεδο να φτιάχναν δύο σπίτια ή κάτι έτσι ώστε να δείχναν ότι μας νοιάζονται, ακόμα και σε συμβολικό επίπεδο. Και η τέχνη του συμβολισμού και την αξία το ξέρετε πολύ καλά σαν δημοσιογράφος. Ούτε αυτό. Έχουμε χορτάσει υποσχέσεις. Δεν υπάρχουν σπίτια διαθέσιμα. Όλα αυτά αφήνονται στην τύχη τους, στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Η ιδιωτική πρωτοβουλία τα λύνει αυτά με έναν άλλον τρόπο. Δεν μπορεί η ιδιωτική πρωτοβουλία να λύσει ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την κατάλυση εκπαιδευτικών που έρχονται σε άλλα μέρη. Είναι κάτι που θα γίνεται, είναι κάτι που δεν μπορεί να αλλάξει, είναι κάτι που συνέχεια συμβαίνει. Τα σπίτια τα οποία μένουν είναι επιμένω χαμηλή ποιότητα περισσότερες φορές, διότι είναι προορισμένα για άλλο σκοπό, για να παρέχουν καλοκαιρινή θερινή κατοικία.
1: Ναι.
0: Αποτέλεσμα το χειμώνα να μένουν οι άνθρωποι στις γνωστές ενοικιαζόμενες γαρσονιέρες ή διαράκια που είναι για άλλο σκοπό. Σας θυμίζω και γνωρίζετε ότι η Κέρκυρα έχει η σεζόν τελειώνει 15 του Οκτώβρη, τέλος Οκτώβρη, έτσι μην κινείται. Αποτέλεσμα αυτό το πράγμα να δημιουργεί πραγματικά αδιέξοδα. Τώρα, όσον αφορά τη γενικότερη την εκπαίδευση στην Κέρκυρα, πάλι δεν είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό, διότι έχουμε να κάνουμε, σε αυτό θα πρέπει να προσθεθεί μια γυρασμένη, ένα πάρα πολύ γυρασμένο κτηριακό δυναμικό, ίσως από τα χειρότερα στην Ελλάδα. Κάθε χρόνο θα ξεκινήσουν τώρα οι βροχές, πάλι θα γίνουμε ζητήματα, θα γίνουμε θέμα στα ειδησιογραφικά κανάλια κτλ.
1: Τι χρονολογία είναι τα κτίρια εκεί, τι χρονολογία?
0: Δεν είναι μόνο ότι είναι μια παλιά πόλη προφανώς και είμαστε πολύ περήφανοι για αυτή, αλλά είναι παλιά και τα σχολεία και κακοσυντηρημένα. Κακοσυντηρημένα και παλιά. Είναι είτε παλιά, όπως είναι στην παλιά πόλη, όπως όλη η πόλη είναι.
1: Ναι.
0: Παλιά, είτε χτισμένα σε χρόνια 50-60 χρόνια παλιά κτλ. Καινούργια σχολεία έχουν παραδίδονται με το σταγονόμετρο έως ελάχιστα.
1: Υπάρχουν άνθρωποι, ή βλέπαμε στην Κρήτη τις προηγούμενες ημέρες για εκπαιδευτικό η οποία αναγκάστηκε να μείνει σε μια σκηνή εκεί μέχρι να δει πού θα τοποθετηθεί και αν θα υπάρξει κάποια βοήθεια από το Δήμο, που εκεί τουλάχιστον υπήρξε έτσι μια κινητοποίηση. Υπάρχουν άνθρωποι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν έρθει από άλλες πόλεις και αυτή τη στιγμή που μιλάμε μένουν σε ξενοδοχεία, προσπαθούν να βρουν κάπου να μείνουν πιο μόνιμα, πληρώνουν

0: κάποια χρήματα έτσι ώστε να καταφέρουν να μείνουν στο νησί.
1: Δεκάδες, εκατοντάδες είναι οι δεκάδες που έρχονται και είναι προφανές ότι αυτοί αντιμετωπίζονται, μπαίνουν μέσα στο πουκί του τουρίστα. Αντιμετωπίζονται σαν τις σκέψεις. Άρα, προκειμένου κάποιος να βρει ένα σπίτι, πρώτα θα καταξοδέψει τον ισχυρό μισθό του, προκειμένου κάποιες μέρες να μείνει σε ένα πάρα πολύ φθηνό κατάλημα, μέχρι να βρει. Από εκεί και πέρα, εμείς προσπαθούμε με τις δικές μας δυνάμεις, οι οποίες προφανώς δεν φτάνουν, να δημιουργούμε συνδέσεις μεταξύ αυτών που προσφέρουν μια θέση και αυτών που μπορούν να.
0: Ναι.
1: Που θέλουν να νοικιάσουν μια θέση. Τα κάνουμε όλα αυτά, αλλά αυτά καταλαβαίνετε ότι είναι σε επίπεδο της αλληλεγγύης και της προσφοράς. Δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Έχουμε προφανώς, δυστυχώς, μαρτυρίες ανθρώπων που μένουν στα αυτοκίνητα, ανθρώπων που μένουν σε κάμπινγκ, μέχρι έως ότου λύσουν όπως το λύσουν, εν πάση περιπτώσει, το θέμα τους.
0: Υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι μένουν στο αυτοκίνητο, είναι πολύ σοβαρό αυτό.
1: Έχουμε καταγγελία. Εμείς είχαμε καταγγελία, επειδή δημοσιοποιήσαμε πριν μια εβδομάδα, ότι καταγγελία είχε σε εμάς, έτσι δεν. Ότι υπήρξαν άνθρωποι που μένουν στο αυτοκίνητο. Το κάμπινγκ δεν το συζητάω, είναι μια λύση η οποία όσο ο καιρός το επιτρέπει, κάποιος θα τη σκεφτεί. Λογικό είναι.
0: Και από πού ήταν ο άνθρωπος αυτός που αναγκάστηκε.
1: Τώρα δεν γνωρίζω λεπτομέρειες. Εμείς το μάθαμε, το καταγγείλαμε. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι. Αυτό είναι τραγικό βέβαια. Έτσι. Είναι απάνθρωπο.
1: Είναι αν θέλετε, συμπυκνώνει αν θέλετε την εικόνα που έχει για το ελληνικό δημόσιο σχολείο και την εκπαίδευση στην πολιτεία. Διότι αυτά τα πράγματα δεν είναι καιρικά φαινόμενα που μας είναι στο κεφάλι. Από τα πάνω, θα προκαλέσει μια κοινωνία η οποία μεθοδικά απαξιώνει το ρόλο της εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού. Όταν είσαι στον πάτο της χρηματοδότησης για τις δαπάνες στην παιδεία και όταν οι μισθοί στην Ελλάδα συγκρίνονται πλέον μόνο με τη Ρουμανία και είναι οι χαμηλότεροι, με την ακρίβεια να αυξάνεται, είναι αυτονόητο ότι αντιμετωπίζεις πλέον την παιδεία ως κάτι το οποίο είναι βαρύδιο για το κρατικό προϋπολογισμό, άρα δεν σε ενδιαφέρει, άρα θα έχουμε τέτοια ζητήματα στην πορεία. Θα έχουμε
0: προβλήματα. Εσείς έχετε διαμαρτυρηθεί. Έχετε διαμαρτυρηθεί στο Υπουργείο, κύριε Κουλιώμη.
1: Εμείς αγωνιζόμαστε σταθερά στο επίπεδο του γραφικού μερικές φορές το να κρατήσουμε αυτό που λέμε όρθιο το ελληνικό δημόσιο σχολείο. Το ελληνικό δημόσιο σχολείο όμως δεν κρατιέται ούτε με υποσχέσεις, ούτε με ευχές. Κρατιέται με πρόγραμμα, με στήριξη. Δεν θα γίνει μια μέρα στην άλλη. Το πρόβλημα της στέγης δεν έχει δημιουργηθεί σήμερα, ούτε θα λυθεί αύριο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να πάνε όλα στον αυτόματο.
0: Σωστά.
1: Το θέμα το να ζει κάποιος αξιοπρεπώς, να μπορεί να τα βγάλει πέρα από το μισθό του, να δουλεύει και να ζει από την εργασία του, δεν είναι κάτι το οποίο θα λυθεί από μια μέρα στην άλλη. Πρέπει να είναι στόχος μιας πολιτείας.
0: Σωστά.
1: Αλλιώς τους καρπούς της απαξίωσης θα στηρώσει όλη η κοινωνία στο επόμενο τραγικό συμβάν που θα λέμε ότι πέθαμε από τα σύννεφα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, κύριε Κουλιώμη. Θα τα ξαναπούμε και στη συνέχεια της χρονιάς να δούμε πώς θα πάει αυτό, γιατί πραγματικά είναι και πάρα πολύ μεγάλα τα κενά και τεράστιες οι ανάγκες. Να είστε καλά. Και να έχετε μια καλή σχολική χρονιά όσο γίνεται. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν εκεί στην Κέρκυρα. Άνθρωποι να μένουν στα αυτοκίνητα. Να έχουν διοριστεί και να μένουν στα αυτοκίνητα για να μπορέσουν να πάνε στην εργασία τους. Απίστευτο. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις, να ακούσουμε και πολλή ώρα μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης Κρυμπάς και αμέσως μετά είμαστε εδώ για τα μηνύματά σας, radio-papaki-parapolitica.gr και για ακόμη περισσότερες ειδήσεις.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag. Στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds. Ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρδιά.

0: καλημέρα στη συντονισμένη πάντα στα παραπολιτικά στους 90,1. 6 και 47 πρώτα λεπτά αρχίζει και γλυκοχαράζει μια όμορφη γλυκιά τριτούλα με ωραία θερμοκρασία, χωρίς ιδιαίτερη ζέστη όπως μας έχει συνηθίσει το τελευταίο διάστημα.
1: Ανά! Τι! Γλυκοχαράζει!
0: Ωραία! Λοιπόν, ο φίλος ο Βαγγέλης λέει, θα σου πω κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Το ξέρεις ότι στο μέλλον, λέει, τα σπίτια δεν θα έχουν το χώρο της κουζίνας που έχουν σήμερα. Θα υπάρχει, λέει, μόνο ένας χώρος μόνο για καφέ. Ο λόγος, λέει, είναι ότι τα σημερινά παιδιά δεν θα ξέρουν να μαγειρεύουν ή δεν θα προλαβαίνουν, λέει, να τρώνε, και θα τρώνε, λέει, delivery ή από τα σούπερ μάρκετ. Όπως καταλαβαίνεις, η υγεία τους θα πηγαίνει περίπατο. Εσύ, Βαγγέλη, εσύ λες ότι τα σπίτια δεν θα έχουν κουζίνα. Εδώ εγώ βλέπω διαφημίσεις καλά, πέρα από κάποια χρέπια που βλέπω και βάζουν, ας πούμε, ανακαίνιση, σου λέει, βλέπεις, ξέρω, ανακαίνιση. Πολυκατοικία, ξέρω εγώ, το 60, και λέει ανακαίνιση. Και έχουν ανακαινήσει τρία πλακάκια στην κουζίνα. Και βάζει τρία πλακάκια στην κουζίνα, μια βρύση στο μπάνιο και στο πουλάει για, ξέρω εγώ, για βίλα. Ναι. Βάζουνε μπανιέρα και σου λέει πισίνα, ότι έχει, νομίζω ότι έχει πισίνα, και σου λέει κάτι 800 ευρώ και είναι χρέπι τώρα. Ή μετά το άλλο που έχει το άλλο, επίσης υπάρχουν και κάτι άλλες αγγελίες που λέει επιπλωμένο, λέει, ενοικιάζεται επιπλωμένο διάρι στο κέντρο κοντά σε σταθμό μετρό. Δεν γράφει βέβαια όμως ποια δεκαετία είναι και τα λοιπά. Και βλέπεις το επιπλωμένο ένα κρεβάτι από αυτά που είχαν με τους σουμιέδες, όπως είχαν καμιά φορά. Και επίπλωση άλλης, μιας άλλης εποχής, vintage, ρε παιδί μου. Και σου λέει 800 ευρώ, και αν σ' αρέσει. Τώρα όσον αφορά το αν θα υπάρχει η κουζίνα, εδώ υπάρχουν επίσης διαμερίσματα, λέει, 17 τετραγωνικά. Γαρσονιέρα, 17 τετραγωνικά. Μπαίνεις ανάσκελα, βγαίνεις μπρούμητα, κάπως έτσι, γιατί καταλαβαίνεις. Άμα κλείσει πόρτα, δεν μπορεί, δύο άτομα δεν μπαίνουν, μόνο ένας. Τώρα, αν τα παιδιά θα μαγειρεύουν ή όχι, είναι πάντως πολύ σημαντικό, έτσι, που έχει καταγραφεί, βγήκαν και κάποια στοιχεία από αυτού, ότι ο Έλληνας ξοδεύει, λέει, 770 ευρώ το χρόνο για έτοιμο φαγητό από τα σούπερ μάρκετ τα τελευταία χρόνια. Το 41% των καταναλωτών επιλέγουν, λέει, έτοιμο φαγητό. Το κάνει επειδή δεν διαθέτει τον απαραίτητο χρόνο για να μαγειρέψει. Και το χρόνο και την οικονομική δυνατότητα. Διότι οποιοδήποτε φαγητό, αν βάλουμε, έτσι, αν βάλουμε την Παρασκευή, το κόστος της Παρασκευής, ας πούμε, ποιο φαγητού να πούμε. Να πούμε ένα δύσκολο φαγητό, ξέρω εγώ, παστίτσιο, μουσακά κτλ. Ναι, μοσχάρι που λες εσύ, γιουβέτσι. Ναι. Θα πάρεις ένα κιλό μοσχάρι, 1,5. Πες ένα κιλό, ένα κιλό. Για 4 άτομα θα πάρεις 1,5 κιλό. Δεν θες 30 ευρώ. 30 ευρώ.
2: Φτάνει.
0: Εντάξει, καλή. Ναι, το κλείνεις εκεί. Εκεί η ενέργεια που θα καταναλώσεις. Τα κρεμμύδια, οι σάλτσες, τα κρυθαράκια, όλα αυτά κτλ. Αυτό σου έχει πάει ένα πεντάρικο. Αν είσαι, λοιπόν, ένας άνθρωπος, δύο άνθρωποι μέσα σε ένα νοικοκυριό, με 5-6 ευρώ βρίσκεις μια μερίδα στο σούπερ μάρκετ. Εντάξει, δεν μπορείς τώρα να είναι και ακριβώς και family της ποιότητας του σπιτικού, του καλομαγειρεμένου κτλ. Με το λάδι του, το μπόλικο κτλ. Αλλά τουλάχιστον υπάρχει κάτι για φαγητό. Και αυτό κι όλο ένα αυξάνεται αυτή η δυνατότητα. Τώρα, επίσης, γι' αυτό και τα μαγαζιά αυτά που έχουν, που πουλούν μαγειρευτό φαγητό, έχουν άνοδο τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, τα παλιότερα χρόνια υπήρχαν, ας πούμε, ταχυφαγεία, κυρίως με σουβλάκια κτλ. Τώρα βλέπεις σε κάθε γωνιά, σε κάθε γειτονιά υπάρχει και ένα μαγειρίο που προσφέρει έτσι πιο παραδοσιακές γεύσεις, γιατί υπάρχει αυτή η ανάγκη του κόσμου να φάει το ελληνικό φαγητό, μεσογειακή διατροφή, αλλά δεν υπάρχει ούτε ο χρόνος για να φτιάξει ένα τέτοιο φαγητό που απαιτεί χρόνο, αλλά βεβαίως ούτε και το χρήμα.

Η τάση αυτή αποτυπώνεται και στα στοιχεία της αγοράς. Σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα του ΙΕΛΚΑ, το ποσοστό των καταναλωτών που αγοράζουν έτοιμο μαγειρευτό φαγητό από τα σούπερ μάρκετ έχει σχεδόν διπλασιαστεί μέσα σε μία δεκαετία, από 16% το 2016 και έχει φτάσει στο 29% το 2026, 10 χρόνια μετά. Πρόκειται για μια μεταβολή που δεν είναι τυχαία, όπως καταλαβαίνετε, γιατί και τα σούπερ μάρκετ έχουν επενδύσει σε αυτό, στο να αναπτύξουν κάποια συγκεκριμένα τμήματα με έτοιμο φαγητό, να υπάρχει μεγάλη ποικιλία, να ανανεώνουν τις προτάσεις, να προσπαθούν να καλύψουν περισσότερες ανάγκες και βεβαίως να υπάρχουν παντού, να είναι πάρα πολύ εύκολα προσβάσιμα. Και έτσι ακόμα και όταν κάποιος, όταν τα μαγειρία κλείνουν, γιατί το μεσημέρι τα περισσότερα από αυτά κλείνουν, το σούπερ μάρκετ είναι εκεί μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ και έτσι αν κάποιος σχολάσει ακόμα και πιο αργά θα μπορεί να μπει σε ένα σούπερ μάρκετ και να πάρει μια μερίδα φαγητό με 5, 6, 7 ευρώ. Γίνεται χαμός, Παναγιώτη Χάλαρη, με το ψητό κοτόπουλο, με τις σαλάτες εκεί, με τα γιουβαρλάκια και όλα αυτά. Γιουβαρλάκια, φοβερό φαγητό. Εντάξει, τα γιουβαρλάκια δεν είναι ιδιαίτερα ακριβό φαγητό, να τα λέμε και αυτά. Και είναι και εντάξει, πιο εύκολο στην Παρασκευή. Πίνασες, ε. Ναι, λογικό είναι. Είναι και πρωί, καταλαβαίνεις. Ωραίο είναι το γιουβαρλάκι. Η λαχανοτολμάδες είναι ακόμη πιο ωραία, βέβαια. Τι σου έκανα, ε. Η Ελενίτσα. Σταμάτα. Η Ελενίτσα από την Οικουμενίτσα μας στέλνει την καλημέρα της. Γεια σου Ερούλα, σε όλη την παρεούλα, γλυκιά και όμορφη τριτούλα. Να σε καλά Ελενίτσα μου, ό,τι καλύτερο σου εύχομαι.

0: Προσέξτε τώρα κάτι άλλο. Ένας στους δύο Έλληνες κινδυνεύει να βρεθεί σε καθεστώς φτώχειας αν προκύψει ένα έκτακτο έξοδο. Αυτό το δείχνει νέα έρευνα που δημοσίευσε η οργάνωση Census Populaire Française σε συνεργασία με την Όψος, ένα βαρόμετρο φτώχειας που φέρνει την Ελλάδα στη δεύτερη χειρότερη θέση μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών. Είναι ακόμα μία έρευνα που βεβαίως έρχεται να μας δείξει ότι... Και μάλιστα συμμετείχαν πάρα πολλοί Ευρωπαίοι, περισσότερο από 10.000, από 18 χρονών και άνω. Για 10 χώρες, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία, Ηνωμένο Βασίλειο, Μολδαβία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Σερβία. Τα αποτελέσματα είναι ανησυχητικά. Δείχνουν ότι το φάσμα της φτώχειας εξαπλώνεται, υπάρχει μεγάλη οικονομική επισφάλεια και ανάμεσα στις 10 ευρωπαϊκές χώρες που εξετάζει το βαρόμετρο φτώχειας, η Ελλάδα καταλαμβάνει τη δεύτερη χειρότερη θέση σχεδόν σε όλους τους δείκτες. Η Μολδαβία είναι σε χειρότερο, μόνο σε χειρότερη κατάσταση σχέση με εμάς. Αυτό δείχνει λοιπόν αυτή η έρευνα, ότι αν προκύψει ένα επιπλέον έξοδο, κάτι συμβεί, ένα πρόβλημα με το αυτοκίνητο, κάτι συμβεί με το σπίτι κτλ. Πραγματικά δεν υπάρχει στην άκρη τίποτα. Ακόμα και τα στοιχεία από τις καταθέσεις, αυτό δείχνουν ότι οι περισσότεροι Έλληνες δεν έχουν ούτε 1000 ευρώ στο λογαριασμό τους. 1000 ευρώ πολλά.
1: Παντρεύομαι.
0: Λίγο χαλάς. Και ο Βασίλης μαζί, και ο Ντέτσικας μαζί. Όλοι. Ξανά. Και εγώ ξανά. Λοιπόν, κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Να παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Χρήστο Μυρίδη και τον Παναγιώτη Χάλαρη που ήταν απέναντί μου στον ήχο, τον Βασίλη Κρυμπά που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές της εκπομπής, την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία και φυσικά τη Σταυρούλα Γιαννούτσου και την Ελένη Τάγκα που σήκωσαν το τηλέφωνο και δέχτηκαν τις δικές σας καλημέρες. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 12 στο μαγκαζίνο του σταθμού και φυσικά αύριο το πρωί στις 5 εδώ θα πούμε την πρώτη μας καλημέρα. Τα φιλιά μου, σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.

0: ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,5.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται στη μία μετά το μεσημέρι το ζευγάρι των γιατρών για την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Την ίδια ώρα, με βάση τα ψηφιακά δεδομένα της συσκευής της πλασμαφαίρεσης, 9 λεπτά μετά την ενεργοποίησή της, ήχησε συναγερμός που είναι πιθανό να συνδέεται είτε με πρόβλημα στη σωλήνωση είτε με μεταβολή της πίεσης του ασθενούς. Ακολούθησαν και άλλα alerts και εξτάζηταν συνδέονται με την επιδείνωση της κατάσταση του τραγουδιστή και την ανακοπή που ακολούθησε. Παράλληλα, ο γιατρός φέρεται να έχει τραβήξει δύο φωτογραφίες του Γιώργου Μαζονάκη μέσα από το ιατρείο στο Κολωνάκι, ενώ είχε καταγράψει τον καλλιτέχνη και σε βίντεο. Ορατές επιπτώσεις στα νοικοκυριά από την νέα άνοδο στις τιμές της ενέργειας και των καυσίμων που συμπαρασύρει προϊόντα και υπηρεσίες. Η αναζωοποίηση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή οθεί προς τα πάνω τις τιμές των καυσίμων, του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, ενώ δυσίωνες είναι οι εκτιμήσεις για το κόστος ρεύματος. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή, τα Υπουργεία Οικονομικών, Ενέργειας και Ανάπτυξης μελετούν αύξηση των ποσών και διεύρυνση των κριτηρίων και του αριθμού των δικαιούχων που λαμβάνουν το επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης. Επίσης, οριζόντια επιδότηση στους λογαριασμούς ενέργειας και διατήρηση των επιδοτήσεων στο πετρέλαιο κίνησης δεν αποκλείεται μέτρο έκπληξη, όπως η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την νέα επίθεση των Χούθη της Ιεμένης κατά της Σαουδικής Αραβίας, ενώ τα αραβικά κράτη του κόλπου ανέβαλαν προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν, εντείνοντας τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή. Πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 102,68 δολάρια το αμερικανικό αργό. Σημαντικές αλλαγές στην υπηρεσιακή εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων εισάγει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε στη Βουλή σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή. Η βαθμολογική προαγωγή συνδέεται με την αξιολόγηση και τις δεξιότητες. Παράλληλη επιλογή προϊσταμένων θα γίνεται μετά από γραπτές εξετάσεις και συνεντεύξεις. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 1 εκατομμύριο ενοικιαστές κύριες κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψει στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Ο αριθμός των δικαιούχων είναι αυξημένος κατά 70.000 περίπου σε σύγκριση με πέρυσι, καθώς διευρύνθηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της συγκεκριμένης παροχής. Παραιτήσεις εκπαιδευτικών που αντιμετωπίζουν προβλήματα στέγασης καθώς δεν υπάρχουν καταλήμματα, κατήγγειλε στα παραπολιτικά 90,1 ο Νίκος Γκουλιούμης, Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ Κέρκυρα. Σημείωσε πως τα λίγα κοινά καταλήμματα που υπάρχουν στο νησί είναι κακής ποιότητας και ακριβά, ενώ ανέφερε πως υπάρχουν άνθρωποι που μένουν σε αυτοκίνητα και κάμπινγκ. Το μεσημέρι θα αποφυλακιστεί ο Ηλίας Κασιδιάρης, σύμφωνα με τη δικηγόρο του Βάσου Πανταζίου, καταδικασμένος σε κάθριξη 13 ετών για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, θα κατέβει κανονικά στις επόμενες εκλογές. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του βαρυπινίτη Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος αναζητείται μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς έξω από beach bar στην Ανάβηση. Ο Ριζάη είχε λάβει άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου εκτείει την ποινή του, αλλά δεν επέστρεψε όπως όφιλε και κηρύχθηκε δραπέτης. 5 κρατούμενοι τραυματίστηκαν σε συμπλοκή στις φυλακές Δομοκού. Ομάδα εγκλήστων από συγκεκριμένη πτέρυγα κατέβηκε σε πτέρυγα του Ισογείου και επιτέθηκαν σε άλλους κρατουμένους. Στη διεθνή ενημέρωση, Βρετανός άνδρας παραδέχθηκε ότι νάρκωνε επανειλημμένα και βίαζε τη σύζυγό του στο σπίτι του επί 2 δεκαετίες. Στα αθλητικά, η Εθνική Ελλάδος επικράτησε με 3-1 της πανίσχυρης Σλοβενίας για την τρίτη αγωνιστική του Eurovolley. Στην Athens Καλυθέα επιστρέφει ο 26χρονος επιθετικός Θανάσης Τσιριγότης. Νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Φάγαμε και το μισό Σεπτέμβρη. 15 έχει ο Σεπτέμβρης 2026 και είναι Τρίτη. Τρίτη με συννεφιά έξω. Έρχεται σιγά σιγά το φθινόπωρο. Είναι τα προεόρτια, γιατί θα ξανάρθουν και ήλιοι και λίγο ζέστη κτλ. Αλλά σήμερα θα είναι μια βροχερή μέρα, οπότε πάρτε τα μέτρα σας, πάρτε τις ομπρέλες σας, βάλτε παπούτσια που δεν θα πλημμυρίσετε αν περπατήσετε στους δρόμους και ετοιμαστείτε για μια φθινοπορεινή μέρα. Νεφώσεις αναμένονται στα περισσότερα τμήματα της χώρας και βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ορεινά υπηρετικά της χώρας, άνεμοι μέτριας έντασης στα νότιο και ανατολικό Αιγαίο, ενώ στα σταθερά, η θερμοκρασία θα είναι σε σταθερά επίπεδα. Δεν περιμένουμε, μην νομίζετε ότι θα μας πάρει και θα μας σηκώσει, αλλά λίγες βροχούλες, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί θα τις έχουμε γύρω-γύρω, οπότε να είστε προετοιμασμένοι. Μπορεί και να μην βρέξει, μπορεί και να βρέξει. Έτσι δεν είναι τα πράγματα. Σήμερα το ημερολόγιο λέει ότι γιορτάζει ο Νικήτας και η Νικητία και ο Βυσαρίωνας. Χρόνια τους πολλά, με υγεία και χαρές. Βλέπω ότι ήδη έχει κίνηση στον Κηφισό και στην άνοδο και στην κάθοδο, οπότε όχι μόνο γυρίσατε, αλλά μπλέξατε κιόλας εκεί στους δρόμους με την κίνηση. Τα γνωστά, ο Κηφισός λίγο πάνω από την λεωφόρα Αθηνών, ή για την ακρίβεια εκεί στη Λέναρμαν, ξεκινάει κίνηση και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Από τη Νέα Φιλαδέλφεια μέχρι μετά τη Λέναρμαν στην κάθοδο η κίνηση. Η έξοδος της Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι και τους Καραμαγκά δύσκολα. Και η Σχιστού βλέπω ότι είναι αρκετά δύσκολα αυτή την ώρα. Και η περιφερειακή Γάλεο στο τέλος της, εκεί που βγαίνει για Σκαραμαγκά, βλέπω ότι έχει δυσκολίες. Κατά τα λοιπά, μεγάλα προβλήματα δεν βλέπω. Αρχίζει και μαζεύει κίνηση η άνοδος της Κηφισίας, αλλά ακόμα έχει λίγο δρόμο μέχρι να πήξει. Όπως επίσης και ο περιφερειακός εκεί στον Καρέα έχει αρχίσει και έχει αρκετή κίνηση. Κατά τα λοιπά, χαλαρά τα πράγματα στην υπόλοιπη Αττική, μέχρι να αρχίσει να μαζεύει την κανονική κίνηση της ημέρας. Παρά το γεγονός ότι η βενζίνη έχει φτάσει στο 2-2 στην Αττική, 2-13, 2-14, 2-15 είναι καλές τιμές εδώ στην Αθήνα και 2-2 και πάνω από 2-2, μου περιγράφει χθες ένας φίλος, κατέβαινε με το αυτοκίνητο και είδε σε βενζινάδικο την τιμή στα 2-20 και μου λέει αντανακλαστικά σήκωσα το πόδι από τον γκάζι, δηλαδή ότι να μην κάψουμε άλλο. Θα είναι δύσκολος ο χειμώνας εάν δεν κάνουμε τίποτα και επειδή δεν βλέπω να κάνουμε τίποτα θα είναι δύσκολος ο χειμώνας. Το θέτω ως δεδομένο. Είναι εξαιρετικά μεγάλο το πρόβλημα με την ακρίβεια που φέρνει ο πληθωρισμός στην ενέργεια. Πληθωρισμός που σύμφωνα και με το χθεσινό δελτίο της Τράπεζας Ελλάδος για το σύνολο του 2026 το βλέπουμε γύρω στο 3,5% από 3,8% στο 3,5% δεν το λες και χαμηλά, αν σκεφτείς ότι θεωρητικά ο στόχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ήταν το 2%, εδώ είμαστε στο 3,5% και συνεχίζουμε να ανεβαίνουμε, άρα αυτά είναι προσθετικά. Έρχεται στην ακρίβεια να προσθεθεί ένα ακόμα 3,5%. Δεν είναι ότι μόνο 3,5% είναι οι αυξήσεις. Επειδή είδα διάφορους να πανηγυρίζουν για τον ένα μήνα που έπεσε λίγο ρυθμός αύξηση των τιμών, διάφορους συγκεκριμένους κυβερνητικούς να πανηγυρίζουν. Πρέπει να πάρουμε μέτρα και να δούμε πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Να μην σας πω ότι ένα 50 βενζίνης η κανονική τιμή πόσο κοστίζει δηλαδή το καύσιμο είναι γύρω στα 40 ή λίγο κάτω από τα 40 ευρώ, τα υπόλοιπα είναι φόροι και ειδικός φόρος κατανάλωσης κτλ. Άρα να ένας τρόπος για να κατέβει γρήγορα η μείωση του ΦΠΑ ή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η κυβέρνηση ούτε να τα συζητήσει δεν θέλει αυτά. Γιατί γεμίζει τα ταμεία. Γιατί το 60% των φόρων είναι έμεση στην χώρα μας, πολύ χαμηλότερο το ποσοστό στις υπόλοιπες χώρες. Άρα σου λέει τώρα εδώ γεμίζουν τα ταμεία και μετά εγώ τα δίνω σε επιδόματα και έρχομαι στον Άγιο Βασίλη και λύνω θεωρητικά το πρόβλημα των κατοίκων αυτής της χώρας, των πολιτών. Δεν είναι όμως έτσι. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να μειωθεί ο ΦΠΑ χωρίς να πειραχτούν τα έσοδα στο ταμείο. Άρα, μήπως να το δούμε λίγο διαφορετικά. Άσε που μετά και. Θυμάστε, χθες σας το έλεγα ότι μαθαίνω ότι η συμφωνία κυρίων στα σούπερ μάρκετ που είναι. Η κυβέρνηση λέει ότι είναι μέχρι το τέλος του χρόνου. Δεν είναι μέχρι το τέλος του χρόνου. Είναι κανένα δίμηνο. Βαριά. Και το έψαχνα να δω αν ισχύει. Μου λέγανε οι σούπερ μαρκετάδες ότι εντάξει, θα δούμε και τα λοιπά. Και βγήκε χθες ο κ. Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, και είπε ότι η συμφωνία που έχουμε με την κυβέρνηση είναι για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Από Νοέμβριο, επιστροφή στην κανονικότητα. Να μου πεις τώρα, η κανονικότητα είναι πολύ διαφορετική από αυτή που έχει επιβάλει η Συμφωνία Κυρίων? Όχι, διότι η Συμφωνία Κυρίων, έχουμε πει, είναι σε 1000 προϊόντα, σε 1000 κωδικούς. Οι 1000 κωδικοί αυτοί δεν είναι όλοι στα σούπερ μάρκετ. Δεν είναι ότι έχουν αλλάξει την καθημερινότητά μας στα σούπερ μάρκετ. Εγώ που κάνω το σούπερ μάρκετ για το σπίτι μας, βλέπω πώς πηγαίνουν οι τιμές. Έχω και αυτή τη μανία να ελέγχω το καλάθι ένα χρόνο πριν και ένα χρόνο τώρα, γιατί πάνω κάτω τα ίδια πράγματα παίρνουμε. Και βλέπω ότι πραγματικά οι τιμές έχουν αυξηθεί. Αφήνω τις στατιστικές και βλέπω το κανονικό, την κανονική ζωή, το πορτοφόλι μου. Και το πορτοφόλι μου βλέπω ότι για το ίδιο σούπερ μάρκετ αδειάζει όλο και περισσότερο. Και δεν είναι μόνο το σούπερ μάρκετ, είναι και τα γύρω-γύρω. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ότι θα καταστραφούμε αν δεν υπάρχει συμφωνία κυρίων μετά τον Οκτώβριο. Αλλά επειδή η κυβέρνηση πολύ ταρατατζούν, πολύ επικοινωνία, παίζουμε με την επικοινωνία, είναι η αλήθεια, και ήρθε η ώρα των κανονικών αποφάσεων πια και όχι των επικοινωνιακών πώς το λένε, φωτοβολίδων, διότι έρχονται και εκλογές και στο τέλος το ταμείο θα γίνει ο λογαριασμός. Είναι γενικό το πρόβλημα, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, παντού ανεβαίνουν οι τιμές, απλά εδώ έχουμε ακρίβεια συν ΦΠΑ. Ακρίβεια συν ειδικό φόρο κατανάλωση. Δηλαδή, όσοι ακρίβεια έχουν οι υπόλοιποι, συν κάτι παραπάνω. Εμείς συν λίγο η στρέβλωση της αγοράς, συν λίγο το ότι, όπως έστειλε ένας ακροατής εχθές, όταν δεν παράγουμε τίποτα εκτός από τουρισμό και κάπου εκεί τελειώνουμε, είναι λογικό να είμαστε και πιο ακριβοί από τους πάντες. Οπότε, καταλαβαίνεις πώς είναι τα πράγματα. Συνεδριάζει και η Fed. Αύριο θα ανακοινώσει το αποτέλεσμα της, την απόφασή της για τα επιτόκια, η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ της Αμερικής. Και εδώ αναμένεται να υπάρξει ένα νέο μπιφ, διότι ο νέος διοικητής της Fed καλείται στο να αντιμετωπίσει, όπως αντιμετωπίζουν όλες οι κεντρικές τράπεζες, τον πληθωρισμό. Τώρα, αν είναι σωστό ή όχι, είναι μια άλλη συζήτηση, με αύξηση των επιτοκίων και με την πίεση του πρόεδρου Τραμπ του χαμηλά επιτόκια για να μπορούν να δανείζονται επιχειρήσεις και να κάνουμε business. Και όπως ξέρετε, τον προηγούμενο τον έδειξε κακήν κακός τον διοικητή, διότι δεν τον άκουγε στην πολιτική του. Να δούμε με αυτόν πώς θα τα πάει και αν θα τα πάει. Εν τω μεταξύ, είμαστε και πάλι σε φάση που ο Ντόναλντ Τραμπ δεν σταματάει να στέλνει, να ανεβάζει τα social, διάφορα τώρα, στο Truth Social, στο δικό του, να γράφει συνέχεια. Και συνήθως όταν ο Ντόναλντ Τραμπ γράφει συνέχεια, τα πράγματα δεν πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Προσπαθεί να μας πείσει ότι είναι ο καλύτερος, κερδίζει τον πόλεμο, όλα πηγαίνουν καλά, μην φοβάστε για τις τιμές, τελειώνει το Ιράν, δείτε τόσο το δείτε, γιατί μετά θα το εξαφανίσουμε, και τέτοια διάφορα γνωστά. Εν τω μεταξύ, το Ιράν συνεχίζει να κάνει την δουλίτσα του, να πιέζει εκεί στα στενά του Ορμούζ. Οι Χούθοι εμφανίστηκαν, χτυπήθηκε η Σαουδική Αραβία. Έχουν ξεκινήσει οι Χούθοι να προσπαθούν να κλείσουν και την Ερυθρά Θάλασσα, τα στενά εκεί. Γενικά τα πράγματα δεν πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Τα ομόλογα, τα αμερικανικά ομόλογα στο 5,01, επίπεδα που είχαμε δει λίγο πριν από την κρίση της Lehman Brothers το 2007-2008, τότε που τα πράγματα δεν πήγαιναν καθόλου καλά. Δεν εννοώ ότι είναι η ίδια κρίση, αλλά είναι η ίδια πίεση σε πάρα πολλά μέτωπα. Εν τω μεταξύ, τα χρηματιστήρια κρατάνε την ανάσα τους, διότι η κούρσα ανόδου των τιμών της υψηλής τεχνολογίας έχει σταματήσει, διότι πάγωσαν λίγο οι επενδύσεις από το AI. Για την ακρίβεια, πάγωσαν αυτή η ταχύτητα που είχε η τεχνητή νοημοσύνη στα χρηματιστήρια, σταμάτησε λίγο και όλοι κάθονται να δουν τι θα γίνει. Γενικά το μείγμα είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι ακατόρθωτο να κάνουμε κάτι. Αρκεί να θέλουμε να κάνουμε κάτι. Να υπάρχει αυτή η πολιτική βούληση που λέμε, αυτή η ρημάδα, αυτή. Εδώ αντί να συζητάμε για πολιτική βούληση και για δράσεις, συζητάμε για το πόσο κοστίζει το πρόγραμμα των πολιτικών κομμάτων, αν είναι 7 ή 17, αν είναι 4 ή 14, αν είναι 6 ή 16. Δηλαδή, τσακωνόμαστε για κάτι που λύνεται πάρα πολύ εύκολα. Το δίνουμε κάπου και το αξιολογεί και λέμε ναι, είναι τόσο ή δεν είναι τόσο. Και καθόμαστε τώρα και τσακωνόμαστε. Ή ξέρω εγώ, τσακωνόμαστε για το 2010. Αν ο Γιώργος Παπανδρέου πήγε στο Καστελόριζο και είπε για την έναρξη του μνημονίου, και αν έπρεπε να το πει από εκεί, και αν αμαύρωσε το Καστελόριζο, και αν στα μνημόνια μας βάλανε οι μπλε, οι πράσινοι και διάφορα τέτοια. Ωραίες είναι αυτές οι συζητήσεις, αλλά τις κάνουμε με λάθος τρόπο συνήθως και για λάθος τρόπο κιόλας. Όχι για να βρούμε τι έφταξε και να το λύσουμε, αλλά για να καλύψουμε τις σημερινές δυσκολίες και τις σημερινές αριθμίες. Διότι όταν έρχεται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και λέει ότι παιδιά, τι το θέλουμε τώρα το επίδομα ανεργίας, ας το να πάει. Δύο μήνες και μετά επιδοτούμε ενεργασία. Όπου κάτσει, όπως κάτσει, ό,τι και αν είσαι. Είσαι 18, είσαι 55, δεν πειράζει. Τους δύο μήνες να πάρει να βρει δουλειά. Ωραία. Άντε και πες ότι εγώ που είμαι 55 και είναι δύσκολο να βρω δουλειά, θα μου βρεις μια δουλειά που θα είναι αντάξια, εισάξια της δουλειάς που είχα και θα την επιδοτήσεις κιόλας και όλα καλά. Οι άνθρωποι που είναι εποχικά εργαζόμενοι, στον τουρισμό για παράδειγμα, που δουλεύουν 6-8 μήνες και μπαίνουν στο ταμείο τους υπόλοιπους 4 για να ξαναδουλέψουν τους υπόλοιπους 8, οι εποχικοί πυροσβέστες ή τέλος πάντων όλα αυτά τα εποχικά επαγγέλματα, στους δύο μήνες και αυτούς. Ή αυτοί θα έχουν μια διαφορετική προσέγγιση, για παράδειγμα. Και ξαναλέω, δεν είναι οριζόντια μέτρα, σε αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν. Δεν μπορείς να πεις ότι το ίδιο εύκολα θα βρει ένας 18, ένας 20, ένας 25 δουλειά και ένας 50, ένας 55, που είναι και ακριβώς εργαζόμενος, που στοιχίζει περισσότερο στην επιχείρηση, που για να τον κρατήσει μετά, γιατί δεν είναι η επιδοτούμενη, δεν θα είναι για μια ζωή, θα είναι για μερικούς μήνες, για ένα χρόνο. Ωραία, μετά θα πρέπει να τον κρατήσει η επιχείρηση. Και αυτοί οι εργαζόμενοι, δυστυχώς για κάποιες επιχειρήσεις, τους βλέπουν απλά ως ακριβούς και όχι ως έμπειρους ή ως καλούς εργαζόμενους. Έλα να μου πεις πώς θα βρει αυτός δουλειά. Πανηγυρίζουμε και για την ανεργία, ότι έπεσε και τα λοιπά, και σχεδόν κάθε μήνα βλέπουμε το ίδιο αποτέλεσμα στο τέλος. Έβλεπα μία μελέτη που έχει κάνει ο κύριος Μητρόπουλος, θα συζητήσουμε την Παρασκευή που έχουμε το καθιερωμένο ραντεβού μας. Η Ελστάτ ανακοίνωσε 338.820 λιγότερους ανέργους από την ΔΥΠΑ, δηλαδή η ΔΥΠΑ άλλους ανέργους, η Ελστάτ άλλους ανέργους. Συνεχίζουμε αυτό το παιχνιδάκι, το αλλιώς τους υπολογίζει ο ένας, αλλιώς τους υπολογίζει ο άλλος, αλλά η ΔΥΠΑ δίνει τα επιδόματα. Και η Ελστάτ λοιπόν που ανακοίνωσε λιγότερους ανέργους, η ΔΥΠΑ ανακοίνωσε περισσότερους ανέργους, 386 η Ελστάτ, 715.000 λέμε έτσι, η ΔΥΠΑ. Και λες, ρε παιδί μου, κάτι δεν πάει καλά. Και όχι μόνο κάτι δεν πάει καλά. Με ποιο στοιχείο κάνει πολιτική η κυβέρνηση και ποια από τα δύο στοιχεία είναι τα σωστά. Πάντως, η Εργάνη τον Ιούλιο ανακοίνωσε 13.795 απολύσεις περισσότερες από προσλήψεις. Και μιλάμε για τον Ιούλιο, όχι για τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο που λες τελειώνουν τα εποχικά επαγγέλματα, αλλά για τον Ιούλιο. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Θα το συζητήσουμε την Παρασκευή με τον κύριο Μητρόπουλο, όταν θα τον έχουμε εδώ για το καθιερωμένο ραντεβού. Μόνο εμείς έχουμε προβλήματα? Όχι. Έχουν προβλήματα και άλλοι, και μεγάλα προβλήματα, σημαντικά προβλήματα. Ο πολιτικός σεισμός στην Βρετανία είναι τεράστιος, διότι η Ουαλία, η Βόρεια Ιρλανδία, η Σκωτία και οι λοιπές δυνάμεις έχουν αρχίσει και καλοβλέπουν την ανεξαρτησία τους, την αποσκήτησή τους, να φύγουν από το Ηνωμένο Βασίλειο, να φύγουν από την Μεγάλη Βρετανία, διότι σου λέει, εμείς παιδιά θέλουμε να είμαστε στην Ευρώπη μάλλον, διότι μας συμφέρει περισσότερο οικονομικά, με τον Brexit εμείς έχουμε πληγωθεί, άσε που δεν πάνε και καλά τα πράγματα στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία, οπότε τι να το κάνουμε. Και έχει ξεκινήσει μια ολόκληρη συζήτηση τώρα για την επόμενη μέρα, και αυτό είναι ένα ακόμα στοιχείο της επανόδου της ακροδεξιάς στα πράγματα, διότι αυτά τα λάθη εκμεταλλεύεται η ακροδεξιά, τους λάθος χειρισμούς, την λάθος μεταχείριση των πραγμάτων, και τι προσπαθεί να κάνει, να δώσει θεωρητικά απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτουν οι πολίτες και δεν μπορούν να τα απαντήσουν οι πολιτικοί. Να μου πεις τώρα, στη Μεγάλη Βρετανία η ακροδεξιά, ο κ. Φάρας ήταν αυτός που πίεζε για Brexit, τα έκανε όπως τα έκανε και τώρα έρχεται ως λυτρωτής, γιατί έτσι είναι αυτά. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι μπορούν και ξεπλένονται πάρα πολύ εύκολα και έρχονται μετά θεωρητικά ξεπλημένοι για να το παίξουν λευκές περιστερές και ότι θα μας σώσουν από αυτά που δεν μπορεί να μας σώσει η δημοκρατία. Και τι περίεργο, όλοι αυτοί οι ακροδεξοί, οι οποίοι θεωρούν το δημοκρατικό πολίτευμα ότι δεν μπορεί να μας βοηθήσει, δεν μπορεί να μας ενισχύσει, δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις κτλ. Κτλ. Να θέλουν τόσο πολύ να εκλεγούν σε αυτό το δημοκρατικό πολίτευμα, σε αυτές τις διαδικασίες τις δημοκρατικές και να πάρουν και τα χρήματα της επιδότησης της κομματικής, γιατί είναι και αυτό, είναι και το ταμείο, το λέω γιατί σήμερα αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά από 13 χρόνια που εξέτησε ποινή πολυετούς κάθειρξης ως διευθυντικός τέλεχος στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Να τα λέμε για να τα θυμόμαστε, γιατί κάποιοι τα ξεχνούν. Ήδη ο ίδιος λέει ότι δεν έχει βάλει τελεία στις πολιτικές του επιδιώξεις, ότι θα κατέβει υποψήφιος. Ο νόμος δεν το επιτρέπει και η ποινή του δεν το επιτρέπει, αλλά έτσι κι αλλιώς τι σημασία έχει αν η αλήθεια δεν είναι αυτό που λέμε εμείς. Το ζήτημα είναι να χτίζουμε το αφήγημά μας έτσι όπως θέλουμε. Δικαστικές πηγές που γνωρίζουν την εκλογική νομοθεσία και την ομολογία του Αρείου Πάγου δηλώνουν ότι με βάση τις αποφάσεις του 2023 ο Κασιδιάρης δεν μπορεί, αν θελήσει τώρα, να κάνει κόμμα και να μετάσχει στις προσεχείς εκλογές, διότι το δικαστικό προηγούμενο που υπάρχει του το απαγορεύει. Αν θα αλλάξει ο νόμος ή όχι είναι μια άλλη συζήτηση. Αν ο νόμος που υπάρχει είναι καλός ή κολοβός, είναι επίσης μια άλλη συζήτηση που μάλλον μοιάζει με κολοβός, γι' αυτό και δίνει το δικαίωμα.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η τίτλη ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Δικαίωση για την οικογένεια του Αγρινιώτη ηλεκτρολόγου του ανεξάρτητου διαχειριστή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Νίκου Τσίρκα, που έχασε τη ζωή του στη Ζάκυνθο. Ανάσα για τις επιχειρήσεις της επαρχίας, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, ωστόσο, παραμένει ζητούμενα η ρευστότητα και η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο τραπεζικό δανεισμό. Έκλεψαν ξανά το κτίριο της Διεύθυνσης Μεταφορών Αγρινίου και έφυγαν ανενόχλητοι οι κυνηγοί χαλκού. Σοκ στο Αγρίνιο προκάλεσε η είδηση για την απώλεια του αδερφού της Όλγας και της γογός Φαρμάκη. Τρίχρονο νήπιο βρέθηκε να περιφέρεται μόνο του σε δρόμο του Αγρινίου, συνελήφθη η μητέρα. Οδηγός του ΚΤΕΛ Ετωλοακαρνανίας αντιμετώπισε με επαγγελματισμό τη βλάβη του λεωφορείου που επέστρεψε από τον Προυσό στο Αγρίνιο. Και από περιοχές της Ετωλοακαρνανίας με λεωφορείο και γιόταχη έσπευσαν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια για το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Ισχυρή αύξηση 9% τον Αύγουστο στο αεροδρόμιο Ακτίου, 700.000 επιβάτες διακινήθηκαν στο Οκτάμινο, ενώ επανακάπτουν δυναμικά οι πτήσεις από το Ισραήλ. Έκλεισαν τα γεφύρια κάτοικοι αλληλείς και επαγγελματίες στο Ετωλικό ζητώντας λύση εδώ και τώρα για τη Λιμνοθάλασσα. Ο Πανετολικός σητήθηκε παρουσία των 600 και πλέον οπαδών του με 3-0 από τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο και υποχώρησε στην τέταρτη θέση. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
4: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
5: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
6: Την πολυλογία μου χωρίς ανάσα εδώ και 25 λεπτά ξέρω εγώ πόση ώρα μιλάω. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην επιμέλεια της εκπομπής, ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κ. Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και με αφήνει χώρο και χρόνο για να διαλέξουμε μαζί τις μουσικές της ημέρας, και η κυρία Ελένη Τάγκα απαντάει στο 211-1080-880 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Αλλιώς, radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στο μικρόφωνο. Είμαι ο Αλέξανδρος Κλώσσας και θα προχωρήσουμε μαζί μέχρι τις 9. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: 90,1.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας.
5: ACS Smartpoint Locker. Εδώ το δέμα σας, σας περιμένει.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Διαβάστε στην απογευματινή. Το Μαξίμου κοστολογεί και βγάζει στον τάκο το πρόγραμμα του Πασόκ. Οι εξαγγελίες Ανδρουλάκη ξεπερνούν τα 6 δις ετησίως. Νέο βαθμολόγιο και αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Όλες οι αλλαγές. Εισάγεται η κάρτα εργασίας σε όλα τα πεδία. Το φαινόμενο Μαζονάκη. Ο λαϊκός τραγουδιστής που κέρδισε την αποδοχή όλου του καλλιτεχνικού χώρου. Λαοθάλασσα στο τελευταίο αντίο. Απογευματινή. Κάθε

0: 1993 η κυκλοφορία του δίσκου. Ο Γάτος είναι από τις χαρακτηριστικές στιγμές της τριάδας Πρωτοψάλτη Κραουνάκη Νικολακοπούλου. Μουσική Κραουνάκη, στίχη Λίνας Νικολακοπούλου. 1993, μακριά, σαν τώρα όμως. Όχι, Άρη μου. Ο τίτλος «Κύριος» κερδίζεται με τα έργα της ζωής μας. «Κύριος» και Ηλίας Κασιδιάρης δεν πηγαίνουν μαζί. Μηνύματα δεχόμεθα στο radio papakiparapolitika.gr, αλλιώς στο 211-1080-880, όπως σας περιμένει η κυρία Ελένη Τάγκα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή μας περιμένει ο κύριος Γιάννης Χατζησαλάτας. Καλημέρα. Το ψάξαμε, το πήγαμε από εδώ, το πήγαμε από εκεί, το βρήκαμε τελικά. Λέμε να συναντιόμαστε κάθε Τρίτη στις 7.30 για να μιλούμε για την ατζέντα, την οικονομική ατζέντα και τις εκκρεμότητες που έχουμε, που είναι και πολλές οι ρημάδες, δεν λένε να σταματήσουν. Καλημέρα, Γιάννη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, Αλέξανδε. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό μια συζήτηση που λέει ότι, παιδιά, εντάξει, έχουμε περάσει πάρα πολλά χρόνια δυσκολίας. Υπήρξαν πάρα πολλές επιχειρήσεις, μεγαλύτερες ή μικρότερες, κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που με τα δόντια κρατάνε ανοιχτή την επιχείρησή τους. Έχουν χρέη, έχουν από εδώ, έχουν από εκεί. Θέλουν να μείνουν να δουλεύουν, γιατί είναι η δουλειά τους, είναι το εισόδημά τους. Θέλουν να καταφέρουν με κάποιο τρόπο να αποπληρώνουν τα χρέη που έχουν δημιουργήσει. Αλλά για να το κάνουν αυτό, πρέπει να έχουν και λογαριασμούς που. Σε μια εποχή που τίποτα δεν γίνεται χωρίς τραπεζικούς λογαριασμούς, για να μπορούν να κινούνται. Και εδώ πηγαίνουμε με τον αραμπά, σιγά σιγά, χωρίς να εφαρμόζουμε ούτε καν τα αποφασισμένα.
1: Έτσι ακριβώς είναι, Αλέξανδρε. Μιλάμε για τον ακατάσχετο λογαριασμό. Και μάλιστα, όταν είχα δεχτεί ένα τηλέφωνο από κάποιον βουλευτή συγκεκριμένα και μου είπε ότι, ψηφοφόρος μου λέει ότι το ακατάσχετο πλέον δεν είναι 1600 όπως λέτε, αλλά είναι 1250. Δεν ρίχνει τα ματιά μου ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι νόμος της Βουλής από τον Ιούνιο. Το ακατάσχετο στα 1600 ευρώ. Όταν λοιπόν άρχισα και το έψαχνα, διαπίστωσα ότι τελικά έχει απόλυτο δίκιο. Τα 1600 ευρώ που ευαγγελιζόμαστε όλοι ότι είναι το ακατάσχετο, δεν είναι τελικά για όλους. Όταν λέμε ακατάσχετο σε ένα λογαριασμό, σημαίνει ότι ό,τι χρήματα και να υπάρχουν μέσα στις τράπεζες, μέσα σε διάφορους λογαριασμούς, έχει το δικαίωμα ο πολίτης έναν από αυτούς. Ειδικά αυτός ο οποίος είναι ή μισθοδοσίας ή για τη συνταξή του, να είναι ακατάσχετος.
0: Ναι.
1: Αυτό το ακατάσχετο έχει ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2014 με 1500 ευρώ. Μειώθηκε στα 1250 ευρώ τον Αύγουστο του 2015 και τον Ιούνιο πλέον από τα 1250 πήγε στα 1600. Όχι όμως για όλους. Γιατί? Γιατί αν το κατασχετήριο πάει προς την τράπεζα, εκεί ισχύουν τα 1600.
0: Ναι.
1: Δεν αλλάξανε όμως στο νόμο το άρθρο που λέει ότι αν το κατασχετήριο πάει σε τρίτους, δηλαδή ή στον εργοδότη ή στον ΕΦΚΑ, κάποιος που παίρνει σύνταξη,

0: εκεί πλέον δεν είναι τα 1600, αλλά παραμένει στα 1250.
1: Μάλιστα.
0: Με αποτέλεσμα πλέον να είναι θέμα τύχης, αν το κατασκευτήριο θα πάει στην τράπεζα ή αν θα είναι άτυχος ο πολίτης και πάει στον εργοδότη του ή στον ΕΦΚΑ, οπότε εκεί πλέον είναι τα 1250 και όχι τα 1600. Ναι. Και μάλιστα συγκεκριμένα, ο πολίτης που μίλησα μαζί του όταν ξεκίνησε να ψάχνει το θέμα, μου είπε, κύριε Χατσαλάτα, 350 ευρώ το μήνα για μένα το σούπερ μάρκετ μου.
1: Σωστό.
0: Είναι μια...
1: σωστό.
0: Και το χειρότερο απ' όλα, Αλέξανδρε, είναι ότι μιλάμε για τα 1250 ή για τα 1600, όταν υπάρχει νόμος στη Βουλή. Ξέρεις πολύ καλά ότι δεν χρησιμοποιώ ποτέ ούτε άρθρα ούτε νόμους, αλλά εδώ επειδή είναι συγκεκριμένα τα πράγματα, το άρθρο 130 του νόμου 4611 του 2019, το οποίο έχει πάρει και ΦΕΚ. Και μάλιστα έχει βγει και η εφαρμοστική απόφαση από τον Υπουργό, η Α1236-19 της ΑΔΕ, αυτός ο νόμος ισχύει. Δεν έχει πάψει να ισχύει.
1: Ναι.
0: Και τι λέει αυτός ο νόμος? Ότι όταν υπάρχει κατάσχεση σε τραπεζικό λογαριασμό, δεν είναι το συγκεκριμένο τα 1250 που ήταν πριν ή τα 1600 στις περιπτώσεις που λέγαμε τώρα. Αλλά το ακατάσχετο θα δημιουργείται βάσει της ρύθμισης την οποία έχεις φτιάξει και θα έχει σχέση με τη δόση σου. Δηλαδή με πιο απλά πράγματα. Εγώ έχω κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού και είμαι σε μία ρύθμιση. Και πληρώνω το μήνα 1000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Το ακατάσχετο για κάθε μήνα θα είναι η δόση που πληρώνω, άρα τα 1000 ευρώ, επί ένα συντελεστή 3 αρχικό, που φτάνει προς το τέλος της ρύθμισης το 4,5. Ένα δέλεα δηλαδή για να παραμείνω στη ρύθμιση. Άρα λοιπόν για μένα το ακατάσχετο είναι 3.000 ευρώ το μήνα και φτάνει στις 4.500 ευρώ στο τέλος. Που σημαίνει ότι αυτό κάθε μήνα θα πηγαίνει ανάλογα με τη δόση την οποία πληρώνεις, θα ισχύει για εκείνο το μήνα, γιατί αν χάσεις τη ρύθμιση χάνεις και αυτό το προοδευτικό ακατάσχετο. Αυτός είναι νόμος του ελληνικού κράτους, ισχύει, δεν έχει σταματήσει να υπάρχει. Και όμως δυστυχώς δεν εφαρμόζεται.
1: Ναι, και αυτό είναι το τεράστιο ζήτημα, γιατί ξαναλέω, για πάρα πολλές επιχειρήσεις αυτή η διαδικασία είναι η ανάσα τους για να μπορούν να κινηθούν, να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, να ξεκινήσουν να μαζεύουν πάλι χρήματα στο ταμείο για να πληρώσουν τις οφειλές. Αλλιώς δεν γίνεται. Δεν μπορείς να κινηθείς πια αν δεν έχεις τραπεζικό λογαριασμό.
0: Φαντάζομαι, λέτε, ότι αυτά τα χρήματα που συζητάμε, τα 1250 ή τα 1600, είναι χρήματα για σένα, για την οικογένειά σου, για την επιχείρησή σου, για τα ενοίκια, για τους εργαζόμενους. Είναι δυνατόν?
1: Ναι, δεν το συζητάω. Και όλα αυτά τα συζητάμε τη στιγμή που, ενώ το δημόσιο λέει σε σένα να είσαι συνεπής, αλλιώς θα έχουν κατασχέσεις, θα υπάρξουν πρόστιμα, θα επιβληθούν κυρώσεις κτλ, κτλ. Το δημόσιο το ίδιο ή οι φορείς του δημοσίου δεν είναι συνεπείς απέναντί μας. Μας πληρώνουν όποτε θέλουν, όποτε κανονίσουν, όποτε μπορούν, χωρίς καμία επιβάρυνση στην καθυστέρηση. Δηλαδή, αν έπρεπε να με πληρώσει σήμερα και να με πληρώσει σε 3 μήνες ή 1 χρόνο, δεν υπάρχει κανένα επιτόκιο για αυτούς. Τίποτα, κανονικά. Πληρώνουν σαν να είναι πρώτη μέρα.
0: Και δεν υπάρχει επιτόκιο, Αλέξανδρε, και δεν υπάρχουν μέτρα που μπορεί να πάρει ο πολίτης απέναντι στο δημόσιο. Γιατί το δημόσιο να έχει την κατάσχεση ή τον πληστηριασμό και ο πολίτης να μην το έχει απέναντι στο δημόσιο?
1: Σωστό.
0: 3,27 δις είναι οι οφειλές του δημοσίου προς ιδιώτες.
1: Ναι.
0: Τα 2,64 δις είναι έλλειψη πρόθεσμες οφειλές, από 2,76 μειώθηκαν κάπου τον Ιούνιο, και 629 εκατομμύρια ευρώ είναι επιστροφές.
1: Ναι.
0: Επιστροφές που έχουν να κάνουν είτε με επιστροφές φόρου, είτε άμεσους είτε έμεσους, αλλά και επιστροφές οι οποίες εδώ δικαιολογημένα η ΑΔΕ λέει ότι εγώ θέλω να σας επιστρέψω χρήματα, αλλά δεν έχετε βάλει το IBAN ή δεν μου έχετε τα πλήρη στοιχεία για να μπορεί να έρθει στην κοινωνία μαζί σας. Αυτό όμως ο χρειά μπροστά στα 3,27 δις, τα οποία είναι χρήματα, τα χρωστάει το δημόσιο προς τους πολίτες ή προς επιχειρήσεις, με κορονίδα τα νοσοκομεία, 1,23 δις είναι αυτά τα οποία αφήνονται στα νοσοκομεία και στους προμηθευτές, 681 στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας, 326 εκατομμύρια στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και 237 στα νομικά πρόσωπα.
1: Ναι.
0: Αυτά τα χρήματα που οφείλει στους ιδιώτες, στις επιχειρήσεις, είναι χρήματα που η επιχείρηση έχει πληρώσει ΦΠΑ, έχει πληρώσει φόρους και περιμένει να εξοφληθούν τα τιμολόγια 1, 2 και 3 χρόνια.
1: και κάνει και το λογιστικό κόλπο, φεύγουν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, άρα δεν εμφανίζονται ως καθυστερούμενα, πηγαίνουν στους διάφορους οργανισμούς του δημοσίου και από εκεί
0: και
1: πέρα
0: εκεί.
1: Εμφανίζονται εκεί τα προβλήματα, δεν εμφανίζονται και δεν έχεις να πεις ότι φταίει και το κεντρικό κράτος. Αλλά εδώ υπάρχει ένα μόνιμο ζήτημα. Θεωρητικά θα κάνουν αυτή την πλατφόρμα συνέπεια για να ελέγχεται το πράγμα, αλλά δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι μπορεί να προχωρήσει έτσι όπως πηγαίνει.
0: Αυτό που δεν μπορείς να καταλάβω, Αλέξανδρε, γιατί όταν διάβασα την περιβόητη πλατφόρμα συνέπεια, η οποία θα έρχει να ελέγχει τα τιμολόγια που εξοφλούνται ή αυτά τα οποία καθυστερούν, μα χρειάζεται να υπάρχει πλατφόρμα για να ξέρει το δημόσιο που χρωστάω κάθε μήνα που κάνει τα στοιχεία της, να λύσει τους λογαριασμούς του. Δεν βλέπει ότι εδώ υπάρχει ένα κενό, γιατί χρωστάω στον Αλέξανδρο, στον Γιάννη, στον Α, στον Β.
1: Σωστό.
0: Και χρειάζεται συνήθως... να δηλαδή πλατφόρμα για να δούμε τις συνεπίες μας.
1: Συνήθως όταν έχουμε ένα πρόβλημα, αντί να ψάξουμε να βρούμε τη λύση, φτιάχνουμε μια επιτροπή με 2-3 οι οποίοι θα κάτσουν, θα δουν τι είναι αυτό το πρόβλημα για να μας πούν πώς μπορεί να λυθεί κτλ. Και να βρούμε μια λύση που δεν θα εφαρμοστεί πάλι. Δηλαδή αυτό είναι το ζήτημα. Γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο εκτός από το να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να γίνει έλεγχος. Τα λεφτά δεν πρέπει να πηγαίνουν από το δημόσιο στους ιδιώτες ή σε επιχειρήσεις έτσι. Απλά πρέπει να επιταχυνθούν αυτές οι διαδικασίες. Δεν υπάρχει άλλη λύση εκτός από αυτό. Είναι δεδομένο.
0: Τώρα, ισονομία, ισοπολιτεία, ίσα βάρκα, ίσα πανιά, διαλέγουμε ό,τι θέλουμε τα δύο.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Να σε πάω κάπου αλλού. Στα στοιχεία για τις τιμές των ενοικίων από την Eurostat, όπου η Ελλάδα για ακόμη μια φορά είμαστε στην πρώτη θέση. Είναι στην πρώτη θέση η Ελλάδα. Περήφανοι πολύ, γιατί είμαστε οι ακριβότεροι από όλους.
0: Να είμαστε περήφανοι γιατί είμαστε ακριβότεροι από όλους. Αρκεί να έχουμε το εισόδημα να το υποστηρίξουμε.
1: Σωστό και αυτό.
0: Δηλαδή, θα ήμασταν μια χαρά αν ξέραμε ότι είναι η πιο ακριβή χώρα του κόσμου, αλλά ο κάθε πολίτης έχει 10.000 ευρώ εισόδημα.
1: Ναι.
0: Αλλά δυστυχώς δεν είναι έτσι. Έχουμε χαμηλό εισόδημα με πολύ μεγάλες υποχρεώσεις. Έτσι λοιπόν η Eurostat τι λέει. Έχει φτιάξει έναν συντελεστικό αλγόριθμο και λέει ποιες χώρες, ποιοι πολίτες δίνουν για ενίκιο πάνω από το 40% του εισοδήματός του.
1: Ναι.
0: Άρα μου περισσεύει το 60% και όλες τις άλλες υποχρεώσεις. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,2. Δηλαδή οι 8 πολίτες στους 100 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη χώρα μας, Αλέξανδρε, είναι 28,9. 29% δηλαδή στην ουσία.
1: Ναι. Ναι.
0: Ένα στους τρεις. Ετήσια αύξηση ενοικίων το 2025 σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση. 17,6 αυξήθηκε στην Κροατία. Ετήσια δαπάνη για τα ενοίκια. 10,1 στην Ελλάδα. 9,8 Ουγγαρία, 9,6 Βουλγαρία, 8,2 Ρουμανία. Είμαστε στη δεύτερη θέση στην Ευρώπη πίσω από την Κροατία. Και το πολύ χειρότερο απ' όλα, μία έρευνα του ΚΕΘΗΜ.
1: Ναι. Και εδώ είναι τα δύσκολα. Εδώ είναι τα δύσκολα γιατί φαίνεται η πραγματικότητα πόσο ασφικτική γίνεται για τους ενοικιαστές.
0: Ακριβώς, γιατί έχει να κάνει με το μισθό το οποίο έχεις, τα χρήματα τα οποία έχεις. Ενίκιο για διαμέρισμα ενός δωματίου, ενός μονοδωματίου.
1: Ναι.
0: Στην Αθήνα αντιστοιχεί στο 70,2 του μέσου μηνιαίου μισθού, όταν στην Ευρώπη αντιστοιχεί στο 33,8. Τα μισά δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τα μισά του μισθού.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ενίκιο για διαμέρισμα 2 μονοδωματίων. Στην Αθήνα αντιστοιχεί στο 93,6 του μέσου μισθού, ένας μισθός δηλαδή στην ουσία.
1: Ναι.
0: Στην Ευρώπη είναι 45,6, λιγότερο από το μισό. Για 3 διπλωδωμάτια στην Αθήνα αντιστοιχεί στο 140,4 του μισθού. Πρέπει να βρω λοιπόν και το υπόλοιπο 40,4 να το προσθέσω στο μισθό μου για να μπορέσω να το πληρώσω. Στην Ευρώπη 62,03. Και αν θέλουμε μονοκατοικία, εκεί πλέον 203,9 του μέσου μηνιαίου μισθού στην Ελλάδα, 93,9 στην Ευρώπη. Είναι χάσμα.
1: Είναι τεράστιο το χάσμα και είναι το χάσμα και από τη μία η ακρίβεια και από την άλλη η χαμηλή μισθή. Άρα το πρόβλημα είναι τεράστιο και χρειάζονται άμεσες παρεμβάσεις και γρήγορες λύσεις. Γρήγορες λύσεις δεν υπάρχουν, αλλά τέλος πάντων σωστές παρεμβάσεις ώστε να περιοριστεί λίγο το φαινόμενο, γιατί δεν μας βλέπω καθόλου καλά. Γιάννη, ευχαριστώ.
0: Και όχι να έχουμε προγράμματα χωρίς να το αποδομήσω.
1: Α, καλά.
0: Το σπίτι μου, ένα ή δύο ή τρία τώρα που θα έρθει, το οποίο δημιουργούν ενδυνάμεις αγοραστές. Με τα ίδια ακίνητα. Έτσι ανεβαίνουν τα ακίνητα οι τιμές. Είναι πληθωριστικό το θέμα.
1: Μα το είδαμε και στο σπίτι μου 1, το είδαμε και στο σπίτι μου 2. Τώρα με το σπίτι μου 3, μάλλον θα ανέβουν ακίνητα άλλης κατηγορίας, λίγο πιο ακριβά. Γιατί ανεβαίνει το ποσό των ακινήτων, άρα θα ανέβουν και τα ακίνητα που ήταν, ξέρω, πάνω από τις 300.000. Μέχρι τώρα δεν ασχολιόμασταν με αυτά τα ακίνητα με το σπίτι μου. Άρα θα διευρυνθεί ο κύκλος των αυξήσεων, έτσι όπως πηγαίνει το πράγμα. Να δούμε, να δούμε. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Καλημέρα, Γιάννη Χατζησαλάτα. Ο οικονομικός σύμβουλος στο καθιερωμένο ραντεβού μας για να βλέπουμε λίγο την οικονομική ατζέντα των ημερών.

15 Σεπτεμβρίου του 1821, πέντε χώρες της Κεντρικής Αμερικής αποφασίζουν την ίδια μέρα ότι 300 χρόνια ισπανικής κυριαρχίας ήταν μάλλον αρκετά. Γουατεμάλα, Ελσαλβαδόρ, Ονδούρα, Νικαράγουα και Κωνσταρίκα κηρύσουν μαζί την ανεξαρτησία τους από την Ισπανία. Πέρυσι γιορτάσαμε την ανεξαρτησία τους με μουσικά στην Νικαράγουα. Φέτος περνάμε δίπλα στην Ονδούρα. Μπάντα Μπλάνκα, Σόπα Ντε Καρόλ.

Πριν πάμε στη διαφημίση, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο Nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One, Ultra WiFi, όροι και προϋποθέσεις στο Nova.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag. Στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds. Ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
7: Ρωμαίος.
8: Ιουλιέτα.
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό.
7: Ασύγχρονο.
8: Που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας.
7: Χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
9: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη. 15 Πετρούπολη. 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
12: Σε Eclatic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός, Eurobank.
13: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
14: Παραπολιτικά 90,1.

0: Βαγγέλης Γερμανός από τον πρώτο του δίσκο, τα μπαράκια. Το 1981 έκανε την πρώτη του εμφάνιση στα δισκογραφικά πράγματα. Βαγγέλης Γερμανός φέρνει μαζί του ένα διαφορετικό αέρα, με την βοήθεια βεβαίως του Διονύση Σαββόπουλου, που τον ακούμε και στο τραγούδι, και στις δεύτερες η Ελευθερία Αρβανιτάκη.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
9: Μυστήριο.
7: Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
9: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
9: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
9: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
11: Η ώρα είναι 8.
12: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
13: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
14: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
15: Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
16: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
15: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
16: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο α.gr.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σημαντικές ανατιμήσεις στις τιμές των καυσίμων του φυσικού αερίου και του πετρελαίου μετά την αναζωπήρωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή εν Οδυσσίωνες. Είναι οι εκτιμήσεις για το κόστος ενέργειας. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση μεταθέτει για τα μέσα Οκτωβρίου τις αποφάσεις για το πετρέλαιο θέρμανση. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή, τα Υπουργεία Οικονομικών, Ενέργειας και Ανάπτυξης μελετούν αύξηση των ποσών και διεύρυνση των κριτηρίων και του αριθμού των δικαιούχων που λαμβάνουν το επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης. Επίσης, εξετάζουν οριζόντια επιδότηση στους λογαριασμούς ενέργειας και διατήρηση των επιδοτήσεων στο πετρέλαιο κίνησης. Δεν αποκλείεται μέτρο έκπληξη όπως η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αντιδράσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει να προκαλεί η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου για το επίδομα ενεργείας, ενώ ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ότι εξέφρασε μια προσωπική θέση που δεν είναι κυβερνητική και δεν βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Παράλληλα, βουλευτές ασκούν κριτική στην κυβέρνηση για το εκπαιδευτικό μοντέλο και σημειώνουν ότι οι καλύτερες υποδομές και η τεχνολογία χρειάζονται να συνοδευτούν από μεγαλύτερο βάρος στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης και στο αξιακό σύστημα. Σαφείς αποστάσεις του Μαξίμου με τις δηλώσεις υπουργών που συνέδεσαν την πολιτική σταθερότητα με τα ελληνοτουρκικά και αναφέρθηκαν στο ενδεχόμενο ενός τουρκικού ντου σε περίπτωση ακυβερνησίας. Σημαντικές αλλαγές στην υπηρεσιακή εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων εισάγει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή, η βαθμολογική προαγωγή συνδέεται με την αξιολόγηση και τις δεξιότητες. Παράλληλη επιλογή προϊσταμένων θα γίνεται μετά από γραπτές εξετάσεις και συνεντεύξεις. Το μεσημέρι θα αποφυλακιστεί ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης μετά από 7 χρόνια εγκλισμού. Ο ίδιος έχει καταστήσει σαφές ότι δεν εγκαταλείπει τις πολιτικές του φιλοδοξίες και προαναγγέλει δημόσια παρέμβαση. Παράλληλα, επιμένει στην ενδεχόμενη συμμετοχή του στις επόμενες εκλογές παρά το γεγονός πως με βάση την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία δεν μπορεί να συμμετέχει ως υποψήφιος κόμματος ούτε να αναλάβει την ηγεσία πολιτικού φορέα ως τον Οκτώβριο του 1933, οπότε θα συμπληρωθούν τα 13 χρόνια της ποινής που το έχει επιβληθεί. Στον ανακριτή με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο θα οδηγηθεί το μεσημέρι το ζευγάρι των γιατρών για την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη την ίδια ώρα με βάση τα ψηφιακά δεδομένα της συσκευής της πλασμαφαίρεσης 9 λεπτά μετά την ενεργοποίησή της. Ήχησε συναγερμός που είναι πιθανό να συνδέεται είτε με πρόβλημα στη σωλήνωση είτε με μεταβολή της πίεσης του ασθενούς. Ακολούθησαν και άλλα alerts και εξετάζεται αν συνδέονται με την επιδείνωση της κατάστασης του τραγουδιστή και την ανακοπή που ακολούθησε. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 1 εκατομμύριο ενοικιαστές κύριας κατοικίας σε φοιτητική στέγη για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψει στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Στη διεθνή ενημέρωση, ένας νεκρός από πυρά Ισραηλινών δυνάμεων κατά τη διάρκεια επίθεση σε πόλη στο Νότιο Λίβανο. Στα αθλητικά, στις 2 και 4 μετά το μεσημέρι, Προμηθέας Βιέννη για το Basketball Champions League στην ίδια διοργάνωση. Στις 4:30 το απόγευμα, Μανίσα Κολοσσός. Ο καιρός. Νεφώσει στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα. Παραπολιτικά.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. 6 λεπτά μετά τις 8, 15 Σεπτεμβρίου γράφει το ημερολόγιο. Γιορτάζει ο Νικήτας και η Νικητία και η Νικητούλα. Και ο Βυσαρίων επίσης γιορτάζει. Χρόνια τους πολλά.
1: Πέταξε και είπε άλλο ένα. Τα νιάτα θέλουνε.
0: Λίγο μουντός ο καιρός, έξω λίγο φθινοπορεινός για την ακρίβεια. Ακόμα έχουμε η φθινοπορεινή ημερία στις 23 του Σεπτέμβρη. Ακόμα είμαστε καλοκαίρι για όσους τέλος πάντων επιμένουν στο καλοκαίρι. Ένα μικρό πέρασμα είναι με λίγες βροχές κατά τόπους, διάφορες περιοχές της χώρας. Εξαιρετικά μεγάλη μεταβολή των θερμοκρασιών. Λίγο αέρας, λίγο βροχή σε κάποιες περιοχές. Αυτά. Πάρτε καμιά ομπρέλα μαζί σας για να είστε σίγουροι ότι δεν θα σας βρει η βροχή στο δρόμο.

φορά που ακούω αυτό το θρυλικό πλέον τραγούδι των Frankie Goes to Hollywood, το Relax, σκέφτομαι τον Ανδρέα Ευαγγελόπουλο τη ζημιά μας έχει κάνει με την ελληνική διασκευή του.

Τον εθνικό στάρ πέρσι στο μου, συγγνώμη, το ξέχασα. Μου το θύμισε ο Παναγιώτης Χάλερης, ο οποίος είναι απέναντι και φροντίζει τους ήχους, αλλά μου θυμίζει και με βγάζει από τους κινδύνους. Κατάλαβε, με προστατεύει για να μην φάμε καμιά μήνυση μέρες που είναι από τον εθνικό στάρ. Κατερίνα Πλαδή στην επιμέλεια της εκπομπής, ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο για να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Στο 211-1080-880 η κυρία Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο περιμένει τα τηλεφωνήματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, αλλιώς radio-papaki-parapolitica.gr.

Το Relax είναι 43 εβδομάδες στα βρετανικά charts. Την εποχή εκείνη ήταν το μακροβιότερο. Το τραγούδι με τη μακροβιότερη παρουσία στα charts. Αμφιλεγόμενο πολύ εκείνη την εποχή. Αλλά εξαιρετικά επιτυχημένο και εμπορικά επιτυχημένο. Πούλησε πολλά εκατομμύρια αντίτυπα μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο και κάπως έτσι έχει μπει και στον κατάλογο με τα πιο δημοφιλή singles του Ηνωμένου Βασιλείου. Είπαμε το Ηνωμένο Βασίλειο που περνάει δύσκολη περίοδο, διότι συζητούν μεταξύ τους μήπως τα σπάσουν, τα χωρίσουν τα τσανάκια τους, διότι δεν βλέπουν φως στο τούνελ, με την Αγγλία να περνάει δύσκολα και αυτή έτσι κι αλλιώς εδώ και πάρα πολύ καιρό. Σου λέει οι υπόλοιποι τώρα τι θα κάνουμε, αυτή τη δουλειά θα κάνουμε, θα περιμένουμε μπάσκετ ξαναορθοποδήσει η Αγγλία για να πάμε κι εμείς παρακάτω, και κάπως έτσι έχουν ξεκινήσει μια κουβέντα για να το διαλύσουν. Δεν ξέρω που θα καταλήξει. Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία και Σκωτία είναι αυτοί που το συζητούν. Να θυμίσω ότι έχει ξαναγίνει δημοψήφισμα στις συγκεκριμένες χώρες και βγήκε έστω και οριακά να παραμείνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα. Θέλουν Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που ακόμα η Βρετανία είναι στη φάση του να επιστρέψουμε, να μην επιστρέψουμε, προβλήματα. Και όλα αυτά τα προβλήματα βοηθούν τον Φάραντς, τον ακροδεξιό και λαϊκιστή και περίεργο και επικίνδυνο Φάραντς, να ξαναορθώνει ανάστημα στην Μεγάλη Βρετανία.

Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο η άνοδος της ακροδεξιάς σε όλη την Ευρώπη. Ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η υιοθέτηση της ακροδεξιάς ατζέντας από τα υπόλοιπα κόμματα της κεντροδεξιάς κατά κύριο λόγο, σε μια λογική του αφού αυτά θέλει ο κόσμος, αυτά να του πούμε. Και σε αυτή την περίπτωση πάντα ο κόσμος στρέφεται στο original. Δεν πηγαίνει στις απομιμήσεις και το original σίγουρα δεν είναι τα κεντροδεξιά κόμματα που προσπαθούν να το παίξουν πολύ δεξιά ή φαρ δεξιά ή τελείως ακροδεξιά. We'll all be planning out a route. We're gonna take real soon. We're waxing down our suit. 1961 και η παγκοσμίως άγνωστη The Pendletons μπαίνουν στο στούντιο για να ηχογραφήσουν το τραγούδι Surfing. Η επιτυχία θα τους κάνει γνωστούς και θα μετανομαστούν σε Beach Boys για να κάνουν μια σπουδαία καριέρα στη συνέχεια. Εδώ στα δικά μας έχει ενδιαφέρον πολύ το ότι οι 53 ανεξάρτητοι έχουν αρχίσει και σκέφτονται μήπως και με κάποιο τρόπο συνασπιστούν για να τα βρουν κάπως μεταξύ τους. Υπάρχουν πάρα πολλοί που προέρχονται από αριστερά κόμματα, από τη Νέα Αριστερά, από τον ΣΥΡΙΖΑ, από την Πλεύση Ελευθερίας κτλ. Μήπως τα βρουν μεταξύ τους για να εκλέξουν και εκπρόσωπο δικό τους στην διάσκεψη των Προέδρων, ώστε να ορίζουν τα πράγματα οι ίδιοι και όχι διάφοροι άλλοι ανεξάρτητοι. Γιατί είναι και πολλοί, 53 είναι η δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη, άμα το σκεφτεί σε αυτήν την εποχή. Ο κ. Μητσοτάκης σήμερα θα έχει περιοδία στην Αττική. Κανονικά ο προεκλογικός αγώνας συνεχίζεται, σαν να μην έχει περάσει ούτε μια μέρα. Να δούμε αν θα πει κάτι για την πρόταση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Μαρινάκη, σε σχέση με την μείωση του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες. Προσωπική άποψη, λέει, είναι του κυρίου Μαρινάκη, αλλά τώρα η αλήθεια είναι ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να εκφράζει προσωπικές απόψεις είναι λίγο περίεργο. Να πεις και αυτός θα κατέβει στην βάσανο της σταυροδοσίας, οπότε πρέπει να πει διάφορα. Αλλά ακόμα όταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάνει δηλώσεις, είναι σαν να τις κάνει η ίδια η κυβέρνηση. Τα υπόλοιπα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ ψάχνει να δει, μάλλον για την ακρίβεια, περνάει από την Κρυσάρα τα βιογραφικά των διαφόρων υποψηφίων που θέλουν να ενταχθούν στο κίνημα. Είδαμε τον κύριο Βλονίτη, για παράδειγμα, τον πρώην βουλευτή του, μάλλον, ναι, τον πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που είχε πάει με τον Κασελάκη, μετά τσακώθηκε με τον Κασελάκη, μετά βρέθηκε ανεξάρτητος και ψάχνει να βρει και αυτός πολιτική στέγη. Τον είδαμε στην ομιλία του Ανδρουλάκη στην Θεσσαλονίκη και ο Ναύαρχος ήταν στην ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη στην Θεσσαλονίκη και εκεί υπάρχει μια συζήτηση μακρά πλέον για το αν θα ενταχθεί ή όχι στο ΠΑΣΟΚ. Μια πηγαίνει και μια έρχεται και η κυρία Μίνα Κασιμάτη είναι από αυτούς που συζητιούνται αν θα επιστρέψουν στο ΠΑΣΟΚ. Γενικά υπάρχει μια τάση επιστροφής. Κάποιοι λένε από όσους δεν παίρνει ο Αλέξης Τσίπρας στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, αλλά δεν είναι ακριβές αυτό. Εκεί έχουν τα δικά τους ζητήματα. Έχουν και λίγο γκρίνιες ότι πότε, παιδιά, θα φτιάξουμε όργανα εδώ πέρα κανονικά και όχι τα διορισμένα. Αλλά η γραμμή είναι μετά τις εκλογές. Τώρα θα πάμε σιγούλια-σιγούλια, χωρίς πολλές εντάσεις εσωτερικές, γιατί είναι και πυρεπείς. Βγαίνουν, πώς το λέει η άλλη, δεν ήξερε τι έκανε, έπαιρνε ζωές. Δηλαδή πάνε και να κάνουν μια δήλωση και λένε 30 κουταμάρες όλες μαζί και μετά άντε να τα μαζέψεις.

0: Αυτή είναι Dire Straits, Walk of Life, 15 Σεπτεμβρίου του 88. Ο Κνούπλεφ ανακοινώνει τη διάλυση των Dire Straits και το παράδοξο είναι ότι δεν τους διέλυσε η αποτυχία, αλλά η τεράστια επιτυχία τους. Ο Κνούπλεφ μετά το Brothers in Arms και τις εκατομμύρια πωλήσεις είχε κουραστεί να ακούει ότι οι Dire Straits ήταν το μεγαλύτερο συγκρότημα στον κόσμο και, όπως είπε, η συζήτηση είχε πάψει να αφορά τη μουσική και αφορούσε πλέον τη δημοτικότητα. Χρειαζόταν ένα διάλειμμα. Το διάλειμμα κράτησε από το 88 μέχρι το 91, όπου επέστρεψαν με το On Every Street για ένα τελευταίο μεγάλο γύρο και κάπου εκεί άρχισε και η αντιστροφημέτρηση. Εμείς πάμε λίγο πίσω στις μεγάλες μέρες του Brothers in Arms στο Walk of Life. Συζητούν όλοι για την ακρίβεια και κυρίως για την ακρίβεια στα καύσιμα, διότι μας τσουρουφλάει εδώ και πάρα πολύ καιρό, σίγουρα από τότε που ξεκίνησε αυτή η νέα γεωπολιτική ένταση στην Μέση Ανατολή, όπου είδαμε τις τιμές να ανεβαίνουν, μετά σταμάτησαν οι εχθροπραξίες, έπεσε για λίγο το πετρέλαιο στις αγορές, πήραμε μια ανάσα, είπαμε μήπως και αλλάξει κάτι, αλλά τα πράγματα δεν ήταν καθόλου έτσι. Το πετρέλαιο που πλησίασε τις προάλλες στα 110 δολάρια το βαρέλι, τώρα είναι στα 107,44, το αέριο στα 82 ευρώ η μεγαβατόρα. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιώργος Ασμάτοχλου, ως πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων, για να δούμε πώς είναι οι τιμές σήμερα και πώς αναμένεται να κινηθούν το επόμενο διάστημα. Καλημέρα, κύριε Ασμάτοχλου, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, κύριε Κλώσσα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Σε ποιο επίπεδο είμαστε τώρα?
1: Μας καίει, δεν έχει σταματήσει. Ναι. Και αυτή η αποκλιμάκωση στο προηγούμενο διάστημα δεν έδωσε κάτι. Απλά ήρθε μια στασιμότητα σε κάποια συγκεκριμένη τιμή, δηλαδή γύρω στα 2 ευρώ. Αλλά δεν σταμάτησε όμως να συνεχίζει να ανεβαίνει. Δεν υποχώρησε βασικά. Και βέβαια αυτές τις υποχωρήσεις που έχουμε στις τιμές είναι αυτές οι οποίες έχουν δοθεί είτε στα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη από τα δηληστήρια, είτε στα 10 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης από την κυβέρνηση και 5 από τα δηληστήρια. Που σημαίνει ότι αν αυτά προσθεθούν πάμε πολύ ψηλά. Γιατί στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνα Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή βρίσκεται μια μέση τιμή στα 2 ευρώ και 15 λεπτά και στην υπόλοιπη Ελλάδα πολύ παραπάνω. Δεν το συζητάμε για την νησιωτική. Η νησιωτική πάει να ξεπεράσει τα 2,5 ευρώ το λίτρο, τόσο η αμόλυβδη βενζίνη όσο και το πετρέλαιο. Και η πυρωτική Ελλάδα βρίσκεται περίπου στο 2,35 και 2,40 κάπου οι απομακρυσμένες περιοχές, οι οποίες αυτές επιβαρύνονται είτε με τις θαλάσσιες μεταφορές για την νησιωτική Ελλάδα, είτε με τις χερσαίες μεταφορές για την υπηρετική Ελλάδα. Αλλά αυτό που μπορούμε να περιμένουμε είναι μόνο αυξήσεις. Γιατί και σήμερα ακόμα βλέπουμε αυξήσεις οι οποίες μας έρχονται από την προηγούμενη εβδομάδα και περισσότερο βλέπουμε αύξηση στο δηλισμένο προϊόν, στο πετρέλαιο και λιγότερο στην αμόλυβη βενζίνη.
0: Ναι.
1: Αυτά τα βλέπουμε από τότε που υπάρχει αυτή η δυσαναλογία όσο αφορά στις προμήθειες, γιατί οι προμήθειες όπως βλέπετε και ακούμε γίνονται όχι επαρκώς, αφενός και αφετέρου γίνονται με μικρές προμήθειες, με μικρές ποσότητες οι οποίες διαφοροποιούν την τιμή ανά είδος. Και γι' αυτό βλέπουμε μια διαφορετική τιμή στο πετρέλαιο κίνησης να αυξάνεται περισσότερο σε σχέση με τη βενζίνη ή άλλοτε να βλέπουμε τη βενζίνη να αυξάνεται περισσότερο ανάλογα με το πετρέλαιο. Βέβαια και για την εβδομάδα οι προβλέψεις είναι προς τα πάνω, έτσι.
0: Ναι. Δηλαδή θα δούμε στην Αττική 2,20.
1: Μα έχει φτάσει το 2,20. Η Αττική είναι στο 2,15 αυτή τη στιγμή. 2,17, 2,18. Έτσι, το 2,20 της Αττικής είναι αύριο, μεθαύριο.
0: Ναι. Ωραία. Αυτό σημαίνει πραγματική τιμή 2,30.
1: Αυτό σημαίνει πραγματική 2,30, δεν ήταν το δεκάλεπτο.
0: Αν δεν ήταν το δεκάλεπτο. Έχουμε δει ξανά τέτοιες τιμές στην Αττική?
1: Όχι.
0: Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιες τιμές.
1: Όχι, δεν τις έχουμε ξαναδεί.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρουμε, είναι πολλά αυτά τα οποία έχουν ένα ερωτηματικό και πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Πρώτα απ' όλα είναι με όλα αυτά που ακούγονται. Κοιτάξτε. Είδατε χτες ότι οι Χούθοι πάνε να κλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα.
0: Ναι.
1: Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση? Ένας κύκλος ολόκληρος. Ο κύκλος τι σημαίνει? Σημαίνει επιβάρυνση. Επιβάρυνση στους ναύλους.
0: Βέβαια.
1: Ασχέτως εάν είναι.
0: Σε όλα τα προϊόντα, όχι μόνο στο πετρέλαιο. Σε όλα τα προϊόντα.
1: Είναι, ναι. Σε όλα τα προϊόντα. Ναι, ναι. Ασχέτως αν είναι 110 δολάρια το βάρυνση.
0: Mm-hmm.
1: Και επιβάρυνση αυτή. Όταν φέρεις από την Αμερική καύσιμα αργό, θα είναι το ίδιο. όλες αυτές οι θαλάσσιες μεταφορές, οι οποίες είναι πολύ χρονοβόρες, είναι και κοστοβόρες.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, τι μπορείς να περιμένεις εάν εμπλέκονται και άλλα κράτη και άλλες χώρες μέσα σε αυτό το πόλεμο εκεί κάτω. Η Σαουδική Αραβία έκλεισε τον αγωγό. Όλες αυτές είναι δυσκολίες στην προμήθεια.
0: Ναι.
1: Και αυτά ανεβάζουν την τιμή.
0: Προφανώς, απλά βλέπουμε μια μεγαλύτερη ένταση στην άνοδο της τιμής αυτό το διάστημα. Δηλαδή, έχουν ξαναπεράσει είναι... ενεργειακές κρίσεις, αλλά τέτοια ακρίβεια στα καύσιμα στην Ελλάδα δεν έχουν ξαναδεί.
1: Ναι, γιατί δεν είναι σε μια κανονικότητα η αγορά να μπορέσει η προμήθεια να γίνει με διαπραγμάτευση και να πεις ότι θα αγοράσω τόσο, θα κάνω ένα συμβόλαιο τριμήνου σαν δηληστήριο ελληνικό, θα κάνω με ένα προγραμματισμό και θα πάρω αυτές τις ποσότητες με αυτή την τιμή για να μπορέσω να έχω χαμηλή τιμή και να είναι ελκυστικό το προϊόν για να πουλάει.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε μείωση στις πωλήσεις μας.
0: Σωστό.
1: Και όχι μόνο εμείς, και όλη η Ευρώπη.
0: Ναι, λογικό. Περιορίζεται η κατανάλωση λόγω της ακρίβειας.
1: Βέβαια.
0: Προφανώς.
1: Όλοι μειώνουν τις κινήσεις τους. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει δυνατότητα της διαπραγμάτευσης από την πλευρά των δηληστήριων να αγοράσει και να κάνει, όπως σας είπα, συμβόλαια τριμήνου. Έχουν ποσότητες, όχι αυτές που θέλουν, αλλά αυτές που. Και να σας πω και κάτι. Όταν θα βγουν 5 καράβια, ποιος θα τα πρωτοπάρει. Αυτός που θα ίσως πιθανότατα να δώσει και τη μεγαλύτερη τιμή. Όλα αυτά είναι ένας
0: πληστηριασμός
1: για να μπορέσει να πάρει.
0: Υπάρχει ένας πληστηριασμός για το οποίο θα πάρει το καράβι, σε όποια τιμή και να είναι, απλά για να καλύψει τις ανάγκες του. Αλήθεια είναι αυτό. Σε ένα μήνα από σήμερα ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Αν έβγαινε σήμερα, θα βγαίναμε στα πόσα, στα 1,90.
1: Πάνω από το 1,90.
0: Πάνω από το 1,90.
1: Η σημερινή τιμή γράφει 1,97.
0: 1,97.
1: Μάλιστα, με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης για τις 15 Οκτωβρίου. Με τα σημερινά δεδομένα, με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που ανοίγει στις 15 Οκτωβρίου. Γιατί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης σήμερα του πετρελαίου θέρμανσης είναι όσο και της κίνησης.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Έτσι. Άρα λοιπόν με το μειωμένο φόρο και προσθέτοντας τα 15 λεπτά που έχει το κίνησης, γιατί δεν το έχει το θέρμανσης, θα ήταν 1,97. Βέβαια, άκουσα τον κύριο Πυρακάκη χθες που είπε ότι υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία τόσο εθνικά όσο και ευρωπαϊκά.
0: Σύμφωνοι.
1: Και βέβαια, ό,τι και να γίνει, θα πρέπει να είναι οριζόντιο. Αλλά να σας πω και κάτι, κύριε Κρόστη. Πόσο μπορεί να γίνει, πόσο, πείτε μου, όταν είναι 2 ευρώ, πόσο.
0: Μα αυτό πήγα να πω, ότι επειδή μιλάμε τώρα για 2 ευρώ πάνω κάτω, έτσι, 5 πάνω, 5 κάτω για 2 ευρώ. Δεν ξέρω πόσα χρήματα πρέπει να δοθούν για να φτάσει πού, να φτάσει στο 1,80, να φτάσει στο 1,70, δηλαδή...
1: 1,70, πάλι είναι σε σημείο το οποίο μπορεί όλος ο ειδικός χώρος κατανάλωσης να δοθεί εν είδη βοηθήματος οριζόντια στην αντλία, θα μειωθεί κατά 30 λεπτά.
0: Ναι.
1: Πόσο λοιπόν μπορεί να πέσει από το 2 ευρώ. Από το 1,90 θα σας πω.
0: Ξεκινήσαμε 1,90. Με 1,10 πέρυσι.
1: Ξεκινήσαμε με 1,10, κλείσαμε με 1,80.
0: Ναι. Αλλά κλείσαμε με 1,80 τον Απρίλιο που δεν παίρνει κανένας πετρέλαιο, που είχε ξεκινήσει ο πόλεμος, που είχε σταματήσει ο κόσμος να προμηθεύεται.
1: Όχι, δεν παίρνει. Δεν παίρνανε γιατί. Όχι γιατί είχαν πετρέλαιο. Δεν είχαν πετρέλαιο και περιμένανε του χρόνου να δούμε τι θα γίνει.
0: Γι' αυτό. Επειδή ήταν ο πόλεμος στη φούρια του, έλεγαν όλοι εντάξει, άσε να δούμε του χρόνου. Μπας και έχει σταματήσει, αφού έλεγε και ο Τραμπ σε μια εβδομάδα, σε δύο εβδομάδες σταματάει. Προφανώς.
1: Σε 15 μέρες ήταν ο πόλεμος και πάμε τώρα, κοντεύουμε να φτάσουμε ένα χρόνο.
0: Ναι. Είναι ένα ερώτημα τώρα. Πώς μπορούμε να το λύσουμε αυτό. Τέλος πάντων, να περιορίσουμε λίγο αυτό το βάρος στην τσέπη μας.
1: Μόνο με οριζόντια επιδότηση κρατική. Μόνο.
0: Ναι.
1: Γιατί για να μειωθεί ο ΦΠΑ δεν το συζητάει.
0: Δεν το συζητάει η κυβέρνηση.
1: Ούτε η κυβέρνηση ελληνική.
0: Δεν το συζητάει η κυβέρνηση. Γιατί...
1: Δεν το συζητάει μα δεν επιτρέπεται. Δεν είναι επιτρεπτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια. Κάτι θα γίνει σε επίπεδο, πρέπει να γίνει κάτι σε επίπεδο ευρωπαϊκό.
0: Δεν είναι επιτρεπτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην έχει ΦΠΑ, όχι να έχει το συγκεκριμένο.
1: Να μειώσει. Να μειώσει έτσι όπως είμαστε ακόμα δεν είναι απλά τα πράγματα.
0: Να αλλάξει συντελεστή. Μπορεί να αλλάξει συντελεστή, άμα θες. Δεν είναι υποχρεωτικό ότι συντελεστή θα έχει.
1: Δεν ξέρω αν το επιτρέπει.
0: Μια χαρά το επιτρέπει. Και μια χαρά το έχει βάλει και σε ευρωπαϊκές οδηγίες για να επιτραπεί και η μείωση του συντελεστή, άμα θέλει, και η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση. Που ο ειδικό φόρο κατανάλωση είναι εκτός των συμφωνιών για το ΦΠΑ. Έτσι κι αλλιώς.
1: Συμφωνώ μαζί σας, αλλά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης δεν θα βοηθήσει πολύ.
0: Ναι.
1: Γιατί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι μικρός στο πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Ναι.
1: Και βέβαια από ό,τι λέει και η κυβέρνηση...
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Δικαίωση για την οικογένεια του Αγρινιώτη ηλεκτρολόγου του ανεξάρτητου διαχειριστή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Νίκου Τσίρκα, που έχασε τη ζωή του στη Ζάκυνθο. Ανάσα για τις επιχειρήσεις της επαρχίας, η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος, ωστόσο παραμένει ζητούμενο η ρευστότητα και η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο τραπεζικό δανεισμό. Έκλεψαν ξανά το κτίριο της Διεύθυνσης Μεταφορών Αγρινίου και έφυγαν ανενόχλητοι οι κυνηγοί χαλκού. Σοκ στο Αγρίνιο προκάλεσε η είδηση για την απώλεια του αδερφού της Όλγας και της Γογός Φαρμάκη. Τρίχρονο νήπιο βρέθηκε να περιφέρεται μόνο του σε δρόμο του Αγρινίου, συνελήφθη η μητέρα. Οδηγός του κτέλετο Λοακαρνανίας αντιμετώπισε με επαγγελματισμό τη βλάβη του λεωφορείου που επέστρεψε από τον Προυσό στο Αγρίνιο. Και από περιοχές της Ετωλοακαρνανίας με λεωφορείο και γιόταχη έσπευσαν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια για το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Ισχυρή αύξηση 9% τον Αύγουστο στο αεροδρόμιο Ακτίου, 700.000 επιβάτες διακινήθηκαν στο οκτάμινο ενώ επανακάπτουν δυναμικά οι πτήσεις από το Ισραήλ. Έκλεισαν τα γεφύρια κάτοικοι αλληλείς και επαγγελματίες στο Ετωλικό ζητώντας λύση εδώ και τώρα για τη λιμνοθάλασσα. Ο Πανετολικός σητήθηκε παρουσία των 600 και πλέον οπαδών του με 3-0 από τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο και υποχώρησε στην τέταρτη θέση. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
3: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
5: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Κατακτήσει τη Βρετανία το 1990. Στην κορυφή των βρετανικών τσάρτ βρίσκεται ένα ολοκένουργιο τραγούδι του 1973. Το Joker των Steve Miller Band είχε γίνει νούμερο 1 στην Αμερική το 1974. Αλλά στη Βρετανία τότε δεν είχε καταφέρει καν να μπει στα τσάρτ, δεν είχε γίνει μεγάλη επιτυχία. 16 χρόνια μετά από την κυκλοφορία του, εμφανίζεται σε μια τηλεοπτική διαφήμιση γνωστής εταιρείας με τζιν, μην κάνουμε και διαφήμιση, και το κοινό ανακαλύπτει ξαφνικά το Joker, εξοξεύεται στο νούμερο 1 και γίνεται διαχρονική η επιτυχία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ακμή. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: PS1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Αυτή την Τρίτη 15 του Σεπτέμβρη. Κοιτάξτε πώς φάγαμε και το μισό Σεπτέμβρη και προχωράμε κανονικά. Λιώνει ο χρόνος, δηλαδή δεν προλαβαίνεις να το σκεφτείς. Αυτό που ακούσαμε ήταν Γιάννης Πουλόπουλος, τρεχαντήρι θερματός από το 1969. Μήνυς Πλέσσας και στίχη Λουκίλας Πλέσσα. Τελευταίες μέρες η επικαιρότητα σχεδόν στο σύνολό της απασχολείται από την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτή η υπόθεση που έγινε αποκάλυψη για τις συνθήκες που λειτουργούν πολλά κέντρα αυτού του είδους στο κέντρο της Αθήνας, που όλοι τα ξέρανε αλλά τίποτα δεν κάνανε, που όλοι προσπαθούν τώρα να κρύψουν το κεφάλι τους στην άμμο σαν την Στορθοκάμηλο, που όλοι προσπαθούν ο ένας να ρίξει την ευθύνη στον άλλον και να πει ότι δεν φταίω εγώ, φταίει ο άλλος, εγώ δεν μπορούσα, τα ξέραμε αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα, δεν τα ξέραμε αλλά δεν μας λέγατε και τίποτα για να πάνε να τα κάνουμε. Μια βιομηχανία που δυστυχώς υπάρχει κάτω από τις μύτες των υπευθύνων, είναι και πάνω από τις μύτες των υπευθύνων, ανάλογα τώρα πώς θέλει να δει κανένα ο καθής τα πράγματα, που είναι όμως πάρα πολύ επικίνδυνη, γιατί ασχολείται με την υγεία των ανθρώπων. Δεν είναι απλά να πάμε να πάρουμε ένα καπέλο που είναι χαλασμένο και δεν μας κάνει. Εδώ μιλάμε τώρα για ιατρικές πράξεις που θα έπρεπε να γίνονται μόνο σε πολύ μεγάλα νοσοκομεία και τα έκανε ο άλλος στο δωμάτιο ενός διαμερίσματος στο κέντρο της Αθήνας με καμία προφύλαξη, με κανέναν όρο όπως θα έπρεπε να τηρούνται όλοι αυτοί οι όροι. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Θέδωρο Μαντά, ποινικολόγο, έναν άνθρωπο που έχει ασχοληθεί πολύ και με τέτοιου είδους υποθέσεις, αλλά κυρίως με το πώς θα πρέπει να τηρείται το νομικό πλαίσιο εδώ σε αυτή την χώρα, να συζητήσουμε λίγο για το νομικό σκέλος αυτής της υπόθεσης. Καλημέρα κύριε Μαντά, ευχαριστώ πολύ.
1: Κύριε Κλώσσα, καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές σας. Να είστε πάντα καλά.
0: Να ξεκινήσω με το ζουμί, με την ουσία. Τι σημαίνει πρακτικά η μετάβαση από την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης στην ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο?
1: Θα το εξηγήσω αμέσως, κύριε Κλώσσα, αφού προηγουμένως μου επιτρέψετε μια επισήμανση. Ναι. Να μοιραστώ μια σκέψη μαζί σας στον αέρα. Ο Γιώργος ο Μαζονάκης, ακόμη και με την εκδημία του, ακόμη και με την έξοδό του από τη

0: πρωί προσέφερε στην ελληνική κοινωνία μια πολύτιμη υπηρεσία. Αφού ο θάνατός του στάθηκε αφορμή, επιτέλους η πολιτεία να σκύψει επάνω σε ένα φαινόμενο εκτεταμένης παραϊατρικής δραστηριότητας, σε εργαστήρια που είτε κατέχουν για άλλη αιτία άδεια λειτουργίας, είτε δεν κατέχουν καθόλου, προσφέρουν και διαφημίζουν υπηρεσίες πολυτελείας στην υγεία, με τραγικό αποτέλεσμα να διακυβεύεται καθημερινά η ζωή και η σωματική ακεραιότητα χιλιάδων συμπολιτών μας που επιλέγουν, καλός ή κακός, παρασυρμένοι ίσως από υποσχέσεις απατηλές, αυτή τη θεραπεία. Η πρώτη παρατήρησή μου είναι αυτή. Η δεύτερη παρατήρηση, πράγματι, έχετε απόλυτο δίκιο, έχουμε από χθες το μεσημέρι μια αναβάθμιση της κατηγορίας, να διευκρινίσουμε προκαταβολικά για τους ακροατές μας ότι ο τακτικός ανακριτής που έχει την ευθύνη του χειρισμού της υποθέσεως έχει απόλυτη εξουσία και αρμοδιότητα κατά τον νόμο, εφόσον από τα στοιχεία που περιέρχονται σε γνώση του, που εισφέρονται στη δικογραφία, προκύπτει πιθανολόγηση τέλεσης αδικήματος αυστηρότερη από αυτό που αρχικά έχει ως κατηγορία απαγγελθεί, πράγματι να αναβαθμίσει την κατηγορία, να δώσει βέβαια καινούριο κατηγορητήριο και να χορηγήσει και σχετική προετοιμασία ώστε ο κατηγορούμενος να προετοιμαστεί και να απολογηθεί για την αναβαθμισμένη και όχι για την αρχική πλέον κατηγορία. Ποια είναι η διαφορά? Να το πούμε λίγο γλώσσα, κύριε Γλώσσα, να το πούμε λίγο με αριθμούς. Ξέρετε, οι αριθμοί έχουν το νόημα. Η αρχική ποινική δίωξη ήταν για το αδίκημα της έκθεσης με θανατηφόρο αποτέλεσμα, κακούργημα, έτσι είναι, το υποτιμάμε, αλλά με ένα πλαίσιο ποινικής μεταχείρισης από 5 έως 10 χρόνια κάθεξη. Τώρα πλέον με την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, το πλαίσιο της ποινικής μεταχείρισης είναι ένα και μοναδικό, η προβλεπόμενη ποινή είναι μία και μοναδική, αυτή της ισοβίου κατέρριξης. Το βαθμό που ο κατηγορούμενος θα κριθεί ένοχος από το ποινικό δικαστήριο. Βεβαίως, με την αναβάθμιση της κατηγορίας, αυτό που αναβαθμίζεται και πρέπει να το μοιραστώ μαζί σας, είναι και η πιθανολόγηση, σε πολύ σημαντικό βαθμό πλέον δικαιοδοσία, ανακριτή και εισαγγελέως, να φτάσουν μέχρι το έσχατο μέτρο δικονομικού καταναγκασμού μετά την απολογία των κατηγορουμένων, που είναι αυτό της προσωρινής κράτης.
1: Ναι.
0: Πραγματικά η δική μου εμπειρία λέει, χωρίς να θέλουμε, να δεν έχουμε εικόνα, δεν έχουμε στοιχεία της δικογραφίας, μιλάμε μόνο για την πρώτη σελίδα, μόνο για την κατηγορία, έτσι να είμαστε απολύτως ακριβείς σε αυτό, ο κανόνας, θα επιλέξω αυτή τη διατύπωση, ο κανόνας λέει ότι σε κατηγορία ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, η συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, η κρίση του τακτικού ανακριτή έχει αχθεί σε προσωρινή κράτηση.
1: Ναι. Θα το ξέρουμε αυτό μάλλον αργά το βράδυ απόψε.
0: Αργά
1: γιατί...
0: το βράδυ, ναι. Και να σημειώσουμε και αυτό, κύριε Γλώσσα, για τους ακροατές, ότι σήμερα ολοκληρώνεται το πενθήμερο. Εάν μέχρι τη 12η βραδινή, μέχρι 12 σήμερα το βράδυ, δεν έχει ολοκληρωθεί η απολογία στον τακτικό ανακριτή και δεν έχει αποφανθεί ο ανακριτής με τον εισαγγελέα πρωτοδικών για την τύχη των κατηγορουμένων, μετά τις 12 το βράδυ εκπνέει το πενθήμερο και είναι υποχρεωμένος ο ανακριτής να διατάξει την απελευθέρωση της. Για να ακριβολογούμε, να το λέμε με νομικούς όρους, να άρει την κράτηση που μέχρι αυτή τη στιγμή έχει επιβληθεί. Βέβαια, ούτε εδώ έχουμε κάποιο ιστορικό ανάλογο. Νομίζω ότι έστω αργά το βράδυ, μέχρι 12 το βράδυ, η διαδικασία θα είχε ολοκληρωθεί.
1: Ωραία. Τώρα εδώ υπάρχει, μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας, υπάρχει μια λεπτή γραμμή, κρίσιμη διαφορά ανάμεσα στον ενδεχόμενο δόλο και την ενσυνείδητη αμέλεια, δηλαδή πότε λέμε ότι κάποιος απλά πίστεψε πως θα αποφύγει το μοιραίο και πότε ότι αποδέχθηκε το ενδεχόμενο να επέλθει το μοιραίο.
0: Κοιτάξτε, αυτό είναι ακριβώς που καλείται να κρίνει η ποινική δικαιοσύνη.
1: Ναι.
0: εάν από τις συνθήκες με τις οποίες τελείται ένα αδίκημα, και δεν θέλω εδώ να ξεχνάμε την ιδιαιτερότητα του αδικήματος, έτσι, ανθρωποκτονία από πρόθεση, αυτό λέει η ποινική δίωξη με ενδεχόμενο δόλο, γιατί έχουμε ιδιαίτερες πράξεις όταν έχω ως αποτέλεσμα ιατρικής παρέμβασης, ιατρικής επέμβασης τον θάνατο, έχουμε διαβάθμιση. Ναι. Έχουμε την ανθρωποκτονία από αμέλεια. Ένα ενδιάμεσο, θα έλεγα, στάδιο είναι η έκθεση με θανατηφόρο αποτέλεσμα, αυτό που είχαμε στην αρχική ποινική δίωξη, και το βαρύτερο των αδικημάτων, για το οποίο μπορεί κάποιος σε ιατρική πράξη να καταδιωχθεί, είναι ακριβώς αυτό που έχουμε σήμερα, η ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Κοιτάξτε να δείτε, θα πρέπει ο ανακριτής και ο εισαγγελέας σήμερα και αύριο μεθαύριο το ποινικό δικαστήριο να πιστούν ότι κατά τη διάρκεια της παροχής των ιατρικών υπηρεσιών ο ιατρός είδε την εξέλιξη του ασθενούς, διαπίστωσε ότι είναι πάρα πολύ κοντά στον κίνδυνο απώλειας της ανθρώπινης ζωής και αποδέχθηκε, εδώ είναι το κρίσιμο θέμα, ως πιθανότητα, όχι ως γεγονός, μην γίνει κανένας άνθρωπος, ως πιθανότητα το ενδεχόμενο να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή. Εδώ πραγματικά είναι το κρίσιμο σημείο, εάν έπρεπε ή όχι, μόνο η δικαστική αρχή μπορεί να το αξιολογήσει και να το κρίνει αυτό, εάν τις κρίσιμες στιγμές, τα κρίσιμα λεπτά, την κρίσιμη ώρα, ο γιατρός, αν και είδε, αν και διέβλεψε, αυτή είναι η σωστή λέξη, το θανατηφόρο αποτέλεσμα, δεν έπραξε σύμφωνα με τη συνείδησή του, με τον όρκο του και κυρίως με την από τον νόμο προβλεπόμενη ευθύνη για να αποτρέψει το ενδεχόμενο να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή. Αυτά τα κρίσιμα, κατά τη γνώμη μου, λεπτά και ο τρόπος της συμπεριφοράς, δεν είχε άλλο εργαλείο δικονομικό ανακριτής. Ο τρόπος της συμπεριφοράς των ιατρών και της αντιμετώπισης εκείνα τα πρώτα λεπτά. Την εκτροπή στην κατάσταση της υγείας του ασθενούς είναι που θα οδηγήσουν στο συμπέρασμα τελικά τι έγινε σε αυτά τα κρίσιμα λεπτά.
1: Το γεγονός,
0: ή τι παραλείπθηκε.
1: Ή τι δεν έγινε. Ναι, το γεγονός ότι η ιατρική πράξη έγινε σε χώρο που δεν ήταν κατάλληλος, όπως όλα τα περιστατικά και τα γεγονότα δείχνουν, είναι μια ξεχωριστή παράβαση ή είναι ένδειξη ότι οι γιατροί γνώριζαν και αποδέχτηκαν με αυτόν τον τρόπο τον κίνδυνο.
0: Πολύ εύστοχη ερώτηση. Συνυπολογίζονται. Είναι ένα κριτήριο πάρα πολύ σημαντικό. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα να έχω άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου, και ειδικά εμείς στο δικηγορικό σύλλογο, ξέρετε κύριε Κλώσσα, είμαστε πάρα πολύ αυστηροί στην πειθαρχική μας διαδικασία σε αυτά τα φαινόμενα και σε αυτές τις συμπεριφορές. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα αυτό και τελείως διαφορετικό πράγμα να προβάλλω και να διαφημίζω υπηρεσίες μεσητείας, παροχής εξυπηρετήσεων και οτιδήποτε άλλο. Άρα, έχοντας σε λειτουργία ένα ιατρικό εργαστήριο, το οποίο από την πληροφορούμαστε από τον ιατρικό σύλλογο, είχε άδεια παθολογικό ιατρείο, αλλά όχι άδεια παροχής ιατρικών υπηρεσιών πλασμαφαίρεσης, είναι ένα στοιχείο που κατά τη γνώμη μου βαρύνει και βαρύνει και πάρα πολύ στην κρίση του τακτικού ανακριτή που τον οδήγησε στην αναβάθμιση της κατηγορίας.
1: Ναι. Όσοι έλεγξαν και αδειοδότησαν το συγκεκριμένο ιατρείο, γνώριζαν ή παρέλεψαν τέλος πάντων να κάνουν σωστά τους ελέγχους για τη λειτουργία του ιατρείου, έχουν ευθύνες?
0: Κοιτάξτε, η πρώτη εύκολη απάντηση είναι ναι, έχουν ευθύνες. Ναι. Αλλά, ακούστε κύριε Κλώσσα, εάν αδειοδοτεί κάποιος ένα ιατρείο να λειτουργήσει ως παθολογικό ιατρείο, έτσι, ιατρός παθολόγος ή ιατρός οφθαλμίατρος, και παρά την θεσμευτική ως προς το περιεχόμενο της αδειοδότηση ο γιατρός μετέρχεται πράξεις ιατρικές, ενώ και παρέχει υπηρεσίες νοσηλευτικές. Mm-hmm. Τελείως έξω από την άδεια η οποία το έχει χορηγηθεί. Ειλικρινά έχω μια δυσκολία να κατανοήσω το πώς σε χιλιάδες ιατρία μπορεί καθημερινά να ασκεί η πολιτεία άμεση εποπτεία. Είμαστε σε μια γκρίζα ζώνη. Εμένα πολύ με ικανοποίησε ότι άκουσα από το στόμα του ίδιου του Υπουργού Υγείας χθες και προχθές σε συνεντεύξεις, μίλησε για κενά στην νομοθεσία και γκρίζ ζώνες, και η αδυναμία της πολιτείας να το ελέγξει αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ήδη κατά δήλωση το Υπουργός Υγείας έχει δώσει εντολή για συγκρότηση ειδικής επιτροπής, η οποία από βάση μηδενική θα εξετάσει όλο το πλαίσιο λειτουργίας αυτών των ιατρείων. Από μόνο του το γεγονός αυτό είναι μια σαφής ένδειξη ότι η πολιτεία και τα θεσμικά όργανα που έχουν την κατανόμο ευθύνη δεν έπραξαν. Δεν λέω συγκάλυψαν, μην παρεξηγηθώ.
1: Ναι.
0: Δεν έπραξαν στο επίπεδο της πρόληψης τα δέοντα και χρειάστηκε να φτάσουμε στην απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής επιτέλους για να ευαισθητοποιηθεί ο κρατικός μηχανισμός, να ευαισθητοποιηθεί η ελληνική πολιτεία. Γι' αυτό είπα στην αρχή της συζήτησής μας για την πολύτιμη υπηρεσία που ο Γιώργος Μαζονάκης με την εκδημία του προσέφερε στην ελληνική κοινωνία.
1: Έχουμε περάσει το χρόνο, αλλά θέλω να σας κάνω και μια εισαγωγικά προσωπική ερώτηση. Υπήρξατε συνεργάτης με τον κύριο Μαζονάκη, ήσασταν δικηγόρος του για πάρα πολλά χρόνια. Τι άνθρωπος ήταν ο Γιώργος?
0: Είναι γεγονός. Με τον Γιώργο είχαμε βρεθεί πάρα πολύ κοντά. Ένας πολύ γλυκός άνθρωπος, ένας εξαιρετικός συνεργάτης, ένα παιδί που αγαπούσε τη ζωή, αλλά πριν και πάνω απ' όλα αγαπούσε αυτό που κάνει. Δηλαδή, αν υπήρχε κάτι που θα μπορούσε να εξοντώσει τον Γιώργο τον Μαζονάκη, είναι να του αποστερήσεις τη δυνατότητά του και την λατρεία του στο τραγούδι, στο να είναι αυτός που είναι. Και είναι μία ίσως από τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτόν τον βάναυσο τρόπο με τον οποίο έφυγε από τη ζωή. Ο Γιώργος θα μείνει στο μυαλό και στην καρδιά όλων μας ως ένα παιδί που δεν μεγάλωσε ποτέ.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
0: να
1: για την συζήτηση.
0: Κύριε Γλώσσα, και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Θόδωρος Μαντάς, ποινικολόγος, εκπρόσωπος της Ολομέλειας του Δικηγορικού Συλλόγου, τέως αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, για την νομική υπόθεση που ξεκινάει τώρα. Όλο αυτός ο ανήφορος, δυστυχώς, είχε χαθεί ένας άνθρωπος και είχε χαθεί ένας άνθρωπος από αμέλεια, είχε χαθεί ένας άνθρωπος από αδυναμία του συστήματος να ελέγξει και κυρίως από το γεγονός ότι δύο θεωρητικά γιατροί δεν έκαναν τίποτα από όσα έπρεπε για να τον προφυλάξουν, κυρίως έκαναν όλα τα ανάποδα. Δηλαδή έκαναν μια ιατρική πράξη που δεν έπρεπε να κάνουν και τη χρέωναν μάλιστα και πάρα πολύ ακριβά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Θεία, πού ήσουν? Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
8: Μάλιστα.
7: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
8: Ωραία.
7: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
8: Θες να μου πεις κάτι?
7: Θα σου πω σε 6 μήνες.
9: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
11: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
13: Διζυγλικινικό.
12: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
13: Natural Factors.
12: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
14: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
17: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
18: Παραπολύ.

Αυτή είναι η ζωή Κουρούκλη και ξεροκεφάλι. Και έχουμε και πολλά ξεροκεφάλια εδώ γύρω-γύρω σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή, όχι, το δικό σου κεφάλι δεν είναι ξηρό. Το δικό σου κεφάλι είναι όπως πρέπει, ρε παιδί μου. Δέχεται την πληροφορία, την διηλίζει και την επαναφέρει με περισσότερη. Δηλαδή, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πριν αποκτήσουμε πραγματικούς pop stars στην Ελλάδα, που δεν αποκτήσαμε ποτέ, αλλά τέλος πάντων είναι η ζωή Κουρούκλη, η ζωή Τσαϊ Κουρούκλη. Όχι, δεν εννοούσα την απόλυτη. Σε παρακαλώ, φωτιά να πες να με κάψει. Δεν εννοούσα την απόλυτη, εννοούσα όλους τους υπόλοιπους. Έτσι κι αλλιώς. Όλους τους υπόλοιπους. Η ζωή Κουρούκλη ήταν από τους πρώτους star στα μέσα τη δεκαετία του 60 εκεί. Αυτός είναι Λουκιάνος και Λαϊδόνης. Είναι το τελευταίο τραγούδι από το δίσκο Ψυχραιμία Παιδιά το 79, όπου ευχαριστεί όλους αυτούς που δούλεψαν για το θαύμα που κατάφεραν να κάνουν, δηλαδή να βγει ο δίσκος έτσι. Και εγώ ευχαριστώ όλους αυτούς που δούλεψαν για να βγει και αυτή η εκπομπή. Παναγιώτης Χαλάρης στον ήχο, Κατερίνα Πλατή στην δημοσιογραφική επιμέλεια, Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο Βασίλης Κρυμπάς στη μουσική επιμέλεια, στα τραγούδια της ημέρας που ακούσαμε, που μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια. Η Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-1088-80 και ο κύριος Βασίλης Ντέτσικας, απλά και μόνο γιατί υπάρχει. Φτάνει για να μπορούμε εδώ σε αυτή την εκπομπή να παράγουμε. Η μία ώρα μεταξύ 7-8 για να ακούσετε το δελτίο των 8 και η μία ώρα μεταξύ 8-9 για να ακούσετε το δελτίο των 9 ολοκληρώθηκε. Έρχεται το δελτίο στις 9 με όλες τις τελευταίες ειδήσεις και όλες τις εξελίξεις της ημέρας με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ακολουθεί ο Σωτήρης Ξενάκης και ο Βασίλης Σκουρής. Να είστε όλοι καλά, αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7 αύριο θα είμαστε εδώ στον αέρα των Παραπολιτικών. Καλημέρα σας.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
7: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Σήμερα είναι, τι είναι, Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου του 2026, λίγο μετά τις 9 το πρωί. Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά. Έως τις 11 πρωινή ενημέρωση στον Αντένα Stars στους 103,5 με τον Παναγιώτη Τσακανίκα, τον Βαγγέλη Κοκώση στον ήχο. Και σήμερα, όπως κάθε μέρα, εδώ από το στούντιο του Αντένα Stars από το Αγρίνιο για την Ετωλοκαρνανία, την Δυτική Ελλάδα. Κάπως την οπορεινή ημέρα σήμερα, έτσι ξεκίνησε με συννεφιές. Είχαμε και αεράκι, μάλιστα. Έτσι, κάπως και ισχυρές ρηπές, θα έλεγα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τη θερμοκρασία μάλιστα να πέφτει κάτω από τους 20 βαθμούς, τους 22 αυτή τη στιγμή ο υδράργυρος στο Αγρίνιο.

Φυσικά οι εξελίξεις γύρω από το θέμα Μαζονάκη, το θάνατο Μαζονάκη, εξακολουθούν να είναι κυρίαρχο θέμα στην κεντρική επικαιρότητα, φίλες και φίλοι, όπως και η ακρίβεια. Η ακρίβεια που είναι εδώ βέβαια, αλλά από ό,τι φαίνεται θα πιεστούν κι άλλο τα νοικοκυριά από το ενεργειακό ντόμινο, το οποίο όπως όλα δείχνουν θα φουσκώσει για τα καλά του λογαριασμού του χειμώνα και για τα νοικοκυριά βέβαια, αλλά και για τις επιχειρήσεις. Πρώτων πυλών, λένε σχετικά δημοσιεύματα, νέα μέτρα άμυνας ανάσχεσης αυτής της κατάστασης από την κυβέρνηση. Θα δούμε αν θα έχουν κάποια αποτελεσματικότητα, γιατί για τα προηγούμενα υπάρχουν σοβαρές επιφυλάξεις.

εκτέθηκαν και νεκρό με ακολουθία και το τελευταίο χειροκρότημα στον Γιώργο Μαζονάκη. Συντριβή στο αντίο, τραγουδούσαν το Φεύγω για μένα. Εκεί ο κόσμο, ο οποίο ήταν μαζεμένο. Και στο Αγρίνιο, έτσι αντίστοιχε παρακτικέ σκηνέ, φίλε και φίλοι, με την τέλεση τη νεκρόσιμη ακολουθία για τον 32χρονο Μανούσο Φαρμάκη. Το νέο αυτόν άντρα, ο οποίο έφυγε έτσι ξαφνικά από τη ζωή. Κυδεύτηκε χθε στο νέο ιερό ναό του Αγίου Χριστοφόρου. Όμω, μα ήρθε και μια ακόμη δυσάρεστη είδηση από τον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρίνιο συγκεκριμένα. Ένα πάρα πολύ γνωστό Αγρινιώτη έφυγε από τη ζωή μετά από ξαφνικό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε το καλοκαίρι. Μιλάμε για τον Ανέστη Τακουρίδη.

Κραυγή αγωνίας από εμπόρους του Αγρινίου. Είμαστε σε οριακό σημείο. Απαιτούνται καθαρές λύσεις. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε χθες ο Σύλλογος των Εμπόρων Επιχειρηματιών του Δήμου Αγρινίου, φίλες και φίλοι, μετά και τις ανακοινώσεις όλων των πολιτικών αρχηγών μέσα από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Για δικαίωση κάνει λόγο η οικογένεια του Αγρινιώτη ηλεκτρολόγου Νίκου Τσίρκα, ο οποίος σκοτώθηκε το 2000, να θυμίσουμε, σε ένα σοβαρό εργατικό δυστύχημα που είχε γίνει στη Ζάκυνθο.

Σήμερα αποφυλακίζεται και ο Ηλίας Κασιδιάρης, φίλες και φίλοι, από τους αρχηγούς της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Θα δούμε τι λέει ο δικηγόρος του, αλλά και τι λένε συνταγματολόγοι σχετικά με το αν μπορεί να πολιτευθεί ή όχι.

πολύ κουβέντα βλέπω γενικότερα στα μέσα ενημέρωσης και όχι μόνο, φίλες και φίλοι, σχετικά με το, τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης. Μάλιστα γίνεται λόγος για ένα κουμπί θανάτου το οποίο θα πρέπει να υπάρχει και ίσως πρέπει να γίνει και υποχρεωτικό, λέει, συνιδρυτής της Anthropic.

υπάρχει μια ανησυχία παγκόσμια από επιστήμονες βέβαια έτσι, σχετικά με την αυτοβελτίωση της τεχνητής νοημοσύνης και υπάρχουν προειδοποίησεις από ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα, αν θέλετε, στις εταιρείες αυτές, στις μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Μετά ξέρουν, προτείνουν, για παράδειγμα, να επιβραδυνθεί και η κούρσα ανάπτυξης της τεχνολογίας AI.

Τώρα οι μετεωρολόγοι να πω ότι προβλέπουν και έναν μεσογειακό κυκλώνα, ο οποίος πλησιάζει εδώ τα μέρη μας, πλησιάζει την Ελλάδα. Αναμένονται κάποια ισχυρά φαινόμενα σε περιοχές της χώρας. Θα δούμε ποια θα είναι αυτά.

Ο Βυσαρίων, ο Νικήτας, η Νικητία, η Νικητούλα γιορτάζουν σήμερα. Είναι Διεθνή ημέρα Δημοκρατίας, Διεθνή ημέρα Μειοτονικής Δυστροφίας, Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη και Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα. Σαν σήμερα, φίλες και φίλοι, το 1916 ο μικρός Willy, το πρώτο τάγκ που κατασκευάστηκε από τους Βρετανούς, χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κατά των Γερμανών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στην μάχη του Σόμ. Το 1919 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Η Καθημερινή. 1928 ο Αλεξάνδρ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. Ενώ το 1968 ιδρύεται σαν σήμερα η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος, η ΚΝΕ.

Λοιπόν, βλέπω και κάποια μηνύματα εδώ από φίλους ακροατές. Μου λένε ότι υπάρχει πρόβλημα στην υδροδότηση της Πολάιτα. Τι έγινε εκεί, δεν ξέρω. Κάποια βλάβη προφανώς έχει γίνει στο χωριό το συγκεκριμένο του Δήμου Αγρινίου. Έχουμε από χθες, λέει, το απόγευμα χωρίς νερό. Έχει πάθει βλάβη το ένα μοτέρ, το εφεδρικό, που είναι να στείλει νερό στη δεξαμενή. Και γι' αυτό παρακαλούμε τους τοπικούς άρχοντες να λύνουν τα προβλήματα. Κάντε μία αναφορά, λέει ο φίλος ακροατής, ο οποίος εδώ μας. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, αν το πρόβλημα έχει αποκατασταθεί πριν από λίγο. Το σχετικό μήνυμα στη Σπολάιτα δεν έχουν νερό, λοιπόν, από χθες το απόγευμα, όπως λένε. Λέγαμε για τα σημαντικά γεγονότα της σημερινής ημερομηνίας. 2000 σαν σήμερα η τελετή έναρξης των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ. Μετέχουν 10.200 αθλητές και αθλήτριες από 200 χώρες σε 28 αθλήματα. Την Ολυμπιακή φλόγα ανάβει η εκπρόσωπος των Ιθαγενών της Αυστραλίας Κάθι Φρίμαν. Η Βόρειος και η Νότιος Κορέα αγωνίζονται κάτω από την ίδια σημαία. Ο Νίκος Κλαμανάκης είναι ο πρώτος αθλητής που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου ως σημεοφόρος της ελληνικής αποστολής.

Ήταν 15 Σεπτεμβρίου του 1254 όταν γεννήθηκε ο Μάρκο Πόλο, Βενετός έμπορος εξερευνητής. Το 1890 έρχεται στη ζωή η Άγκαθα Κρίστη, Αγγλίδα συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων. 1946 γεννιέται ο Όλιβερ Στόουν, κορυφαίος Αμερικανός σκηνοθέτης. Σημαντικά έργα του, το Πλατούν, το γεννημένο στην 4η Ιουλίου.

1938 πεθαίνει ο Γιαννούλης Χαλεπάς, διακεκριμένος γλύπτης από την Τίνο, εκοιμωμένη του Χαλεπά, έτσι, το κορυφαίο έργο του. 2006 φεύγει από τη ζωή η Οριάννα Φαλάτσι, Ιταλίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας, γνωστή και από τη σχέση της με τον Αλέκο Παναγούλη. Μετά τις επιθέσεις στις 11 Σεπτεμβρίου θεωρήθηκε ότι η μεταγραπτά της δυσφήμιζε το Ισλάμ. 2008 πεθαίνει ο Σταύρος Παράβας, αγαπημένος Έλληνας ηθοποιός, τον οποίο τον είχαμε δει πριν αρκετά πολλά χρόνια βέβαια και στο Διπεθέα Αγρινίων.

Να μιλήσουμε και για μια σημαντική πολιτική προσωπικότητα της χώρας μας. Μιλάμε συγκεκριμένα για τον Αλέξανδρο Ζαΐνη, έναν νομικό τραπεζίτη και πολιτικό, ο οποίος έφτασε στα ανώτατα αξιώματα της ελληνικής πολιτείας και διετέλεσε πρωθυπουργός αλλά και πρόεδρος της Δημοκρατίας. Γεννημένος στην Αθήνα, με καταγωγή από τα Καλάβρητα. Ο Ζαΐνης είχε μια σημαντική πολιτική παρουσία στα πολιτικά πράγματα της χώρας, τον προηγούμενο αιώνα. Διακρίθηκε γενικώς για την μετριοπάθεια και την σοφροσύνη του, γι' αυτό θεωρείται και ένα πρόσωπο κοινής εμπιστοσύνης. Να πούμε ότι μετά την αποχώρησή του από όλα τα αξιώματα που έλαβε, γιατί είχε γίνει και διοικητής της Εθνικής Τράπεζας αλλά και πρόεδρος της Δημοκρατίας, αρνήθηκε να λάβει σύνταξη. Προσέξτε έτσι, αρνήθηκε να λάβει σύνταξη. Πέθανε σαν σήμερα το 1936 στη Βιέννη, όπου είχε μεταβεί για πάθηση των οφθαλμών του.

Θα πάμε τώρα να λίγο να δούμε τον καιρό σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες, φίλες και φίλοι. Φθινοπορεινό το σκηνικό, ειδικότερα σήμερα αύριο, με τοπικές νεφώσεις και ίσως και κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις, μάλιστα σήμερα Τρίτη το μεσημεράκι. Αυτό προβλέπει το Εθνικό Αστεροσκοπείο, με ενισχυμένους μάλιστα ανατολικούς ανέμους και τη θερμοκρασία αρκετά χαμηλά. Σύμφωνα με την πρόγνωση αυτή, δεν ξεπερνά, λέει, τους 25 βαθμούς. Βουτιά της θερμοκρασίας δηλαδή σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. Αύριο Τετάρτη 16 του μηνός θα έχουμε τοπικές νεφώσεις αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας, με τους ανέμους βόρειους, βόρειο-ανατολικούς έως 3 μποφόρ, θερμοκρασία από 18-19 έως 28. Ενώ την 5η 17 Σεπτεμβρίου ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες το μεσημέρι. Η άνεμη την 5η, πάντα μιλάμε για την ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, έτσι. Βόρειο-ανατολική αρχικά, δυτική-νοτιοδυτική από το μεσημέρι και μετά 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία την 5η από 17-18 έως 28. Ενώ την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, καλός καιρός, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, με τους ανέμους αρχικά βορειοανατολικούς από το μεσημέρι και μετά δυτικούς, νοτιοδυτικούς, 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία την Παρασκευή από 17-18, δροσούλα δηλαδή τις νυχτερινές ώρες και τις πρώτες πρωινές ώρες, και έως 30 το μεσημέρι. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες το απόγευμα, με τους ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία από 17 έως 29. Την Κυριακή θα έχουμε κατά κύριο λόγο τοπικές νεφώσεις. Δεν υπάρχει πάντως πρόγνωση για βροχή για την Κυριακή 20 του μηνός. Η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 30. Κάπως έτσι ο καιρός μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έχουμε την φθινοπορεινή ησημερία, φίλες και φίλοι, όπου δηλαδή η ημέρα και η νύχτα έχουν ακριβώς την ίδια διάρκεια. Ουσιαστικά τη Δευτέρα δηλαδή έχουμε την αρχή του φθινοπόρου.

Σήμερα ο υδράργυρος έπεσε κατά τη διάρκεια της, έτσι, του πρωινού κάτω από 20 βαθμούς, έφτασε στους 19,4. Είχαμε και μια, για πολύ λίγο μια ασθενή βροχόπτωση, ενώ είχαμε και ρηπή αέρα ή 30 χιλιόμετρων την ώρα. Γιατί κάποια στιγμή, εκεί γύρω στις 2-3, είχαμε έτσι κάπως ισχυρό αεράκι, το οποίο έφερε και λίγη βροχόπτωση στην περιοχή του Αγρινίου. Πάντως είπα ότι είναι ενδεικτικό ότι σήμερα είναι, έχουμε αρκετά χαμηλή θερμοκρασία σε σχέση, ας πούμε, με την προηγούμενη εβδομάδα. Έχει πέσει, πέφτει δηλαδή 10 βαθμούς η θερμοκρασία σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο. Θα έχουμε θερμοκρασίες που από ό,τι φαίνεται δεν θα ξεπεράσουν τους 25 βαθμούς.

Λοιπόν, πριν πάμε έτσι στην επικαιρότητα και φυσικά να δούμε τι γίνεται με τους γιατρούς, που από ό,τι φαίνεται ο άντρας ο γιατρός, ο οποίος εμπλέκεται στην υπόθεση Μαζονάκη, έχει σχέση και με την περιοχή μας. Έτσι έχουμε, πρέπει να σας πω, αρκετά τηλεφωνήματα από φίλους εδώ από διάφορες περιοχές, οι οποίοι κάτι θυμούνται, πριν αρκετά χρόνια βέβαια, σχετικά με την καταγωγή του εν λόγω ιατρού του Ηλία Θεοδωρόπουλου, ο οποίος βέβαια, να μην ξεχνάμε, και ο ίδιος και η άλλη γιατρός, η σύζυγός του, σύντροφός του, κατηγορούνται πλέον να έχουν αναβάθμιση των κατηγοριών, κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη την προηγούμενη Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. Σήμερα πρόκειται να απολογηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.

Πριν πάμε σε αυτό όμως, να σας θυμίσω πως η Τράπεζα Επίρου έρχεται πολύ σύντομα στο Αγρίνιο και αλλάζει τα δεδομένα. Ξεχάστε τις ουρές και τα κλεισμένα ραντεβού. Μιλάμε για μια διαφορετική τράπεζα με άμεση ανθρώπινη και προσωπική εξυπηρέτηση. Και το καλύτερο, μέχρι να ανοίξει το κατάστημα, εσείς ανοίγετε λογαριασμό ψηφιακά από το κινητό σας και απολαμβάνετε αποδόσεις έως 3%. Τράπεζα Επίρου στο Αγρίνιο, δίπλα σας, όπως πρέπει να είναι μια τράπεζα. Να πω για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά τη προσοχή σας στο Αγρίνιο, η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Γιατί εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποίειας, χρώματα αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools. Στο πρώτο χιλιόμετρο βρίσκεται της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Στο πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Καλιμούρδας, τέλος στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα, με συνέπεια στις μετρήσεις διαφάνειας, στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό. Κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Καλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει, όπως ακριβώς του αξίζει. ΕΚΟ Λεωνίδας Καλιμούρδας, στην Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 302 735.

Οι δύο γιατροί λοιπόν της υπόθεσης Μαζονάκη αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, για την οποία ο ποινικός κώδικας προβλέπει έως ποινή ισόβιας κάθερξης. Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν σήμερα Τρίτη λοιπόν στη 1 το μεσημέρι, καταθέτοντας γραπτά υπομνήματα, ενώ παράλληλα θα απαντήσουν και στις ερωτήσεις του ανακριτή. Οι αρχές τώρα κάνουν φύλο και φτερό κάθε στοιχείο που μπορεί να δώσει απαντήσεις για όσα συνέβησαν πριν από την κατάρρευση του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο Συνοδό Καρνεάδου, αλλά και τις ενέργειες που ακολούθησαν. Στο επίκεντρο της έρευνας είναι οι καταθέσεις του φωτογραφικού υλικού, καθώς και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές ενδείξεις του τραγουδιστή, όπως επισήμανε στην κατάθεσή του ο οδηγός του ταξί που μετέφερε τον Μαζονάκη στο ιατρείο. Ο τραγουδιστής έφτασε εκεί στις 13:55. 2 παρα 5 δηλαδή, 10 λεπτά αργότερα, στις 2:05, η γραμματέας φέρεται να κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής μπήκε μαζί με τη γιατρό σε άλλο δωμάτιο. Ιδιαίτερη είναι η βαρύτητα που δίνεται στην ανάλυση των δεδομένων του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης, καθώς από αυτά προκύπτει, σύμφωνα με την έρευνα, σημαντικό χρονικό κενό μέχρι την ειδοποίηση του ΕΚΑΒ. Η λειτουργία του μηχανήματος ξεκίνησε στις 2:14, καταγράφοντας διάφορες μετρήσεις και ενεργοποιώντας προειδοποιήσεις, ενώ σύμφωνα με τα υποεξέταση στοιχεία, διαδικασία της πλασμαφαίρεσης άρχισε στις 14:37. Η λειτουργία της πλασμαφαίρεσης διακόπηκε στις 3:22 δηλαδή το μεσημέρι, γεγονός που σύμφωνα με την έρευνα ενδέχεται να συνδέεται με απώλεια της κυκλοφορίας του αίματος στο σύστημα του ασθενούς. Στις 3:15 ο γιατρός, όπως έχει αποδειχθεί από τις μέχρι στιγμής έρευνες, φέρεται να φωτογράφησε τον Γιώργο Μαζονάκη, ενώ αυτός ήταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι του ιατρείου και είχε τα μάτια του κλειστά. Η εν λόγω φωτογραφία εξετάζεται από τις αρχές και στόχος είναι να διαπιστωθεί ποιες ζωτικές ενδείξεις καταγράφονταν εκείνη τη στιγμή, ενώ επίσης αναμένεται η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου για να διαπιστωθεί εάν και σε ποιο πρόσωπο εστάλει η φωτογραφία αυτή. Όπως μεταδίδει το σχετικό ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο τραγουδιστής παρέμεινε συνδεδεμένος στο μηχάνημα, το οποίο κατέγραφε παλμούς, αρτηριακή πίεση και οξυγόνωση. Στις 3:23 πρώτα λεπτά το μηχάνημα ενεργοποίησε συναγερμό, καθώς σύμφωνα με τα υποεξέταση δεδομένα είχαν χαθεί ζωτικές ενδείξεις. Εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες που εξετάζουν οι αρχές, στο δωμάτιο βρισκόταν οι δύο γιατροί. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δεν φαίνεται να ζητήθηκε άμεσα βοήθεια ή συνδρομή των εργαζομένων του ιατρείου. Περίπου 13 λεπτά μετά, φέρεται να έγινε απόπειρα επανέναρξης της διαδικασίας της πλασμαφαίρεσης, η οποία διεκόπη αυτόματα καθώς ο οργανισμός του ασθενής δεν ανταποκρινόταν. Η γραμματέας του ιατρείου φέρεται να κατέθεσε ότι έβλεπε τους δύο γιατρούς να μπαινοβγαίνουν στο δωμάτιο. Περίπου 45 λεπτά μετά, σύμφωνα με την κατάθεσή της, τη ζητήθηκε να καλέσει το ΕΚΑΒ.

Μιλάγαμε για να δούμε την χρονική αλληλουχία των γεγονότων, φίλες και φίλοι. Έτσι, η κλήση έγινε στις 4:23, μια ώρα δηλαδή μετά τον πρώτο συναγερμό, που σύμφωνα με τα υποεξέταση στοιχεία είχε καταγράψει την απώλεια των ζωτικών ενδείξεων. Το πλήρωμα έφτασε στις 4:26. Σύμφωνα με τη διασώστρια, ο ασθενής ήταν ήδη σε ασυστολία. Και μετά την αύξηση του ΕΚΑΒ, οι αρχές εξετάζουν και τις ενέργειες που έγιναν μέσα στο ιατρείο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δύο γιατροί ζήτησαν από τους εργαζόμενους να προχωρήσουν στο καθαρισμό του χώρου, ενώ παρέμειναν μέσα. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες από τον υπολογιστή του ιατρείου, διαγράφει το επίμαχο ραντεβού. Λίγο μετά τις 7 και πριν οδηγηθούν στην ασφάλεια Αθηνών, ο γιατρός φέρεται να διέγραψε από το κινητό της και την επίμαχη φωτογραφία. Άλλες πληροφορίες λένε ότι υπήρχαν δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο. Και που είχε τραβήξει όλο αυτό το υλικό, το είχε τραβήξει νωρίτερα. Κανείς δεν ξέρει βέβαια αν αξιοποίησε το υλικό αυτό και σε ποια κατεύθυνση. Αυτό είναι το χρονολόγιο, αν θέλετε, και τα κρίσιμα λεπτά που έμεινε στο γιατρείο ο δημοφιλής τραγουδιστής. Και βέβαια την ώρα που ήταν συνδεδεμένος με το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

Το θέμα ήταν, ήταν επιβαρημένος από πριν ο Μαζωνάκης και τον επιβάρυνε περισσότερο αυτή, ας πούμε, η θεραπεία εντός εισαγωγικών ή η θεραπεία φταίει για το θάνατό του. Έτσι, γιατί εδώ πρέπει να προκύψουν. Γιατί δεν ξέρω πώς μπορεί να αποδειχθεί αυτό σε κάθε περίπτωση. Βέβαια, υπάρχουν και αρκετές αποκαλύψεις ως προς τον έλεγχο που έγινε από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, φίλες και φίλοι, για το αν αυτά τα μηχανήματα θα έπρεπε να είναι εκεί ή όχι. Ή αν αυτό το ιατρείο είχε την άδεια να προχωρήσει κάποιες εξειδικευμένες διαδικασίες, όπως ήταν οι πλασμαφαίρεση. Γιατί αυτό που έχουμε καταλάβει ως τώρα και από αυτά που λένε οι ειδικοί είναι ότι η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να γίνει σε ένα ιδιωτικό ιατρείο αυτού του είδους.

Τώρα, σχετικά με τον γιατρό και τη σχέση του με την έτολο ακαρνανία, σας έχω πει και σε προηγούμενες εκπομπές. Υπάρχει αυτή η πληροφόρηση, ενημέρωση από εδώ και από εκεί, αλλά επισήμως δεν έχουμε λάβει. Η αλήθεια είναι επισήμως, τέλος πάντων, από μια πηγή την οποία μπορούμε να θεωρούμε, ας πούμε, απόλυτα αξιόπιστη, όταν λέω επισήμως. Δεν έχουμε μια τέτοια διαβεβαίωση. Πάντως, από εδώ και από εκεί υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες ότι ειδικότερα από την πλευρά της μητέρας του έχει καταγωγή εδώ από την έτολο ακαρνανία και μάλιστα ότι έκανε το αγροτικό του σε παρατριχώνιο χωριό, στο καινούργιο ειδικότερα, αλλά πέρασε και θύτευσε για λίγο και στο Γενικό Νοσοκομείο του Αγρίνιου, λένε οι πληροφορίες, επαναλαμβάνουμε, για τον γιατρό. Τον γιατρό αυτό, ο οποίος εμπλέκεται βέβαια με αυτόν τον τρόπο στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ένας γιατρός των πλουσίων, πώς θα μπορούσε να πούμε, έχει χτίσει ένα αρκετά καλό όνομα, φίλες και φίλοι, με ακριβά ρολόγια γενικώς. Έτσι, είχε το μύθο του μεγαλογιατρού, αν θέλετε, στο Κολωνάκι, ιδιαίτερο ντύσιμο με custom made κοστούμια, όπως λέγεται, και αρκετές καταγγελίες, έτσι, κεντρικό ντύσιμο, ακριβά αυτοκίνητα. Εξέπεμπε σε κάθε περίπτωση ο γιατρός αυτός μια έντονη αυτοπεποίθηση. 58χρονος ο συγκεκριμένος.

Πήγαινε σε ράφτες δηλαδή, έτσι όταν λέμε custom made, έτσι Ευάγγελε. Δηλαδή, μάλιστα για αρκετή ώρα όταν μιλούσε με κάποιους, μιλούσε για τα κοστούμια του, μιλούσε για τα ρολόγια του, μιλούσε για τα παπούτσια του. Έτσι, μάλιστα είχε δείξει και δείγματα με υφασματάκια. Και ζήταγε μάλιστα από ασθενείς του τη γνώμη τους. Αν βέβαια ήταν άνθρωποι που γνώριζαν ενδεχομένως και από ντύσιμο. Συζητούσε ακόμα και για τις κάλτσες του, λέει ο γιατρός αυτός, και τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να συνδυάζονται με το υπόλοιπο σύνολο. Η αλήθεια είναι ότι η κάλτσα παίζει σημαντικό ρόλο στο αντρικό ντύσιμο. Μάλιστα και η γυναίκα η οποία υποστήριξε ότι τον έβλεπε να συχνάζει σε γνωστό εστιατόριο στα Βόρεια Προάστια, ανέφερε πως ο γιατρός επεδείκνυε ένα ρολόι αξίας περίπου 200.000 ευρώ.

Ορίστε σε αναφορές, βέβαια, μπορεί πολλά από αυτά, βέβαια, καλό είναι να κρατάνε και μια επιφύλαξη από όλα αυτά που ακούγονται, διότι γενικώς όταν υπάρχουν κατηγορίες για κάποιον, εμφανίζονται από το πουθενά διάφοροι και κάνουν τις δικές τους καταγγελίες. Και αρκετές φορές εδώ παίζουν ρόλο, βέβαια, και κάνουν σοβαρά λάθη και τα μέσα ενημέρωσης. Πρέπει να προχωρούν μέσα να φιλτράρουν, αν θέλετε, όλα αυτά τα άτομα τα οποία έτσι διακινούν διάφορες πληροφορίες σε οτιδήποτε άλλο, γιατί πολλές είναι ενδεχομένως κάποιες από αυτές να είναι βγαλμένες από το στομάχι τους, έτσι, και να μην ισχύουν. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, πάντως ο 58χρονος και η σύζυγός του, η 56χρονη, είχαν αναπτύξει μια δραστηριότητα γύρω από θεραπείες που παρουσιάζονταν ως καινοτόμες, ιδιαίτερα καινοτόμες. Εμφανιζόταν σε διάφορα συνέδρια, σε podcast, ενώ παράλληλα προωθούσαν και τις υπηρεσίες τους μέσα από μια εικόνα που παρέμπεμπε σε υψηλού επίπεδου ιατρικές υπηρεσίες και πανάκριβες, βέβαια, έτσι. Μεταξύ άλλων, γίνονταν λόγος για δυνατότητα μείωσης της βιολογικής ηλικίας κατά αρκετά χρόνια, ενώ το κόστος ορισμένων επισκέψεων και θεραπείων φαίνεται να έφτανε, συγγνώμη, μέχρι και τις 6.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκτός από τα δύο ιατρία που διατηρούσε το ζευγάρι στο Κολωνάκι, είχε δημιουργηθεί μια εταιρεία στο όνομα της κόρης τους για την εισαγωγή μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Πάντως, εκτός των άλλων, πρέπει να πω ότι και κλιμάκια της ΑΔΕ έχουν ξεκινήσει έρευνα. Εξετάζουν συνολικά τη δραστηριότητα των εμπλεκόμενων προσώπων και τις οικονομικές πτυχές της υπόθεσης αυτής. Μπορεί να υπάρχει και πολύ ψωμί εδώ πέρα που να σχετίζεται και με φοροδιαφυγή. Ενός κακού μοίρια έπονται. Η ώρα είναι 9 και 33 πρώτα λεπτά. Πρέπει να πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.

0: Μετά στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasmapavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, σας ενημερώσαμε πριν από λίγο για τις απολογίες των γιατρών, της υπόθεσης Μαζονάκη. Στο μεταξύ, έχουμε σε εξέλιξη μια σχήμα στο αστυνομικό δικαστικό. Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του Αλκέτ Ριζάη, που δεν επέστρεψε από την άδειά του που έχει λάβει από τη φυλακή, έχουν εξαπολύσει οι αρχές. Μιλάμε για έναν διαβόητο Βαρυπινίτη, ο οποίος ήταν μεταξύ των εμπλεκομένων στο επεισόδιο με πυροβολισμού στα ξημερώματα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου στην Ανάβησο. Από τότε τα ίχνη του έχουν χαθεί. Ο Αλκέτ Ριζάη είχε λάβει την 17η άδειά του από τη φυλακή, όπως επισημάνθηκε το πρωί πριν από λίγο στον Αντένα, στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα. Περίπου στις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής που μας πέρασε έξω από Beach Bar στην Ανάβησο, σημειώθηκε συμπλοκή πριν από το περιστατικό με τους πυροβολισμούς εκεί. Φέρεται να υπήρχε ένας γάμος στην Ανάβησο και θεωρείται πιθανό ο Αλκέτ Ριζάη να ήταν καλεσμένος. Κατά τις πληροφορίες, ο Βαρυπινίτης φέρεται να ήθελε να συνεχίσει το γλέντι όταν ο ιδιοκτήτης χαμήλωσε τη μουσική και τότε ξεκίνησαν όλα, με τον Ριζάη να στρέφει το όπλο προς τον ιδιοκτήτη του καταστήματος και να τον απειλεί. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ο 49χρονος ιδιοκτήτης επιχείρησης και η σύζυγός του. Παράλληλα, η ελληνική αστυνομία αναζητά ένα ακόμα άντρα από το Αφγανιστάν, ο οποίος φέρεται να εργάζονταν ως προσωπικό ασφαλείας εκεί στο Beach Bar και να είναι αυτός ο οποίος πυροβόλησε. Τώρα, ο Ριζάη δεν μπορώ να καταλάβω. Εμπλεκόμενος στο επεισόδιο αυτό στη συμπλοκή, άλλοι λένε ότι είχε όπλο και πυροβόλησε στον αέρα. Άλλοι λένε ότι ο Αφγανός, ας πούμε, έβγαλε όπλο και πυροβόλησε. Παρ' όλα αυτά, η ουσία είναι ότι ο Βαρυπινίτης ο συγκεκριμένος δεν επέστρεψε στις φυλακές, έτσι, μετά την άδεια την οποία είχε λάβει. Οπότε είναι δραπέτης και επειδή θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνος ως κακοποιός, αν και δεν είχε λάβει μία ή δύο, 17 άδειες συνολικά είχε λάβει από τη φυλακή και μέχρι τη 16η φορά επέστρεφε κανονικά, έτσι ήταν κύριος. Στη 17η την έκανε.

τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, της ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργούν τις προϋποθέσεις για έναν ιδιαίτερα ακριβό χειμώνα, φίλες και φίλοι. Για να πάμε λίγο στο μέτωπο της ακρίβειας, το ενεργειακό κόστος αναμένεται να πιέσει τη θέρμανση, τις μετακινήσεις και τους λογαριασμούς ρεύματος μετά τη νέα κλιμάκωση που έχουμε στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει αναζωπήρωση διεθνής και διεθνής ανησυχία αυτής της ανησυχίας ότι το διεθνές ράλι δεν θα είναι πρόσχερο, μεταφέροντας το βάρος στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, λίγο βέβαια πριν αρχίσει και η περίοδος για το πετρέλαιο θέρμανσης. Με το Brent να κλείνει στα 106 δολάρια το βαρέλι, το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου κοντά στο 1,80 με 1,90 ευρώ το λίτρο, από περίπου 1,10 που ήταν πέρυσι. Για να καταλάβετε γιατί αύξηση μιλάμε για μια αύξηση της τάξης του 64-70%, φίλες και φίλοι, η οποία απειλεί βέβαια να τεινάξει τον αέρα και να κάνει την πρώτη προμήθεια πετρελαίου τουλάχιστον για τα νοικοκυριά απαγορευτική.

την ίδια στιγμή η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στις 13 Σεπτεμβρίου διαμορφώθηκε στα 2,149 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ κίνηση στα 2,108 ευρώ, διατηρώντας την πίεση σε οδηγούς, μεταφορές και επιχείρησης. Το ενεργειακό, αυτό αντιλαμβάνεστε έτσι, όταν έχουμε αύξηση του μεταφορικού κόστους, αντιλαμβάνεστε ότι θα πάμε και σε αυξήσεις τιμών προϊόντων, όλων των προϊόντων, φίλες και φίλοι. Το ενεργειακό ντόμινο επεκτείνεται σε όλη την οικονομία, όχι μόνο από τη θέρμανση, πάμε στις μετακινήσεις, πάμε στην παραγωγή, τη μεταφορά προϊόντων και τελικά, βέβαια, όπως είπα, τις τιμές στο ράφι.

Την ίδια στιγμή και η τιμή του φυσικού αερίου εδώ για την Ευρώπη έκλεισε χθες κοντά στα 82 ευρώ ανά μεγαβατόρα, προαναγγέλλοντας ένα πολύ ακριβότερο χειμώνα και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με αέριο. Με βάση τις σημερινές τιμές, η επιβάρυνση σε σχέση με πέρυσι εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει τουλάχιστον το 40%. Το ακριβό αέριο μεταφέρεται αναπόφευκτα και στην ηλεκτροπαραγωγή. Για τις 15 Σεπτεμβρίου, η τιμή στην αγορά επόμενης ημέρας διαμορφώθηκε στα 170,25 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Από 186 που ήταν, παρά τη μικρή αποκλιμάκωση, η αγορά παραμένει βέβαια εγκλωβισμένη σε ένα ανωδικό σερί με εξαιρετικά υψηλές τιμές. Στον ήδη επιβαρημένο λογαριασμό προστίθεται και η ανησυχία για την επόμενη μέρα του φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Επιχειρηματίες του κλάδου προειδοποιούν ότι η επικείμενη πλήρης απαγόρευση εισαγωγών φυσικού, ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να επιδεινώσει την ενεργειακή κρίση και να οθήσει περαιτέρω τις τιμές προς τα πάνω. Όπως επισήμανε ο επικεφαλής της Metlen, ο κ. Μητυλινέος, την περασμένη εβδομάδα στο Bloomberg, η κατάσταση στην αγορά LNG γίνεται ολοένα πιο κρίσιμη και αρχίζει να θυμίζει τις συνθήκες που επικρατούσαν στα τέλη του 22, αρχές 23, όταν κορυφώθηκε η προηγούμενη ενεργειακή κρίση, η οποία συνδέονταν βέβαια με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Στο φόντο τώρα του νέου γύρου ανατιμήσεων βρίσκεται και η περιορισμένη λειτουργία του αγωγού Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας, μετά και από ένα πλήγμα που είχαμε σε μια κρίσιμη εγκατάσταση. Ο αγωγός αυτός είναι η βασική εναλλακτική οδός για τη μεταφορά πετρελαίου από τον Περσικό κόλπο προς τα λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας, όταν η διέλευση από τα στενά του Ορμούς καθίσταται επισφαλής. Τώρα θα απαιτήσουν εβδομάδες, λέει, ζημιές να αποκατασταθούν, αυξάνοντας τον κίνδυνο απώλειας έως και 4% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, εάν δεν επανέλθει σύντομα η εξαγωγική δυνατότητα των Σαουδαράβων. Τώρα οι συνθήκες είναι αυτές. Αυτή είναι η εικόνα στην παρούσα φάση. Οπότε επαναφέρονται για άλλη μια φορά στο προσκήνιο τα σενάρια και η ανάγκη για κρατική παρέμβαση στην Ελλάδα.

Οι πρατηριούχοι να πω ότι ήδη ζητούν επιδότηση απευθείας στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης για να περιοριστεί η επιβάρυνση από την πρώτη κιόλας αγορά. Ο Υπουργός Οικονομίας, Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, παρέπεμψε τη συζήτηση για τον Οκτώβριο, δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στους πολίτες εφόσον αυτό χρειαστεί. Αυτή τη στιγμή, λέει, θυμίζω ότι το ντίζελ επιδοτείται στην Αντλία. Άρα τον Οκτώβριο, όταν θα φτάσουμε στη συζήτηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, εδώ θα είμαστε και θα την κάνουμε και από άλλη θέση ως χώρα. Δήλωσε ότι η κυβέρνηση δηλαδή θα στηρίξει τους πολίτες με κάθε πρόσφορο τρόπο. Με το χειμώνα να πλησιάζει τώρα, στο κυβερνητικό επιτελείο αξιολογείται η συνέχιση της επιδότησης των ντίζελ κίνησης μετά τη λήξη της πούνε του Σεπτέμβριο, καθώς και η διατήρηση των εκπτώσεων που προσφέρουν τα δύο διελιστήρια σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης. Στο ίδιο πλαίσιο, εξετάζεται να υπάρχει μια νέα τακτική πολιτική για το επίδομα θέρμανσης, ώστε να διευρυνθεί η περίμετρος των δικαιούχων και να αυξηθεί η ενίσχυση. Πέρυσι το επίδομα ήταν από 100 έως 800 ευρώ, ενώ στις περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες μπορούσε να φτάσει έως 1.200. Ανοιχτό έχει αφήσει και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, το ενδεχόμενο επιδοτήσεων σε καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια, εάν οι εξελίξεις το καταστήσουν αναγκαίο. Θα δούμε τι θα γίνει, βέβαια. Το ζήτημα είναι αν θα μπουν και οι επιχειρήσεις ενεργειακές σε όλο αυτό το παιχνίδι, φίλες και φίλοι, γιατί καλό θα είναι να γνωρίζουμε και τα οικονομικά τους αποτελέσματα. Γιατί έτσι ακούμε διαρκώς για υπερκέρδη των επιχειρήσεων αυτών. Έτσι, από τα υπερκέρδη αυτά δεν μπορεί να υπάρξει κάποια συμμετοχή, ώστε συμμετοχή εννοώ στο επίδομα που μπορεί να δοθεί στα νοικοκυριά. Έτσι, ούτως ώστε να περιορίσουν και αυτές τα κέρδη τους και να είναι, ας πούμε, τα βάρη ελαφρύτερα προς τους πολίτες, προς τα νοικοκυριά της χώρας μας. Είναι και αυτό ένα ερώτημα. Αυτή είναι η κατάσταση πάντως που επικράτει, φίλες και φίλοι, διεθνώς αλλά και στην Ευρώπη με την ενέργεια. Και όλα δείχνουν πως ο λογαριασμός του χειμώνα για νοικοκυριά αλλά και επιχειρήσεις θα φουσκώσει πολύ.

Σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, από φυλακές Δικαιολίας Κασιδιάρης, φίλες και φίλοι, μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, η απόλυσή του από το κατάστημα κράτησης Δομοκού αναμένεται το μεσημέρι, σύμφωνα με δελτίο τύπου, το οποίο εξέδωσε στις 11 του μηνός η συνήγορος υπεράσπισης του Ιβάσο Πανταζή. Στη σχετική της ανακοίνωση, η κυρία Πανταζή γνωστοποιεί ότι η απόλυση του Ηλία Κασιδιάρη του Δομοκού θα γίνει σήμερα, σημειώνοντας παράλληλα ότι σύμφωνα με τη θέση της υπεράσπισης πρόκειται για τον μοναδικό Έλληνα κρατούμενο που αποφυλακίζεται έχοντας ολοκληρώσει το σύνολο της ποινής του χωρίς αμετάκλητη καταδίκη. Η συνήγορος κάνει επίσης λόγο για ζήτημα που κατά την ίδια αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το τεκμήριο της αθωότητας. Παράλληλα, στο δελτίο της η κυρία Πανταζή προαναγγέλει συνέντευξη τύπου του Κασιδιάρη μετά την αποφυλάκησή του. Όπως αναφέρει ο ίδιος, αναμένεται να τοποθετηθεί για τα επόμενα πολιτικά του βήματα και ειδικότερα για τις πληροφορίες περί συμμετοχής του στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Προκειμένου, όπως σημειώνει, να μην αναπαράγονται, λέει, ανυπόστατες φήμες. Για να δούμε τι θα κάνει ο Κασιδιάρης, είναι η αίθια ένα ερώτημα. Και μάλιστα ήδη από αρκετά μέσα ενημέρωσης έχουν ρωτηθεί και ειδικοί συνταγματολόγοι για το αν μπορεί. Φυσικά δεν υπάρχει περίπτωση να μπορεί να είναι επικεφαλής κόμματος, αλλά αν μπορεί να είναι υποψήφιος και πώς. Στο μεταξύ, για το ενδεχόμενο αυτό μίλησε και πριν από λίγο στον Σκάι και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ερωτηθείς αν ο πρώην βουλευτής θα μπορέσει τελικά να πολιτευτεί. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης ήταν επιφυλακτικός. Δεν το ξέρω, λέει, αν θα μπορέσει να πολιτευτεί. Αυτό θα το κρίνουν τελικά οι δικαστές, αφενός αυτοί οι οποίοι πρόκειται στο μέλλον να αναγνωρίσουν ένα κόμμα ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται για να κατέβει ο Κασιδιάρης υποψήφιος. Όμως πρόσθεσε ότι το ζήτημα θα κριθεί με βάση τους ισχύοντες νόμους, ενώ σημείωσε ότι δεν γνωρίζει ακριβώς τι προβλέπει ο νόμος αυτός του Μάκη Βορύδη του 2023 και ως εκ τούτου δεν θέλεσε να πάρει ξεκάθαρη θέση για το αν υπάρχουν προϋποθέσεις ή όχι για την κάθοδο του Κασιδιάρη.

Ο Υπουργός αναφέρει και βέβαια και στην απήχηση μπορεί να έχει ένα σχηματισμό στον οποίο θα συμμετείχε ενδεχομένως ο Κασιδιάρης, μιλώντας για τα αποτελέσματα στη Δυτική Αθήνα. Από όπου προέρχεται, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι Σπαρτιάτες είχαν λάβει περίπου 5% παρά το γεγονός ότι δεν ήταν πουθενά παρόντες και δεν είχαν κάνει ούτε μια συγκέντρωση. Άρα, εδώ η μεγάλη εικόνα λέει ότι έχουμε μια στροφή, όχι απλώς δεξιά, στροφή προς τη βία, στροφή προς την ακροδεξιά, υποστήριξε ο Υπουργός. Ο κ. Χρυσοχοίδης, ο οποίος συνέκρινε την κατάσταση με την άνοδο του AfD στη Γερμανία, σημειώνοντας ότι αρχικά τα κοινοβουλευτικά κόμματα και μέρος του τύπου αντιμετώπιζαν το κόμμα αυτό το γερμανικό τοξικό. Στη συνέχεια, όπως είπε, διαπιστώθηκε όμως ότι είχε μια σημαντική διείσδυση στη γερμανική κοινωνία. Δεν φοβάμαι, απλώς λέω ότι υπάρχουν, δεν τα φοβάμαι ούτε έρχονται, είναι ήδη εδώ και είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο εκφράζεται, ανέφερε ο κύριος Χρυσοχοίδης, σχετικά με το τι ενδεχομένως μπορεί να κάνει ένα τέτοιου είδου σχηματισμό στυλ Σπαρτιάτες στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Και αν βέβαια ενεργοποιηθεί σε αυτούς ή όχι, σε αυτόν τον πολιτικό σχηματισμό, ή θα είναι από πίσω, ή θα, σαν αρχηγός, επαναλαμβάνω, δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό, αλλά μπορεί ενδεχομένως να υποστηρίξει ένα τέτοιου είδου πολιτικό σχηματισμό ο Ηλίας Κασιδιάρης. Όλα αυτά τα λέμε βέβαια με αφορμή τη σημερινή του αποφυλάκηση. Φίλες και φίλοι, ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998, 26410-25427. Στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε βερνίγια και εργαλεία, ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης, Συνοδό Ερών Πολυτεχνείου 79, δίπλα από το Δημοτικό Πάρκο. Τηλέφωνο 26410-32 5, 5, 8.

Το ερώτημα που τίθεται δηλαδή για την περίπτωση Κασιδιάρη είναι ένα πρόσωπο που έχει καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης μπορεί μετά την αποφυλάκησή του να συμμετέχει στην ηγεσία ενός κόμματος ή να διεκδικήσει την εκλογή του ως υποψήφιος βουλευτής. Παράλληλα, εξετάζεται εάν ένα κόμμα με τέτοια ηγετική παρουσία μπορεί να συμμετάσχει νόμιμα σε εκλογική αναμέτρηση. Σύμφωνα με νομικούς, έγκριτους νομικούς, ο Ηλίας Κασιδιάρης αναμένεται να παραμείνει εκτός της εκλογικής διαδικασίας για κάμποσα χρόνια ακόμα. Με το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει στην παρούσα φάση, είναι το βασικό στοιχείο για την απάντηση δηλαδή στα συγκεκριμένα ερωτήματα. Το 2023, μετά τις αποκαλύψεις ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης, ενώ βρισκόταν κρατούμενος στις φυλακές Δομοκού, εξακολουθούσε να ασκεί ουσιαστική επιρροή στην ηγεσία του κόμματος των Σπαρτιατών, η κυβέρνηση προχώρησε στην κατάθεση τροπολογίας τότε, έτσι, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την κατάρτιση των συνδυασμών. Η συγκεκριμένη ρύθμιση, η οποία εγκρίθηκε με ευρύτατη πλειοψηφία στη Βουλή, ορίζει μεταξύ άλλων ότι η στέρηση του δικαιώματος κατάρτισης εκλογικών συνδυασμών ισχύει για όλο το χρονικό διάστημα της επιβληθήσας ποινής, με την περίοδο αυτή να υπολογίζεται από την ανακοίνωση της οριστικής καταδικαστικής απόφασης. Καταλάβατε? Δηλαδή, η ποινή αυτή αρχίζει να μετρά της πολιτικής εξαίρεσης, ας πούμε, του εκλέγεν, εκλέγεστε κλπ. Μετρά από τη στιγμή που είχαμε την εφετειακή απόφαση για τη Χρυσή Αυγή. Παράλληλα, προβλέπεται ρητά ότι ούτε η έκθεση της ποινής, ούτε η παραγραφή της μεταβάλλουν τον υπολογισμό της συγκεκριμένης χρονικής περίοδου. Οπότε, δηλαδή, λένε αρκετοί νομικοί ότι με βάση την ερμηνεία δηλαδή αυτού του πλαισίου, η απαγόρευση συμμετοχής του Κασιδιάρη στην εκλογική διαδικασία ουσιαστικά τέθηκε σε ισχύ το 2020 και αναμένεται να διαρκέσει έως το 2033. Αυτό λένε αρκετοί νομικοί συνταγματολόγοι, επαναλαμβάνω, που έχουν ρωτηθεί από μέσα ενημέρωσης.

Είπαμε για τους καλλιτέχνες οι οποίοι, ας πούμε, έκαναν και είπαν ότι είπαν σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μια ενδεχομένως μοναδική παραφωνία ήταν αυτή της Αφροδίτης Μάνου, η οποία έγραψε: «Δεν τον ήξερα ούτε αυτόν ούτε τη δουλειά του». Σε ανάρτησή της, μάλιστα, η κυρία Μάνου σχολιάζει πως το λαϊκό προσκύνημα στο νεκρό Μαζονάκη είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών που αλλιώς θα φανταστήκαμε. Έτσι είπε η κυρία Μάνου, σ' άλλο στα social media.

Την ίδια στιγμή, βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι δεκάδες καλλιτέχνες του λεγόμενου έντεχνου έτσι αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Μαζονάκη. Με πρώτο και καλύτερο, βέβαια, τον μεγάλο μας μουσικοσυνδέτη, τον Σταύρο Ξαρχάγο, έτσι, ο οποίος έκανε ανάρτηση χθες. Γιώργο Νταλάρα, Σοκράτη Μάλαμα, Αμίλητο Πασχαλίδη, Ελευθερία Αρμανιτάκη, Μάριο Φραγκούλη. Μίλησαν με σεβασμό πάνω απ' όλα, αλλά και με θερμά λόγια για τον Μαζονάκη και την πορεία του. Έτσι, η οποία είναι τελείως διαφορετική σε σχέση με τη δική τους, αλλά δεν πάβει, δεν έπαψε να άφησε, άφησε πίσω του ένα στίγμα, αν θέλετε, φίλες και φίλοι. Και σίγουρα το γεγονός όπου αναγνωρίζεται η λαϊκότητά του, η διαδρομή του κλπ. Είναι και το γεγονός ότι χιλιάδες κόσμο έσπευσαν στην αγρυπνία του και στην κηδεία του.

βλέπω αρκετά σχόλια, βέβαια υπάρχουν και εκείνοι που κράζουν, αλλά υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι έτσι διαφωνούν πλήρως με την παραφωνία αυτή της Αφροδίτης Μάνου. Και εγώ, ας πούμε, δεν άκουγα τη μουσική του, αλλά διασκέδαζα με τα τραγούδια του όταν πήγαινα σε κάποια μαγαζιά, έτσι, Ευάγγελε, έτσι. Και η αλήθεια είναι ότι έχει πει και ωραία τραγουδάκια. Εντάξει, εγώ δεν θα έπαιρνα το δίσκο του, ας πούμε. Αλλά είχε και μια διαδρομή. Μπορούμε να πούμε για τις προσωπικές του επιλογές ότι, εντάξει, έκανε κακό στον εαυτό του, έτσι. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Έκανε κακό στον εαυτό του, στον εαυτό τέλος πάντων έκανε. Δεν διαφήμιζε κάτι κακό ή παράνομο ή ξέρω εγώ, ακολουθήστε με εγώ με το πρότυπο του επιτυχημένου. Δεν το είπε ποτέ αυτό ο Μαζονάκης και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μάλιστα τον είδαμε σε αντίθεση με άλλους μεγαλοκαλλιτέχνες, οι οποίοι ας πούμε δεν βοήθησαν σε καμιά περίπτωση έτσι, κοινωνικά, φιλανθρωπικά ή οτιδήποτε άλλο. Τον είχαμε δει μπροστά σε πάρα πολλές τέτοιες ενέργειες. Ακόμη και στην πόλη του Αγρινίου είχε εμφανιστεί ο Γιώργος Μαζονάκης σε αντίστοιχες φιλανθρωπικές δράσεις και σε όλη την Ελλάδα. Να μην τα ξεχνάμε. Αυτά. Λοιπόν, να πω ότι η νέα ηλαιοκομική περίοδος ξεκινά, έτσι, και η Αλθέα Olive Products με υπεύθυνο τον Κώστα Παπαϊθυμίου είναι και φέτος δίπλα στους παραγωγούς της περιοχής. Από την 3η 15 Σεπτεμβρίου ξεκινά η παραλαβή πράσινης ελιάς Αγρινίου νέας εσοδείας με συνέπεια, αξιοπιστία και σεβασμό στην προσπάθεια του παραγωγού. Η Αλθέα επενδύει σε σταθερές συνεργασίες με βασικά στοιχεία την ποιότητα και την εμπιστοσύνη. Είναι έτοιμη να υποδεχθεί λοιπόν την φετινή παραγωγή. Για περισσότερες πληροφορίες για τον προγραμματισμό των παραδόσεων μπορείτε να επικοινωνείτε στο 26-410-92-536 Αλθέα Olive Products Κώστας Παπαευθυμίου με συνέπεια και σεβασμό στον παραγωγό και στην ελιά του τόπου μας. Στο σημείο αυτό να κάνω και μια σημαντική αναφορά η οποία σχετίζεται με μια νέα άφιξη η οποία θα διευκολύνει την καθημερινότητα όλων μας. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, φίλες και φίλοι, επεκτείνεται, ανοίγει σύντομα κατάστημα εδώ στο Αγρίνιο. Τι την κάνει τώρα να ξεχωρίζει, είναι η φιλοσοφία της. Είναι μια τράπεζα χωρίς την ταλαιπωρία του ραντεβού που επενδύει στην άμεση προσωπική επαφή και στην εξυπηρέτηση με πρόσωπο. Μάλιστα υπάρχει και μια εξαιρετική ευκαιρία. Ανοίγοντας τώρα το λογαριασμό σας ψηφιακά, εξασφαλίζετε απόδοση έως 3% μέχρι τα επίσημα εγγένεια του καταστήματος.

Βλέπω εδώ και άλλη απάτη στην Κατούνα, φίλες και φίλοι, στο ξερόμενο αυτή τη φορά σε βάρος ηλικιωμένης. Πλέον τα πράγματα έχουν ξεφύγει εδώ με την ιστορία με τις εξαπατήσεις συμπολιτών μας. Και από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε νομοθετική διάταξη. Στο πρώτο θέμα το διαβάζω αυτό, ένα αποκλειστικό θέμα που αναμένεται να προωθήσει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στη Βουλή το επόμενο διάστημα. Όπου οι απάτες αυτά θα καθίστανται ιδιώνυμο, με στόχο να ανακοπεί το κύμα αυτών των απατών, λοιπόν, με θύματα κυρίως ηλικιωμένους. Οι δράστες θα αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες ανεξάρτητα από το ποσό της απάτης. Παράλληλα, διαβάζω στο σχετικό αποκλειστικό ρεπορτάζ, δημιουργείται άμεσα εθνικό κέντρο για την αντιμετώπιση της απάτης με τη συμμετοχή του ελληνικού FBI και της Διεύθυνσης Κύπερνου Ασφάλειας, το οποίο όπως όμως θα είναι συνδεδεμένη για την παροχή πληροφοριών, τράπεζες, τηλεπικοινωνιακή πάροχη, η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Βέβαια, υπάρχουν και εκείνοι οι πολίτες οι οποίοι δεν την πατάνε, Ευάγγελε. Πρόσφατα στη Φθιώτιδα, ένας πολίτης αντί να βάλει λίρες, χρήματα, κοσμήματα, έβαλε στη σακούλα καλαμπόκια και πέτρες και παγίδευσε τους απαταιώνες με αποτέλεσμα να έχουμε και συλλήψεις. Μπράβο του. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε σε λίγο. Η ώρα είναι 10 και 1 πρώτο λεπτό. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε σε λίγο με τα δικά μας.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
7: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
8: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
9: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
7: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
8: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
9: Φοβάμαι!
8: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
7: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
8: Μπράβο!
10: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
11: Συνεργασία.
12: Μυστήριο.
10: Δράση.
11: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
12: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
11: Συνεργάσου με την παρέα σου.
12: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
11: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
10: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
12: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
13: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, επιστρέφουμε φίλες και φίλοι. Πάντα ο Παναγιώτης Τσακανίκας στον Αντένα Στάσου 103,5. Ένα από τα πιο παλιά, ίσως το πιο, μάλλον το πιο παλιό ενημερωτικό ραδιόφωνο στην Αιτωλό Ακαρνανία, στην Δυτική Ιστραελλάδα, με μια ιστορική πορεία η οποία ξεκινά από Βαγγέλη. Από πότε, το 89-90, πότε ξεκίνησε ο Αντένα Στάσου, θυμάσαι? Γιατί και ο Βαγγέλης Κοκώσης είναι από τους παλιούς ηχολήπτες πριν από εδώ της περιοχής. Και πράγματι έτσι αυτός ο σταθμός είναι ένα σημείο αναφοράς, πιστεύω, για την τοπική κοινωνία και την τοπική ενημέρωση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εδώ λοιπόν έχουμε τη χαρά, την τιμή να είμαστε λοιπόν συνεργάτες τα τελευταία χρόνια και να έχουμε αυτό το δίωρο το ενημερωτικό για όλους εσάς, φίλες και φίλοι. Μας ακούτε στους 103,5 ραδιοφωνικά, όπου πιάνει το σήμα βέβαια του Antenna Star εδώ στην περιοχή, και διαδικτυακά στο antennapavlastar.gr.

0: βράδυ.
1: Σε αυτό λοιπόν το ενημερωτικό ραδιόφωνο ακολουθεί ο Παρασκευάς Μάζης λίγο μετά τις 11 έως τη 1 το μεσημέρι αμέσως, και συνεχίζουμε βέβαια και τη συνεργασία μας με τον Παραπολιτικά FM, το μεγάλο ενημερωτικό ραδιόφωνο της Αθήνας. Μετά τη 1 το μεσημέρι έως τις 4 ακούτε ενημερωτικό πρόγραμμα, όπως και πριν τις 9 το πρωί, από 7 έως 9. Αυτό είναι το πρόγραμμα, από 7 το πρωί δηλαδή έως 4 το απόγευμα. Ακούτε ενημερωτικό πρόγραμμα εδώ από τον Αντένα Σταρ κάθε μέρα. Στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 26 βρισκόμαστε. Το τηλεφωνικό μας κέντρο, ώστε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για να στείλετε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, θέματα καθημερινότητας ή καταγγελίες, οτιδήποτε που μπορούν να αναδειχθούν μέσα από τις εκπομπές αυτές. Είμαστε εδώ. Καλείτε στο 26410333335, 26410333336. Υπάρχει ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου για τα μηνύματάκια σας. Δεν υπάρχουν εδώ κρυφές χρεώσεις ή οτιδήποτε άλλο. Είμαι στο Viber στο 6944912990. Και το email μας, μία λέξη με δύο N, antennastar103.5, papaki gmail.com. Με αυτούς τους τρόπους λοιπόν, όλους αυτούς τους τρόπους επικοινωνείτε μαζί μας καθημερινά.

Μεγάλο το θέμα της φοιτητικής στέγης, από ό,τι βλέπω αρκετά ρεπορτάζ, γιατί είναι δεδομένη η αγωνία η οποία υπάρχει όλο αυτό το χρονικό διάστημα σε γονείς φοιτητές, ούτως ώστε να πιάσουν έτσι ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους, με τις τιμές πράγματι, φίλες και φίλοι, να έχουν ξεφύγει τελείως. Η Αθήνα παραμένει βέβαια η ακριβότερη πόλη για φοιτητική κατοικία. Στο αντίποδα είναι η Κομωτινή, πρέπει να πούμε, έχει τα χαμηλότερα ενίκια. Ανάμεσα στις δύο, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Βόλο, συμπληρώνουν ένα χάρτη φοιτητικής στέγης, όπου οι τιμές συνεχίζουν να ανεβαίνουν και αναζήτηση δηλαδή ενός προσιτού διαμερίσματος, όχι μιας τρύπας, γίνεται όλο και δυσκολότερη. Η μεγάλη εικόνα αποτυπώνεται την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με αναλύσεις που έχουν γίνει από την Geo Axis συγκεκριμένα. Οι ζητούμενες τιμές ενοικίασης για τυπικά φοιτητικά διαμερίσματα έχουν αυξηθεί μεσοσταθμικά κατά 128%, έτσι, τα τελευταία 10 χρόνια, έτσι, ενώ μόνο μέσα στον τελευταίο χρόνο σημείωσαν μία άνοδο της τάξης του 7,3%. Το μεγαλύτερο άλμα βέβαια στην Αθήνα, όπου τα ζητούμενα ενίκια είναι σήμερα 164% υψηλότερα από ό,τι ήταν πριν από 10 χρόνια. Ακολουθεί η Πάτρα με αύξηση 148%, η Θεσσαλονίκη με 127%, ο Βόλος με αύξηση 126%, το Ηράκλειο 119%. Ακόμη και στην οικονομικότερη Κομωτινή υπάρχει πολύ μεγάλη αύξηση τα τελευταία 10 χρόνια, της τάξης του 84%. 4%.

Μεγάλο ζήτημα η φοιτητική στέγη, γενικότερα η στέγη. Βέβαια, τώρα η αγωνία είναι, επαναλαμβάνομαι, για όλες αυτές τις οικογένειες. Ποια έχουμε ακούσει και εμείς, βέβαια, η αλήθεια είναι, έτσι, φίλους γνωστούς οι οποίοι έχουν τα παιδιά τους ή νέους φοιτητές ή νίκησαν σπίτια τα προηγούμενα χρόνια, σχετικά με τις εξωφρενικές απαιτήσεις οι οποίες υπάρχουν. Βέβαια, όλα αυτά πάνε με βάση την αγορά, τη στιγμή που υπάρχει έλλειμμα, σοβαρό έλλειμμα στέγης. Και οι πολιτικές, από ό,τι φαίνεται, οι οποίες εφαρμόζονται, δεν έχουν το αποτέλεσμα που ευελπιστούσε ενδεχομένως η κυβέρνηση. Το πράγμα συνεχίζει να ξεφεύγει.

Τώρα αυτές οι ψηλές τιμές πρέπει να πω έχουν αλλάξει και τα γούστα των φοιτητών. Η συγκατοίκηση υπήρχαν και παλιά συγκατοίκησης. Βέβαια, αλλά κερδίζει πλέον ακόμη περισσότερο έδαφος η συγκατοίκηση, καθώς δύο ή περισσότεροι φοιτητές μοιράζονται ένα μεγαλύτερο διαμέρισμα και επιμερίζουν ενίκιο και λειτουργικά έξοδα. Η τάση αυτή αρχίζει να επηρεάζει και την αγορά, καθώς μεγαλύτερα διαμερίσματα, τα οποία στο παρελθόν μπορεί να δυσκολεύονταν περισσότερο να βρουν ενοικιαστή, εμφανίζουν τώρα σταδιακά χαμηλότερο κίνδυνο να παραμείνουν κενά. Την ίδια στιγμή το έλλειμμα διαθέσιμων κατοικιών έχει ανοίξει και ένα νέο πεδίο για το real estate. Οι μεγάλοι παίχτες της αγοράς στρέφονται στην ανάπτυξη ιδιωτικών φοιτητικών εστιών, ποντάροντας σε οργανωμένα συγκροτήματα κατοικιών με πρόσθετες υπηρεσίες. Έτσι, δεν ξέρω αν έχει γίνει ήδη κάτι τέτοιο, δεν το έχω δει να υπάρχουν δηλαδή ιδιωτικές φοιτητικές εστίες. Κατά κάποιο τρόπο, φοιτητικές εστίες εντός εισαγωγικών βέβαια. Η φοιτητική στέγη δηλαδή μετατρέπεται σταδιακά σε μια ξεχωριστή αγορά ακινήτων, την ώρα που για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους η εξασφάλιση ενός προσιτού σπιτιού κοντά στο πανεπιστήμιο, χρόνο με το χρόνο, γίνεται όχι όλο ένα δυσκολότερο, γίνεται πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το ακουμπήσει στην κυριολεξία. Φανταστείτε τώρα έναν μεροκαματιάρη άνθρωπο να έχει ένα παιδί να σπουδάζει στην Αθήνα, πόσα χρήματα χρειάζεται κάθε μήνα, έναν μισθό, έναν ολόκληρο μισθό χρειάζεται το παιδί. Και κυρίως βέβαια μεγαλύτερη επιβάρυνση σχετίζεται με το σπίτι στο οποίο θα μείνει, με το ενίκιο.

Στο μεταξύ όμως, επειδή μιλάμε για τα ενίκια, έχουμε και την επιστροφή του ενικίου. Μπαίνει στην τελική ευθεία. Οι πρώτες πληρωμές προγραμματίζονται για το τέλος Νοεμβρίου. Η ΑΔΕ ετοιμάζει και το ξεσκόνισμα των δικαιούχων. Μέχρι τότε, όσοι περιμένουν την ενίσχυση, έχουν μια τελευταία ευκαιρία να βάλουν σε τάξη τα στοιχεία τους. Καθώς ένα λάθος στο Ε1 ή στο μισθωτήριο μπορεί να κοστίσει χρήματα ή και την ίδια την πληρωμή. Η ημερομηνία που πρέπει να προσέξουν οι νοικιαστές είναι η 30 Σεπτεμβρίου. Σε 15 μέρες δηλαδή, μέχρι τότε μπορούν να γίνουν οι αναγκαίες διορθώσεις στη φορολογική δήλωση πριν κλειδώσουν τα στοιχεία πάνω στα οποία θα υπολογιστεί η ενίσχυση. Όσοι έχουν κάποια εκκρεμότητα ή διαπιστώσουν ότι κάτι δεν έχει δηλωθεί σωστά, θα πρέπει επομένως να προχωρήσουν εγκαίρως στις απαραίτητες διορθώσεις και να μην περιμένουν βέβαια την ημέρα της πληρωμής για να διαπιστώσουν το πρόβλημα. Ο πρώτος έλεγχος αφορά το Ε1 και συγκεκριμένα το εάν εμφανίζεται σωστά το ποσό του ενοικίου που πραγματικά καταβλήθηκε μέσα στο 2025. Για την κύρια κατοικία, ο έλεγχος γίνεται στους κωδικούς 811 έως 816 και για τη φοιτητική κατοικία στους κωδικούς 817 έως 822. Τα ποσά αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς πάνω στην ετήσια δαπάνη ενοικίου θα υπολογιστεί και η επιστροφή. Μετά πρέπει να ελεγχθεί το ηλεκτρονικό μισθωτήριο. Ο αριθμός του μισθωτηρίου και τα υπόλοιπα στοιχεία της μίσθωσης πρέπει να συμφωνούν με εκείνα που έχουν δηλωθεί στη φορολογική δήλωση. Εάν έχει γίνει λάθος ή υπάρχει παράληψη, ο φορολογούμενος έχει περιθώριο να προχωρήσει στις διορθώσεις που πρέπει. Όπου χρειάζεται τροποποιητική δήλωση, αυτή μπορεί να υποβληθεί έως 30 Σεπτεμβρίου χωρίς πρόστιμο, εφόσον πρόκειται για διόρθωση πληροφοριακών στοιχείων που δεν μεταβάλλουν την φορολογική υποχρέωση. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από όσους άλλαξαν σπίτι μέσα στο 2025. Εάν υπήρχαν δύο ή περισσότερες μισθώσεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς, θα πρέπει να έχουν αποτυπωθεί σωστά τόσο οι διαφορετικές περίοδοι, όσο και τα ποσά που καταβλήθηκαν για κάθε μία από αυτές. Το ίδιο ισχύει όταν μέσα στο έτος έγινε και τροποποίηση του μισθωτηρίου, φίλες και φίλοι. Υπάρχουν κάποια πράγματα οποία, να μην τα πω όλα τώρα, που πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα οι ενοικιαστές, ούτως ώστε να λάβουν την επιστροφή, συγγνώμη, του ενοικίου. Είναι μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου το περιθώριο για τις διορθώσεις αυτές, ούτως ώστε μέσα στο Νοέμβριο να πάρετε, όσοι είστε δικαιούχοι, έως 800 ευρώ.

καλό το μέτρο αυτό, έτσι, Βαγγέλη, καλό δεν λέμε, αλλά όταν ακούς 160% αύξηση μέσα στα τελευταία 10 χρόνια, αντιλαμβάνεστε, φίλες και φίλοι, την επιβάρυνση που υπάρχει και ότι θα πρέπει να υπάρχουν πιο επιθετικές πολιτικές σε αυτή την κατεύθυνση, ούτως ώστε δεν ξέρω και τα ενίκια να πέσουν. Πώς να πέσουν, θα μου πείτε. Πρέπει να υπάρχει προσφορά για να υπάρχει μείωση των ενικίων.

Πριν από λίγο μιλάγαμε για τις τηλεφωνικές απάτες, φίλες και φίλοι, οι οποίες έχουν πάρει τη μορφή γάγκρενα στην κυριολεξία και έχουμε πάρα πολλά θύματα και εδώ στην Ετωλοακαρνανία, δυστυχώς. Τελευταία θύματα, φίλες και φίλοι, στην Κατούνα και στη Λεπενού, όπως έχουμε ενημερωθεί. Να πάρω το πράγμα έτσι από την αρχή. Ξεκινάμε, βέβαια, όπως κάνουμε συνήθως με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Μια ηλικιωμένη στην Κατούνα έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης. Έχασε χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 1.300 ευρώ. Ο δράστης επικοινώνησε μαζί της και την έπεσε να βγάλει από το σπίτι τα τιμαλφή και τα μετρητά. Την έπεσε πως ήταν με τον γιο της. Της είπε ότι έχω το γιο σου μαζί. Προφανώς κάποιος μίλαγε ο πίσω. Πίστηκε η γυναίκα ότι είναι ο γιος, φυσικά δεν ήταν. Η γυναίκα ακολούθησε επακριβώς τις οδηγίες, συνειδητοποιώντας αργότερα την απάτη. Το αστυνομικό τμήμα Κατούνας έχει αναλάβει την υπόθεση. Σχηματίζει δικογραφία σε βάρος αγνώστων, ενώ οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό και την σύλληψη των δραστών συνεχίζονται. Δεν έχουμε όμως μόνο αυτήν την απάτη στην Κατούνα. Έχουμε απάτη και στη Λεπενού του Αγριμίου.

Στο μεταξύ, όπως είπα, θύμα επιτίδιων έπεσε γυναίκα και στη Λεπενού. Άγνωστοι της παρουσιάστηκαν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ και με πρόσχημα εργασίες που δήθεν έπρεπε να γίνουν στο σπίτι της, κατάφεραν να την εξαπατήσουν. Οι δράστες, σύμφωνα με πληροφορίες, απέσπασαν από τη γυναίκα κοσμήματα μεγάλης αξίας συνολικού ύψους περίπου 10.000 ευρώ, καθώς και χρηματικό ποσό 1.200 ευρώ. Οι επιτίδιοι φέρεται να εκμεταλλεύτηκαν την εμπιστοσύνη της γυναίκας, χρησιμοποιώντας την ιδιότητά τους ως δήθεν υπάλληλοι του ΔΔΕ, αυτό είχαν ως πρόσχημα, ούτως ώστε να εισέλθουν στον χώρο της. Το περιστατικό καταγγέλθηκε στις αρμόδιες αρχές, οι οποίες διερευνούν την υπόθεση, αναζητούν τους δράστες. Επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά, οι πολίτες επιτέλους, δηλαδή έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, η αλήθεια είναι, αλλά δυστυχώς, όσο υπάρχουν ευκολόπιστοι συμπολίτες μας και τέτοιου είδους εύκολα θύματα, θα υπάρχουν και αυτού του είδους οι απατεώνες. Δηλαδή, λίγο ψαγμένος να είσαι. Η αλήθεια είναι, λίγο μυαλό να έχεις, εύκολα αντιλαμβάνεσαι ότι πρόκειται, ας πούμε, περί απάτης, είτε με, ακόμα και με τον τρόπο με τον οποίο συνομιλούν αυτοί. Καλά, είναι κάποιοι είναι πραγματικά πριτάνιες έτσι στο πώς θα σου μιλήσουν και πώς θα σε προσεγγίσουν, αλλά από ό,τι έχουν δει αρκετά ηχητικά, καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτόν τον τύπο, την τύπη, ας πούμε, που σε παίρνει τηλέφωνο και σου λέει διάφορες αρλούμπες. Σε αρκετές περιπτώσεις, είναι Ρωμά, βέβαια, οι συμπολίτες μας αυτοί. Αυτό το είχε πει και ο κ. Χρυσοχοίδης κιόλας, ο υπουργός, και πέσανε πάνω του κάτι σύλλογοι Ρωμά εδώ στην Ελλάδα, ότι κατηγορία, ας πούμε, τη συγκεκριμένη κατηγορία των συμπολιτών μας κλπ. Αλλά έτσι είναι. Πώς να το κάνουμε. Οι περισσότεροι εκ των απατεώνων αυτών δυστυχώς είναι συμπολίτες μας Ρωμά. Και αυτό κάτι επίσης σημαίνει. Τώρα, οι πολίτες, τα έχουμε πει τόσες φορές, καλούνται να είναι προσεκτικοί, να μην επιτρέπουν την είσοδο στην κατοικία τους σε αγνώστους που επικαλούνται διάφορες ιδιότητες υπαλλήλων, υπηρεσιών, αστυνομίας, ΔΔΕ ή οτιδήποτε άλλο. Θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει επιβεβαιωθεί ταυτότητά τους και όπως και ο λόγος της επίσκεψής τους. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Επαναλαμβάνουμε, το φαινόμενο δεν φαίνεται, ίσα-ίσα το βλέπω να μεγαλώνει πάλι. Αυτό το φαινόμενο είναι τσαπάτες με δύο θύματα στην περιοχή μας μέσα σε μία ημέρα.

στο πένθος, φίλες και φίλοι, για να πάμε σε. Δυστυχώς θα πάμε και σε δύο δυσάρεστες ειδήσεις. Βυθίστηκε ο Άγιος Κωνσταντίνος από την είδηση του θανάτου του Ανέστη Τακουρίδη. Σε ηλικία 62 ετών, μετά από νοσηλεία σε νοσοκομείο της Αθήνας, εμφάνισε ξαφνικό πρόβλημα υγείας. Ο εκλοιπών το καλοκαίρι, πατέρας τριών παιδιών, δραστηριοποιήθηκε στον οικοδομικό κλάδο, ιδιαίτερα αγαπητός στον Άγιο Κωνσταντίνο και την ευρύτερη περιοχή. Πολύ κοινωνικός, ασχολούνταν και με την πολιτική και την τοπική αυτοδιοίκηση. Είχε διατελέσει τοπικό σύμβουλο του Αγίου Κωνσταντίνου, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, μέλος, τελευταία στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος του ΔΣ του ΠΑΣ Ιωνικός. Του ΠΑΣ Ιωνικός 80. Η είδηση του θανάτου του βέβαια σκόρπισε θλίψη στην οικογένεια, στους φίλους, σε ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Ο ΠΑΣ Ιωνικός 80 μάλιστα έκανε ανάρτηση ο γυμναστικός αθλητικός αυτοσύλλογος με μια φωτογραφία του ιδίου και κάποιων μελών του ΔΣ. Κάποιες φωτογραφίες αναφέρει αποκτούν με το χρόνο μια αξία ανεκτήμητη. Μια στιγμή, ένα χαμόγελο, μια παρέα που θα μείνει για πάντα στις καρδιές μας. Καλό ταξίδι, αδελφέ μας. Μας λείπεις. Το ΔΣ του ΠΑΣ Ιωνικού 1980. Πολύ γνωστή βέβαια προσωπικότητα ο Ανέστης ο Τακουρίδης, εδώ στο Αγρίνιο και την ευρύτερη περιοχή. Φίλες και φίλοι, επαναλαμβάνουμε, πάρα πολύ κοινωνικός. Πράγματι, η είδηση του θανάτου του ήταν γνωστό ότι αντιμετώπιζε κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας. Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει πένθος και θλίψη στην τοπική κοινωνία. Ήταν και ωραίος τύπος. Και ωραίος ως άνδρας, αλλά και ωραίος ως χαρακτήρας, έτσι. Χθες όμως, συγγενείς και φίλοι, να πω, είπαν και το τελευταίο αντίο στον 32χρονο Μανούσο Φαρμάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε τόσο νέα ηλικία. Ο νεαρός άντρας, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή εδώ στο Αγρίνιο το μεσημέρι της Παρασκευής. Η είδηση του θανάτου του και αυτή βέβαια βύθισε στη θλίψη οικογένεια, φίλους, όσους τον γνώριζαν. Ο εκλοιπών αδελφός της Όλγας και της Γογός Φαρμάκη. Γνωστές βέβαια την παρουσία της πρώτης στον χώρο του μόντελινγκ, της δεύτερης στον χώρο της μόδας ως σχεδιάστριας. Από το Αγρίνιο βέβαια η οικογένεια αυτή. Ο 32χρονος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είχε βγει από το σπίτι του προκειμένου να παραλάβει μια παραγγελία, όταν ξαφνικά αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρευσε. Κλείθηκε στον χώρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να σπέβδουν στο σημείο και να καταβάλουν προσπάθειες για να τον κρατήσουν στην ζωή. Μεταφέρθηκε σπευσμένα στο νοσοκομείο του Αγρινίου, δυστυχώς όμως εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Χθες ήταν το τελευταίο αντίο στο τον Μανούσο, τον 32χρονο αυτόν νέο, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, φίλες και φίλοι. Η κηδεία του τελέστηκε στον Ιερό Ναό, στον νέο Ιερό Ναό του Αγίου Χριστοφόρου, εδώ στο Αγρίνιο.

Λοιπόν, δυστυχώς, όπως έχουμε πει, και αυτές οι εξαιρετικά δυσάρεστες ειδήσεις, οι οποίες και εμάς μας σκορπίζουν και μας γεμίζουν θλίψη, είναι κομμάτι της επικαιρότητας και θα πρέπει να κάνουμε κάποιες αναφορές. Βλέπω και ένα κύμα πραγματικά έτσι συμπαράστασης στην οικογένεια του Άνεση Τακουρίδη, μετά το χθες έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του. Φίλες και φίλοι, έτσι εκατοντάδες είναι τα μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτό το σημείο να σας πω και για ένα έτσι χώρο ο οποίος αξίζει πραγματικά της προσοχής σας. Στο Αγρίνιο, η General Tools, φίλες και φίλοι, είναι επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποίειας, χρώματα αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν λοιπόν θέλετε ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωάννινων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Να σας πω πως στο πρατήριο καυσίμων Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα, συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση, έμπειρο προσωπικό. Έτσι λοιπόν κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας στην Ιρώνου Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, δίπλα από το Δημοτικό Πάρκο, στο Αγρίνιο πάντα. Τηλέφωνο 2641-302-735. Τέλος, να μιλήσουμε και για το σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γεσούλης, εκεί όπου θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα σε οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, σοβάδες, θερμοπροσώψεις. Σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γεσούλης στην οδό Ηρών Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410-325. 5-5-8.

Πολύ μεγάλη προσοχή, φίλες και φίλοι, γιατί έχουμε το 3 στα 3 και άλλη απάτη στην Ετωλακαρανία, αυτή τη φορά στην ΑΦΠΑΚ του Ευάγγελε. Τρίτη. Άγνωστος άνδρας παρουσιάστηκε ως υπάλληλος του ΔΔΕ, πάλι της ΔΕΗ δηλαδή, και κατάφερε να αποσπάσει από ηλικιωμένη γυναίκα στην ΑΦΠΑΚ το χρήματα και κοσμήματα. Ως πρόσχημα χρησιμοποίησε δίθεν εργασίες ή έλεγχο που απαιτούνταν στο σπίτι, προκειμένου να παραπέμπει. Ξέρεις, λένε ότι κάτι ραδιενέργειες, λένε κάτι τέτοιο και πανικοβάλλουν τον κόσμο οι δίθεν τεχνικοί αυτοί, με σκοπό βέβαια να μπουν μέσα. Λένε κάτι τρελά, βάλτε ξέρω εγώ τα χρήματά σας για να μην καούν ή τα κοσμήματά σας σε κάτι αλουμινόχαρτα και δώστε τα μας να τα φυλάξουμε. Φυσικά δεν τα φυλάνε, τα παίρνουν και πάνε στο καλό τους. Κάπως έτσι παραπλανήθηκε και η συγκεκριμένη ηλικιωμένη. Ο απατεώνας απέκτησε πρόσβαση στο ιστορικό της κατοικίας, αφαίρεσε χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 5.000 ευρώ.

Την υπόθεση να πω ότι κατήγγειλε στις αρχές ο γιος της ηλικιωμένης, ενώ η αστυνομία διερευνά το περιστατικό και αναζητά τον δράστη. Τέλος πάντων, όσοι έχετε τον παππού και τη γιαγιά, ας πούμε, να μένουν μόνοι τους κλπ., θα πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να έχουν ασφαλισμένα τα αντικείμενα τα οποία είναι κάποιας αξίας, είτε τα χρήματά τους. Βέβαια, αρκετές φορές οι ηλικιωμένοι δεν το λένε ότι έχουν λεφτά, έτσι, Ευαγγέλη. Δεν το λένε ότι έχουν λεφτά στην άκρη. Τα χρειάζονται, λέει, 85 χρόνια, 90 η γιαγιά, τα θέλω για τα γεράματά μου. Τα χρήματα, τέλος πάντων. Έτσι σκέφτονται δυστυχώς κάποιοι ηλικιωμένοι, οι οποίοι είναι βέβαια και πάρα πολύ ευκολόπιστοι, και με αυτόν τον τρόπο έχουμε καταγραφεί τρίτης απάτης, φίλες και φίλοι, σε βάρος ηλικιωμένου εδώ στην Ετωλοκαρνανία.

10.30 ώρα, τελευταίο διάλειμμα φίλες και φίλοι. Επιστρέφουμε να δούμε τώρα γιατί τι λένε έμποροι του Αγρινίου, εκπρόσωποι εμπόρων του Αγρινίου. Χθες παραχώρησαν συνέντευξη τύπου. Μετά βέβαια και τις ανακοινώσεις, όλες τις ανακοινώσεις που έγιναν από τους πολιτικούς αρχηγούς στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έγινε μια αποτίμηση, ας πούμε, της κατάστασης. Είναι δεδομένη νομίζω η απογοήτευση που υπάρχει τουλάχιστον εδώ σε εκπροσώπους του εμπορικού κόσμου Αγρινίου με αφορμή όλα αυτά που ακούστηκαν κυρίως βέβαια από τα πρωθυπουργικά χείλη. Περίμεναν σίγουρα κάποια πράγματα, ή μάλλον πολύ περισσότερα οι έμποροι του Αγρινίου. Θα τα ακούσετε αυτά σε λίγο μαζί και με άλλα θέματα από την τοπική επικαιρότητα. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Ξάνθη Μαυρίκα Χαραλαμπάκη, μετά από πολυήμερη ακροαματική διαδικασία, έκρινε πως το εργατικό αυτό δυστύχημα οφείλεται σε αμέλεια των υπολείπων 4 μελών του συνεργείου του ΑΔΜΙΕ, οι οποίοι καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης 2 και 3 ετών, σύμφωνα λοιπόν με τη δικαστική απόβαση και την ενημέρωση που υπάρχει από το συγκεκριμένο δικηγορικό γραφείο. Η οικογένεια του Νικολάου Τσίρκα, του αδικοχαμένου αυτού ηλεκτρολόγου, αισθάνεται δικαιωμένη, διότι όπως αναφέρει, τόσο σε αστικό όσο και σε ποινικό επίπεδο απορρίφθηκα από τη δικαιοσύνη ο ισχυρισμός που προέβαλαν από την αρχή, κατηγορούμενο ότι για το θάνατό του ευθύνεται ο ίδιος από λάθη που έκανε και δηλώνει ικανοποιημένη από την αποκατάσταση της αλήθειας. Βέβαια, εδώ μιλάμε για τα απόφαση του τριμελούς πλημμυρικού ζακίνητου, δεν ξέρω αν υπάρχουν και αποφάσεις σε δεύτερο βαθμό κλπ. Η ενημέρωση είναι από το συγκεκριμένο δικηγορικό γραφείο. Ο 38χρονος υπάλληλος του ΑΔΜΙΕ πραγματοποιούσε συντήρηση σε δίκτυα υψηλής τάσης στη Ζάκυνθο και έχασε τη ζωή του τον Δεκέμβριο του 2020 στο χώρο του υποσταθμού της ΔΕΗ στην περιοχή Λαζαρέτα της Ζακύνθου. Ο άτυχος άντρας χτυπήθηκε από την υψηλή τάση και πέθανε ακαριέα. Πατέρας δύο παιδιών, ήταν στο νησί με κλιμάκιο για διόρθωση προβλημάτων που παρουσιαζόταν στο δίκτυο μεταφοράς ρεύματος.

0: Λοιπόν, για να πάμε να δούμε και κάποια ακόμη θέματα, φίλες και φίλοι, γιατί υπάρχει και το ζήτημα του εμπορικού κόσμου, του εμπορικού κόσμου του Αγρινίου ειδικότερα, ο οποίος ζητά καθαρές λύσεις σε κλίμα απογοήτευσης, αν θέλετε, και με την τοπική αγορά να εκπέμπει τα δικά της μηνύματα. Είχαμε χθες συνέντευξη τύπου, η οποία παραχωρήθηκε από τη διοίκηση του Συλλόγου Εμπόρων Επιχειρηματιών του Δήμου Αγρίνιου, του ΣΕΕΔΑ, στο ΕΠΕΣΕΤΟΣΑ, η οποία παραχωρήθηκε από το επιμελητήριο. Εκεί ο πρόεδρος του ΣΕΕΔΑ, ο κ. Σωκράτης Κωστίκογλου, ο αντιπρόεδρος Δημήτρης Τσερπέλης, ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Γιώ Πάνος, ο Ταμίας Θεόδωρος Δελιγιάννης και το μέλος του ΔΟΣΟΥ, ο κ. Στυλιανός Μερμίγκης. Ο πρόεδρος του ΣΕΕΔΑ περιέγραψε με μελανά χρώματα την υφιστάμενη κατάσταση, υπογράμμισε ότι οι εξαγγελίες της ΔΕΘ δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όπως ανέφερε, η αγορά βιώνει μια συνεχής συρρήκνωση, οι θερινές εκπτώσεις που παραδοσιακά προσέφεραν ρευστότητα δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Μίλησε ακόμα για ραγδαία αύξηση των εξόδων, η οποία πιέζει ακόμα περισσότερο τις επιχειρήσεις, και απευθύνθηκε έκκληση, μάλιστα, να πω στους ιδιοκτήτες ακινήτων για εξορθολογισμό των μισθωμάτων, ενώ επισημάνθηκε ότι και το κόστος ενέργειας έχει εξελιχθεί ουσιαστικά σε ένα δεύτερο ενίκιο για τις επιχειρήσεις αυτές. Για πολλά πράγματα μίλησε ο κ. Κωστίκογλου, βέβαια, και για τις παρεμβάσεις, τεκμαρτή φορολόγηση, χρηματοδότηση, προκαταβολή φόρου, μέτρα τα οποία περίμεναν ενδεχομένως οι έμποροι να ακουστούν και δεν ακούστηκαν, ειδικότερα από τα πρωθυπουργικά χείλη, έτσι από τον κ. Μητσοτάκη. Αν και πρέπει να πω ότι η πρόεδρος της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου, της ΕΣΕΕ, τον είδε ότι έκανε μια θετική δήλωση. Δηλαδή, λέει, αυτά που ανακοινώθηκαν είναι στη θετική κατεύθυνση. Είδα κάπως, ας πούμε, να χαιρετίζει κατά κάποιο τρόπο τις ανακοινώσεις του κ. Μητσοτάκη. Το κλίμα, βέβαια, εδώ στο Αγρίνιο, τουλάχιστον από τον ΣΕΕΔΑ, θεωρώ όμως και από τον παλιό, τον Εμπορικό Σύλλογο Αγρινίου Ερμής, αντίστοιχο, νομίζω, είναι το κλίμα, είναι τελείως διαφορετικό. Αν είμαστε έτοιμοι, Ευάγγελε, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την εισηγητική, έτσι, παρέμβαση του κ. Κωστίκογλου.
1: Γιατί είμαστε σήμερα εδώ και ποιοι λόγοι μας οδήγησαν να κάνουμε και να παρουσιάσουμε μέσα από τη συνέντευξη τύπου κάποια πράγματα. Η πορεία της αγοράς τα τελευταία χρόνια, με τη συνεχή πτώση του τζίρου, τα αυξημένα λειτουργικά έξοδα,

0: και σε συνδυασμό με τα τελευταία μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θεωρήσαμε σκόπιμο σαν σύλλογος να παρουσιάσουμε και προς τους συναδέλφους εμπόρους αλλά και προς όλους τους συμπολίτες σε ποια κατάσταση βρίσκονται σήμερα πλέον οι εμπορικές επιχειρήσεις, τι είναι αυτό το οποίο βιώνουν και αντιμετωπίζουν και τι είναι αυτό το οποίο τελικά δεν ήρθε παρά τις πολλές προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί το προηγούμενο διάστημα για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις αυτές να πάρουν κάποιες ανάσες, να μπορέσουν να δουν το μέλλον με μια πιο αισιόδοξη ματιά και να συνεχίσουν βεβαίως να λειτουργούν. Με λίγα λόγια, εκείνο το οποίο κυριαρχεί μέσα στον εμπορικό κόσμο μετά τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν και οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση περιγράφονται με μία λέξη: απογοήτευση στον εμπορικό κόσμο. Και η αγορά του Αγρινίου με τις τελευταίες εξελίξεις εκπέμπει σως. Και θα έλεγα ότι είναι μια αρκετά ήπια έκφραση για να μπορέσει να περιγράψει αυτό το οποίο πραγματικά βιώνουν οι επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου. Στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε το Σάββατο στην κεντρική του ομιλία αναφέροντας πρώτα-πρώτα τη λέξη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας στην οποία ανήκουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα περίμενε κανένας μετά από αυτή την αναφορά να ακούσει και κάποια μέτρα τα οποία θα αναφέρονταν στις εμπορικές επιχειρήσεις και γενικότερα στο επιχειρήν, μέτρα τα οποία θα δίνανε, αν θέλετε, μια διαφορετική, θα είχαν μια διαφορετική αντιμετώπιση και θα μπορούσαν να αποκαταστήσουν και αδικίες οι οποίες έχουμε δει όλο το προηγούμενο διάστημα. Και εξηγούμε. Από το 2023, από το τέλος του 2023 και μέχρι σήμερα, το λιανικό εμπόριο και επιχειρήσεις βιώνουν μια συνεχή πτώση του τζίρου και σε αυτά τα χρόνια θα πρέπει να πούμε ότι χάθηκαν και εορταστικοί περίοδοι και εκπτωτικές περίοδοι. Και για να είμαστε και πιο επίκαιροι, να πάμε στην εκπτωτική περίοδο η οποία τελείωσε πριν λίγο. Και να πούμε ότι η εκπτωτική περίοδος του καλοκαιριού για κάθε χρονιά ήταν αυτή η οποία πάντα δημιουργούσε μεγάλες προσδοκίες στους συναδέλφους εμπόρους για να μπορούν να πραγματοποιήσουν τζίρους σε σχέση με άλλες εκπτωτικές περιόδους και να μπορέσουν να αποκτήσουν αυτή την πολυπόθετη ρευστότητα η οποία είναι το ζητούμενο για τις επιχειρήσεις. Ο Σύλλογός μας σε αυτά τα 3 χρόνια που έχει περίπου λειτουργία προσπάθησε να αναδείξει αφενός τα προβλήματα και αφετέρου να πιέσει για λύσεις. Το λειτουργικό κόστος το οποίο αυτή τη στιγμή συνεχώς αυξάνεται και επιβαρύνει και πιέζει πολύ τις αντοχές των επιχειρήσεων. Ξεκινάμε από τα ενίκια και εδώ θα πρέπει να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι και τον τελευταίο καιρό είμαστε αποδέκτες συναδέλφων οι οποίοι κάνουν ανανεώσεις στα μισθώματα και στέλνουμε και ένα μήνυμα μέσα από τη σημερινή μας συνέντευξη προς τους συμπολίτες ιδιοκτήτες ότι αυτό το οποίο ζητούν σαν μισθώματα στις επιχειρήσεις μέσα σε μια τόσο δύσκολη περίοδο την οποία βιώνουν τα καταστήματα, οι εμπορικές επιχειρήσεις οι οποίες θα πρέπει να πούμε ότι αντιμετωπίζουν διαδοχικές κρίσεις 15 χρόνια άραγε πρέπει να κάνουμε έναν εξορθολογισμό των απαιτήσεων που έχουν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων να μπορούν να ζητούν μισθώματα τα οποία μπορούν να βγουν μέσα από τη λειτουργία των επιχειρήσεων και φυσικά οι συνάδελφοι έμποροι να μπορούν να τα πληρώσουν. Δεν έχει σημασία πόσο ψηλό θα πάμε ή θα επιδιώξουμε να βάλουμε το μίσθωμα. Για την ενέργεια. Η ενέργεια επίσης είναι ένα πολύ βασικό πρόβλημα για τις επιχειρήσεις. Όσο περνάει ο καιρός και με τις εξελίξεις τις διάφορες που έχουμε γεωπολιτικά, αυτή όλο και ενισχύεται, με αποτέλεσμα να τίνει να γίνει ένα δεύτερο ενίκιο. Να πάμε στις ρυθμίσεις οφειλών, το ιδιωτικό χρέος. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τα τελευταία χρόνια όλο και πιο πολύ διωγγώνεται. Οι δυσκολίες που έχουν οι επιχειρήσεις αυτές αντανακλούν και στις υποχρεώσεις τόσο προς το δημόσιο όσο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Μιλάμε για περίπου 160 δις συνολικά και στα δύο. Ο εμπορικός κόσμος και οι εκπρόσωποι του ζητούν να υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Ζητούν 120 δόσεις. Πρόσφατα η κυβέρνηση υιοθέτησε τις 72 δόσεις, αλλά το ζητούμενο δεν είναι απλώς οι 72 ή 120, είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις που κάθε φορά μπαίνουν και αυτές θα πρέπει να είναι με τέτοιο τρόπο δομημένες και σχεδιασμένες, ούτως ώστε να μπορούν οι συνάδελφοι οι οποίοι μπαίνουν σε αυτές τις ρυθμίσεις να μπορούν να παραμείνουν. Και επαναλάμβανα, να παραμείνουν. Γιατί η εμπειρία των προηγούμενων χρόνων απέδειξε ότι ναι, μεν μπορούν να μπουν σε κάποια ρύθμιση, στο τέλος όμως αναγκάζονται μετά από 2-3 δόσεις να μην μπορούν να ανταποκριθούν και στις τρέχουσες υποχρεώσεις και να χάνουν τις ρυθμίσεις.
1: Να πω ότι στο επίκεντρο της κριτικής, αν θέλετε, των εμπόρων και των εκπροσώπων των εμπόρων του Αγρινίου, του ΣΕΕΔΑ δηλαδή, προκειμένου των μελών δηλαδή του ΣΕΕΔΑ, υπέρθηκε και η τεκμαρτή φορολόγηση. Οι εκπρόσωποι του εμπορίου κατέθεσαν συγκεκριμένη, λέει, και τεκμηριωμένη πρόταση, η οποία ωστόσο δεν αποτυπώθηκε στις εξαγγελίες της ΔΕΘ. Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι μεγάλο μέρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παραμένει ουσιαστικά εκτός τραπεζικής χρηματοδότησης, χαρακτηρίστηκε εκτός λογικής προκαταβολή φόρου, ενώ έγινε αναφορά και στο συνεχώς αυξανόμενο κόστος συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με νέες υποχρεώσεις, οι οποίες νέες υποχρεώσεις φορολογικές κλπ. Φέρουν βέβαια και επιπλέον βάρη. Και μάλιστα ο κ. Κωστίγουλου έκανε και μια προσωπική αναφορά. Αναφέρθηκε στη δική του οικογενειακή επιχείρηση, η οποία έχει ιστορία 103 ετών. Έθεσε το κρίσιμο ερώτημα για το μέλλον των 2.500 περίπου επιχειρήσεων που υπάρχουν στο Αγρίνιο. Θέλουν, λέει, τη συνέχιση της λειτουργίας μας οι κυβερνώντες. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουν. Δεν μπορούμε να αγωνιούμε κάθε μέρα με τις νέες αυτές επιβαρύνσεις. Να πω, ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο ζήτημα των μισθολογικών αυξήσεων. Ο κ. Γιοπάνος, Γενικός Γραμματέας του ΣΕΔΑ, είπε ότι είναι θετικές οι αυξήσεις στους μισθούς, αλλά θα πρέπει να συνοδεύονται και από ανταποδοτικά μέτρα για τις επιχειρήσεις. Το ερώτημα είναι αν αυτά τα χρήματα θα κατευθυνθούν στην αγορά ή στην κάλυψη των λογαριασμών ρεύματος. Και έκλεισε όλη αυτή η παρουσίαση με την ανάγκη για περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Σημειώθηκε ότι η πραγματική ανάπτυξη και οι βιώσιμες αυξήσεις μισθών προέρχονται από την προκοπή των ίδιων των επιχειρήσεων και όχι από τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Αυτά, έτσι, ένα ακόμα σήμα κινδύνου, αν θέλετε, από τον τοπικό σύλλογο εμπόρων και επιχειρηματιών του Δήμου Αγρινίου και τη συνέντευξη που παραχωρήθηκε χθες. Ήθελε βέβαια ο ΣΕΕΔΑ προφανώς να έρθει σε επαφή και με άλλους συλλόγους, να βάλουν κάτω, ας πούμε, και να κοστολογήσουν, αν θέλετε, και να και να επιχειρηματολογήσουν πάνω στα μέτρα, ειδικότερα για τους επαγγελματίες τα οποία ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό και εξειδικεύτηκαν στη συνέχεια και από τα αρμόδια Υπουργεία. Είναι δεδομένο ότι δεν υπάρχει ικανοποίηση.

Ο Βασίλης Ράπτης, φίλες και φίλοι, συνεχίζει μια εμπορική πορεία η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγγενιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410 59998 και 26410 25427. Η Αλθέα Olive Products, με υπεύθυνο τον Κώστα Παπαευθυμίου, ανακοινώνει την έναρξη παραλαβής πράσινης ελιάς Αγρινίου, νέας εσοδείας, από την 3η 15 Σεπτεμβρίου. Με συνέπεια, αξιοπιστία και σεβασμό στον παραγωγό, η Αλθέα είναι έτοιμη να υποδεχθεί και τη φετινή συγκομιδή. Πληροφορίες και προγραμματισμός παραδόσεων στο 26410 92536. Αλθέα Olive Products, ποιότητα και εμπιστοσύνη από τον παραγωγό μέχρι το τελικό προϊόν. Τέλος, φίλες και φίλοι, αν έχετε βαρεθεί να περιμένετε σε αναμονές για να κλείνετε ραντεβού μέρες πριν μόνο για μια απλή τραπεζική δουλειά, υπάρχει λύση. Η Τράπεζα Υπήρου πολύ σύντομα θα βρίσκεται και θα λειτουργεί στο Αγρίνιο. Φέρνει μαζί της μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα, γιατί εδώ ο πελάτης έχει όνομα, έχει άμεση εξυπηρέτηση και κυρίως έχει ανθρώπινη επαφή χωρίς ραντεβού. Και επειδή σίγουρα ψάχνετε τις καλύτερες επιλογές για τα χρήματά σας, ακούστε και αυτό, δεν χρειάζεται καν να περιμένετε να ανοίξει το κατάστημα. Μπαίνετε σήμερα στο site της Τράπεζας Υπήρου, κάνετε digital άνοιγμα λογαριασμού σε λίγα λεπτά και κερδίζετε απόδοση έως 3%. Τράπεζα Υπήρου στο Αγρίνιο, η δική σας τράπεζα δίπλα σας.

Πάμε τώρα σε μια μεγάλη τουριστική επένδυση που έχει βαλτώσει εδώ στην Αιτωλό Ακαρνανία, φίλες και φίλοι. Μιλάμε για το περιβόητο Βαρκό Bay Resort στο Βαρκό της Παλέρου, της Πογωνιάς συγκεκριμένα της Παλέρου. Εξακολουθεί να βρίσκεται σε αναζήτηση επενδυτή. Ο R&D Investments ανήκει στον Ολλανδό επιχειρηματία Leon Van der Heyden, η εταιρεία αυτή. Το project παραμένει εδώ και χρόνια στα χαρτιά βέβαια και απέχει πλέον αισθητά από τον αρχικό σχεδιασμό. Η επένδυση ύψους 180 εκατομμυρίων ευρώ, θυμάστε έτσι παλιά τι γίνονταν, πω τι θα γίνει στο Βαρκό, τα πεντάστερα και τα εφτάστερα και τα λοιπά, τίποτα δεν έχει, ούτε μπουλντόζα δεν έχει μπει ακόμα. Είχε μάλιστα μπει σε καθεστώς στρατηγικών επενδύσεων και βάσει του αρχικού χρονοδιαγράμματος επρόκειτο να λειτουργήσει φέτος. Το 2026. Μέχρι σήμερα όμως δεν έχουν εκδοθεί ούτε οι οικοδομικές άδειες, με αποτέλεσμα το έργο να μην είναι καν στα μπετά. Ο κύριος Van der Heyden, λοιπόν, ο οποίος τρέχει το project, αναζητά αγοραστή για το πεντάστορο αυτό συγκρότημα και την έκταση, περίπου να μεγάλη έκταση, μιλάμε για 182 στρέμματα έτσι στη Χερσόνησο. Αυτή είναι μια Χερσόνησο στο Βαρκό ολόκληρη, η οποία έχει αγοραστεί από την εταιρεία του. Μάλιστα πριν από λίγους μήνες φέρεται ο κύριος De Heyden να έφτασε πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της πώλησής του, έχοντας συνάψει συμφωνητικό με ισχυρό επενδυτή από την Νότιο Αφρική. Το ύψος της συμφωνίας σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ήταν κοντά στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο η συμφωνία δεν ολοκληρώθηκε για λόγους οι οποίοι είναι άγνωστοι. Η εξέλιξη αυτή φαίνεται ότι ενίσχυσε την πεποίθηση του Ολλανδού ότι το project μπορεί να προσελκύσει υψηλές αποτιμήσεις. Έτσι, στην παρούσα φάση φέρεται να ζητά αγοραστή για την επένδυση στα επίπεδα 30 έως 35 εκατομμύρια ευρώ. Στην αγορά, ωστόσο, οι εκτιμήσεις είναι πιο συγκρατημένες. Δηλαδή, λένε ότι μια ρεαλιστική τιμή πώλησης εκεί είναι κοντά στα 25 εκατομμύρια ευρώ. Το βασικό αγκάθι είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα το έργο. Ο ενδιαφερόμενος επενδυτής, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ το οποίο διαβάζω, δεν καλείται να αποκτήσει ένα πλήρως όριμο και αδειοδοτημένο resort έτοιμο να κατασκευαστεί, αλλά ένα σύνθετο τουριστικό project για το οποίο απομένουν κρίσιμα βήματα μέχρι να μπουν οι μπουλντόζες. Το Βαρκό Bay έχει μεν προχωρήσει σημαντικά για το χωροταξικό σχεδιασμό, εντάχθηκε στις στρατηγικές επενδύσεις, προχώρησε μέσω ειδικού σχεδίου χωρικής ανάπτυξης στρατηγικής επένδυσης, απέκτησε προεδρικό διάταγμα, ωστόσο δεν έχουν εκδοθεί οικοδομικές άδειες.

Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι ο De Haeden, ο Ολλανδός, θέλει να απαλλαγεί από εκεί πέρα. Δηλαδή θα μπει και μέσα προφανώς και κοιτάζει να δει πώς θα μπορέσει να αποσπάσει περισσότερα χρήματα από τον μελλοντικό επενδυτή, ο οποίος ακόμη δεν έχει βρεθεί. Πέραν από την εξαγορά, δηλαδή, θα πρέπει να αναλυθεί η περαιτέρω ρήμανση. Στη συνέχεια, βέβαια, και υπάρχει το ιδιαίτερο υψηλό κόστος κατασκευής ενός πολυτελού, με βάση τις μελέτες που υπάρχουν ήδη, έτσι, το οποίο αρχικά έχει έναν προϋπολογισμό 180 εκατομμυρίων ευρώ.

Αυτό που ξέραμε εμείς όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα είναι ότι δεν υπάρχει, φίλες και φίλοι, ρευστότητα του λεωρά του Ολλανδού, ούτως ώστε να προχωρήσει. Αναζητούσε εκεί κάποιους επενδυτές οι οποίοι ενδεχομένως θα έμπαιναν στο project, αλλά δεν προχώρησε αυτό. Και τώρα, μάλλον, πάει για ολοκληρωτική πώληση έτσι, του σχεδίου του συγκεκριμένου. Να δούμε ποιο θα είναι το αντίτιμο, βέβαια, και αν θα βρεθεί τελικά ενδιαφερόμενος επενδυτής. Λέγεται λοιπόν, υπήρχαν πληροφορίες ότι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η εταιρεία του Ολλανδού έχει στραφεί στην αναζήτηση επενδυτή είναι ότι δεν διαθέτει την απαιτούμενη ρευστότητα για να χρηματοδοτήσει από μόνη της την ανάπτυξη ενός έργου αυτού του πολύ μεγάλου μεγέθους. Επαφές για την πώληση είχαν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν, χωρίς όμως να οδηγήσουν και αυτές σε συμφωνία. Έτσι, έχουμε μια μεγάλη απόσταση δηλαδή μεταξύ του αρχικού σχεδιασμού και της σημερινής εικόνας. Πολύ μεγάλη απόσταση. Το Βαρκό Μπέι είχε σχεδιαστεί ως ένα από τα πλέον πολυτελή τουριστικά συγκροτήματα στη Δυτική Ελλάδα, σε μια έκταση περίπου 182 στρεμμάτων, με ανεμπόδιστη στη θέα βέβαια προς το Ιόνιο Πέλαγο, σε μια πανέμορφη περιοχή. Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε τη δημιουργία 16 πολυτελών κατοικιών και 45 επώνυμων κατοικιών, καθώς και τουριστικής μαρίνας με δυνατότητα ελιμενισμού σκαφών μήκους έως 40 μέτρων. Τη διαχείριση του συγκροτήματος επρόκειτο να αναλάβει η Banyan Tree, ενώ το resort, πολύ γνωστή η Banyan Tree, ενώ το resort σχεδιαζόταν ώστε να αποτελέσει την πρώτη ξενοδοχειακή επένδυση στην Ελλάδα με πιστοποίηση Lead Gold. Το χρονοδιάγραμμα, όπως είπα, προέβλεπε πως το Βαρκό Μπέι θα άνοιγε τις πόρτες του μέσα στο 2026. Μάλιστα, έχει και ένα ενδιαφέρον και η ιστορία της απόκτησης της έκτασης αυτής της Χερσονήσου, έτσι, αν συγκριθεί το αρχικό κόστος της γης με τις αποτιμήσεις που υπάρχουν σήμερα. Οι κινήσεις για τη συγκρότηση, λέει, της ενιαίας ιδιοκτησίας ξεκίνησαν το 2016, ολοκληρώθηκαν το 2018 μέσα από την αγορά όμορων ιδιοκτησιών εκεί, κάτι και προφανώς περιοχής ιδιοκτήτες, έτσι, από συνολικά 14 διαφορετικούς ιδιοκτήτες, έτσι, ενώθηκαν όλες αυτές οι εκτάσεις και φτάσαμε τελικά στα 182 στρέμματα, τα οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχουν δημοσιοποιηθεί, πληρώθηκαν 2,5 εκατομμύρια ευρώ για να αγοραστεί αυτή η έκταση.

Υπάρχει και ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στο Power Game σχετικά με την επένδυση αυτή, το βάλτομα μάλλον αυτής της στρατηγικής επένδυσης των Ολλανδών στο βαρκό της Παλέρου. Από την R&D την εταιρεία του κύριου Van der Heyden, όπως είπαμε, έτσι απλά να γνωρίζουμε σε τι φάση είμαστε τώρα. Είμαστε πάρα πολύ πίσω. Επαναλαμβάνουμε ότι με βάση τον αρχικό σχεδιασμό το έργο αυτό ήταν όχι να ξεκινήσει να κατασκευάζεται, να λειτουργεί μέσα στο 2026. Όλα αυτά έχουν τεθεί εκτός. Υπάρχουν συγκεκριμένες δυσκολίες ως προς την πόλη, ας πούμε, του project αυτού και της συγκεκριμένης έκτασης. Ο Van der Heyden, από ό,τι φαίνεται, θέλει να πάρει αρκετά χρήματα μέσα από την πώληση του project. Δεν βρίσκεται αγοραστής. Προφανώς θα πρέπει να γίνουν ολόκληρα παζάρια, εκατομμυρίων παζάρια, έτσι, για να φτάσουμε ενδεχομένως σε κάποιον άλλον αγοραστή. Για το αν θα προχωρήσει, βέβαια, η πολύ σημαντική αυτή επένδυση, για την οποία, βέβαια, υπήρχαν και όνειρα και, έτσι, και αρκετές πανηγυρικές δηλώσεις την περίοδο του εδώ και κάμποσα χρόνια, όταν είχαν γίνει σχετικές ανακοινώσεις και από δημοτικές αρχές και λοιπά, ότι θα βοηθούσε πάρα πολύ η επένδυση αυτή στην περαιτέρω τουριστική αναβάθμιση της περιοχής, η οποία έτσι κι αλλιώς είναι υψηλού επίπεδου. Η ευρύτερη περιοχή της Παλέρου είναι υψηλού επίπεδου, έχει υψηλό επίπεδο τουρισμού η συγκεκριμένη περιοχή, και φυσικά θα αναβαθμίζονταν ακόμη περισσότερο, θα είχαμε δεκάδες θέσεις εργασίας. Δυστυχώς τίποτε από αυτά δεν έγινε.

0: έχουμε και κάποιες δράσεις εδώ για την εθελοντική αιμοδοσία. Πριν κλείσω, γιατί η ώρα είναι 10:59 πρώτα λεπτά, ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Αγρινίου και το νοσοκομείο, το τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου, οργανώνουν και καλούν σε συμμετοχή στην εθελοντική αιμοδοσία. Πραγματοποιείται την Παρασκευή 18 του μηνός και ώρα από 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. 18 έχει την Παρασκευή, μην έχει 17. Βαγγέλη, 15 δεν έχει σήμερα. Τετάρτη δεν είναι. 17 έχει την Πέμπτη. Σήμερα τι μέρα είναι?
1: Τρίτη
0: είναι σήμερα.
1: 15.
0: Α, ωραία, οπότε στις 18 του μήνους έχουμε αυτή την. Α, μπράβο, ναι. Έχουμε στις 18 την εθελοντική αιμοδοσία. Προσέξτε, στο Παπαστράτιο Μέγαρο της Γιά. Έχουμε πει πολλές φορές για τη σημασία, την τεράστια της εθελοντικής αιμοδοσίας και της αιμοδοσίας γενικότερα. Η αιμοδοσία αυτή λοιπόν στο Παπαστράτιο την Παρασκευή από 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Έτσι και παράλληλα έχουμε και μία ακόμη εκδήλωση, την 24η Πανελλήνια Λαμπαδιδρομία, η οποία θα λάβει χώρα και εδώ, θα περάσει και από το γήπεδο του Πανατολικού την Κυριακή στις 8 το βράδυ. Έτσι, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, η φλόγα των αιμοδοτών περνάει από το Αγρίνιο. Μια διπλή δράση, δύο μεγάλες λοιπόν εθελοντικές δράσεις για την αιμοδοσία στο Αγρίνιο τις επόμενες ημέρες. Σας αφήνουμε κάπου εδώ, παρασκευάζει για τη συνέχεια και εμείς πάλι μαζί σας αύριο, φίλες και φίλοι, πρώτα Θεός, λίγο μετά τις 9. Ο καιρός φθινοπορεινός, ειδικότερα σήμερα, μάλιστα έχουμε μια σημαντική πτώση θερμοκρασίας σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Δεν αναμένεται να ξεπεράσει ο υδράργυρος σήμερα τους 23 με 24 βαθμούς. Καθαρά φθινοπορεινός δηλαδή ο καιρός ο σημερινός, όμως επιστρέφουμε έτσι κάπως διαφορετικά σε πιο καλοκαιρινές συνθήκες από αύριο, με τις θερμοκρασίες στους 28 και από την Πέμπτη έτσι κοντά 28, Πέμπτη Παρασκευή πάλι φτάνουμε τους 30, όχι όμως παραπάνω. Να είστε όλοι καλά, για χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
3: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
3: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
3: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου, φίλες και φίλοι του Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 11 κοντά σας και σήμερα Τρίτη 11. Μάλλον τι 11, 15. Εγώ έχω μείνει ακόμα στην 11η. 15 Σεπτεμβρίου μαζί για τις επόμενες περίπου 2 ώρες με όλα τα τελευταία νέα από το Αγρίνιο, την Ετωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Παρασκευάσματα σε επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης.

Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε όχι μόνο ραδιοφωνικά αλλά και διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε, antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Και βεβαίως να πούμε ότι 15 Σεπτεμβρίου σήμερα μαζί και με τη σημερινή φτάνουμε αισίως στις 258 ημέρες για το έτος που διανύουμε, το 2026. Παράλληλα θα πρέπει να στείλουμε τις ευχές μας στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες σήμερα, Βυσαρίων, Νικήτας, Νικητία και Νικητούλα.

Και βεβαίως 15 Σεπτεμβρίου είναι η Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας, Διεθνής ημέρα Μειοτονικής Δυστροφίας, Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη, αλλά και Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα. Να πούμε ότι οι χώρες της Κεντρικής Αμερικής, Κώστα Ρίκα, Ελ Σαλβαδόρ, Γουατεμάλα, Ονδούρα, Νικαράγουα, γιορτάζουν την ημέρα της ανεξαρτησίας τους από την Ισπανία το 1821. Επίσης είναι η ημέρα της μάχης της Αγγλίας στη Μεγάλη Βρετανία, η ημέρα των μηχανικών στην Ινδία και βεβαίως στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής λέει είναι η εθνική ημέρα Linguine.

Ναι, ζυμαρικά, ζυμαρικά είναι. Βαγγέλη, τα λιγκουίνα, από ό,τι πρόλαβα να δω και εγώ. Είπαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ή γλυκό ή φαγητό, ένα λάξ, καμιά φορά μπορεί και τα δύο.

Πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά σε γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, ξεκινώντας από το 1916, όταν ο μικρός Γουίλι, το πρώτο τάγκ που κατασκευάστηκε από τους Βρετανούς, χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κατά των Γερμανών στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο στη μάχη του Σόμ. 3 χρόνια αργότερα, σαν σήμερα πάντα, 1919 ή 1919 αν προτιμάτε, κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Η Καθημερινή». 1928 τώρα, ο Αλεξάνδρ Φλέμινγκ προχωρά σε μια σπουδαία ανακάλυψη αφού ανακαλύπτει την πενικυλίνη, ενώ το 1968 ιδρύεται η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας, γνωστή και ως ΚΝΕ. Και βεβαίως ένα γεγονός που έγινε το 2000, σαν σήμερα, τελετή έναρξης των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ, μετήχαν 10.200 αθλητές και αθλήτριες από 200 χώρες σε 28 αθλήματα. Την Ολυμπιακή Φλόγα άναψε η εκπρόσωπος των Ιθαγενών της Αυστραλίας, Κάθι Φρίμαν. Η Βόρεια και η Νότια Κορέα βεβαίως αγωνίζονται κάτω από την ίδια σημαία τότε. Ο Νίκος Κακλαμανάκης ήταν ο πρώτος αθλητής που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου ως σημεοφόρος της ελληνικής αποστολής. Αυτό δεν αλλάζει. Μπορεί να μην διοργανώνουμε, ναι, έχει καθιερωθεί αυτό. Μπορεί να μην διοργανώνουμε μόνοι μας κάθε φορά τους Ολυμπιακούς Αγώνες όπως υπόθηκε ή κατόπιν συνεργασίας με κάποια άλλη χώρα. Αλλά αυτό το οποίο διατηρείται και δεν έχει αλλάξει και θα συνεχίσει να διατηρείται είναι ότι πάντα όταν έρχεται η ώρα της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, η πρώτη χώρα που μπαίνει στο στάδιο είναι η δική μας χώρα, η Ελλάδα. Οι δικοί μας αθλητές μπαίνουν πρώτοι με τις σημαίες και ακολουθεί και η υπόλοιπη αποστολή.

Ώρα να κάνουμε ένα άνοιγμα στο αθλητικό σαν σήμερα. Και βεβαίως ξεκινάμε από το 1965, όταν ο ΠΑΟΚ δίνει τον πρώτο του ευρωπαϊκό αγώνα στην Τούμπα και νικά την αυστριακή Βίνερ με 2-1 για το κύπελο εκθέσεων, χάρη σε γκολ του Γιώργου Κούδα και του Τόλι Μουρατίδη. Στη Ρεβάνς, στο Sport Club Πλάτ της Βιέννης, ο ΠΑΟΚ εκεί γνωρίζει τη συντριβή με 6-0. Εκεί έπαιξε ρόλο και η απειρία. Εντός έδρας στην Τούμπα, πρώτο παιχνίδι, άλλος ενθουσιασμός, η δύναμη της έδρας. Δυστυχώς όμως στον επαναληπτικό το αποτέλεσμα δεν ήταν παρόμοιο, ίσα ίσα ήταν καταστροφικό θα λέγαμε. 1971 τώρα, λίγα χρόνια μετά, οδυνηρές ήττες είχαμε βεβαίως για την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ από την Ίντερ στο Μιλάνο για το κύπελο πρωταθλητριών και ο Ολυμπιακός από την Δυναμό Μόσχα στο Φάληρο για το κύπελο κυπελούχων.

1976 η ΑΕΚ νικά με 2-0 την Δυναμό Μόσχα στη Νέα Φιλαδέλφια, στον πρώτο αγώνα της μεγάλης πορείας που έκανε μέχρι τα ημιτελικά του κυπέλου UEFA. Αν παρόμοιες πορείες συμπληρώνω εγώ, έχουμε και φέτος από κάποια ή κάποιες ελληνικές ομάδες, με μαθηματική ακρίβεια θα βρεθούμε στην πρώτη δεκάδα της UEFA. Τα γκολ τότε για την Ένωση, να πούμε ότι πέτυχαν ο Τάκης Νικολούδης και φυσικά ο Μίμης Παπαϊωάννου. Το 1982 διεξάγεται ο πρώτος ποδοσφαιρικός αγώνας στο νεόδμητο Ολυμπιακό Στάδιο, το οποίο λίγες ημέρες νωρίτερα είχε φιλοξενήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Ο Ολυμπιακός τότε υποδέχθηκε τη Σουηδική Έστερ για το κύπελλο πρωταθλητριών, επικρατώντας με 2-0, με τον Νίκο Αναστόπουλο μάλιστα να γίνεται ο πρώτος παίκτης που σημειώνει γκολ στο νέο γήπεδο.

Μόλις έναν χρόνο αργότερα, το 1983, ο Κώστας Γεωργακόπουλος κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στη δισκοβολία στους Μεσογειακούς Αγώνες της Καζαμπλάνκα, σημειώνοντας πανελλήνιο ρεκόρ με 62-58 και βεβαίως αυτό το ρεκόρ κράτησε για 19 χρόνια παρακαλώ. Στο πρώτο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν η Δημήτρης Δελιφώτης στο μήκος και η Σοφία Σακοράφα στον ακοντισμό. Μπορεί κάποιοι να γνωρίζουν ίσως τη Σοφία Σακοράφα τα τελευταία χρόνια μέσα από την πορεία της στο Ευρωκοινοβούλιο και όχι μόνο, αλλά κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι έχει ένα σπουδαίο παρελθόν σε ό,τι αφορά τον χώρο του αθλητισμού. Και ως ακοντίστρια, ως πρώην ακοντίστρια, αλλά και ως η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του ΟΣΕΓΑΣ, της αρχαιότερης ελληνικής ομοσπονδίας.

Περνάνε λίγα χρόνια, φτάνουμε στο 1993, όταν με αυτόν γκολ του Μιχάλη Βλάχου στο 81, η ΑΕΚ γνωρίζει την ήττα με 1-0 από τη Μονακό στο Πρικυπάτο, στον πρώτο αγώνα για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Champions League. Μην κοιτάτε τώρα που έχουμε λίγο πολύ συγκεκριμένες ημερομηνίες. Κάποτε, αν και Σεπτέμβριος, αν και μέσα Σεπτεμβρίου, πραγματοποιούσαν αγώνες για τα προκριματικά.

1994 ο Παναθηναϊκός δίνει τον 100ο του αγώνα στην Ευρώπη, νικώντας με 2-0 την Πυρήν για το κύπελο κυπελούχων. Ενώ το 1999, έχοντας σε εξαιρετική μέρα τους Ζιοβάνι και Ζάτλο Ζάχοβιτς, ο Ολυμπιακός αναδεικνύεται ισόπαλος 3-3 με την Ρεάλ στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του Champions League και μάλιστα στο ΆΚΑ τότε που αγωνιζόταν ο Ολυμπιακός. Και μάλιστα δεν του έκανε κακό αυτή η αλλαγή, ίσα ίσα που ήταν νομίζω θετική. Το λέω γιατί συνήθως όταν ακούμε κάποια ελληνική ομάδα, κάποιον σύλλογο δηλαδή, να αγωνίζεται στο ΆΚΑ, ακόμη και η εθνική μας, αν χρειαστεί για λόγους κυρίως των εισιτηρίων και ενός μεγάλου αντιπάλου να δώσει έναν αγώνα στο ΆΚΑ, μας ξυνίζει. Δικαιολογημένα από τη μία, γιατί δεν είναι έδρα το ΆΚΑ, δεν μπορεί κανείς να το αισθανθεί έδρα. Ωστόσο στην προκειμένη περίπτωση δεν επηρέασε σε κάτι η διεξαγωγή του αγώνα σε αυτό το γήπεδο, το Ολυμπιακό στάδιο δηλαδή. Περνάμε σε άλλα γεγονότα σαν σήμερα, τα οποία έρχονται και από το μπάσκετ, καθώς το 2007 η εθνική ομάδα μας, η εθνική ομάδα της χώρας μας, η εθνική μπάσκετ ανδρών, ητάται με 82-77 από τη γηπεδούχο Ισπανία στον ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ, έχοντας φυσικά και πάρα πολλά παράπονα. Παρά την ήττα μας τότε, πρώτο σκόρερ του αγώνα ήταν ο Kill Bill που λέμε, ο Βασίλης Πανούλης, με 24 πόντους. Και ερχόμαστε στο 2011, όταν η Εθνική Ελλάδα μένει εκτός ημιτελικών στο Ευρωμπάσκετ της Λιθουανίας. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτές τις περιόδους, Βαγγέλη, δεν τα πήγαμε και πάρα πολύ καλά. Και δεν λέω τόσο για το 2007 που φτάσαμε στον ημιτελικό τουλάχιστον, αλλά το 2011 δεν βρεθήκαμε καν στα ημιτελικά, μιας και είχαμε γνωρίσει την ήττα στο Ευρωμπάσκετ της Λιθουανίας. Βέβαια, εντάξει, γνωρίσαμε την ήττα από την Γαλλία, θα μου πεις, με 64-56. Είπαμε για το 2007 που τότε τουλάχιστον η εθνική ομάδα μπάσκετ ανδρών έφτασε ως τα ημιτελικά. Το 2011 αποκλείστηκε από τον προημιτελικό. Το 2015 τώρα μείναμε εκτός τετράδας. Γιατί αν και είχαμε σπουδαία εμφάνιση και από πλευράς Γιάννη Αντετοκούνμπο τότε, με 12 πόντους και 17 rebound, η εθνική μας εν τέλει ιτήθηκε με 73-71 την Ισπανία και έμεινε εκτός τετράδας του Ευρωμπάσκετ. Η αλήθεια είναι ότι ελπίζαμε, βάσει και του παρελθόν που διαθέτουμε στο συγκεκριμένο άθλημα, ελπίζαμε όλα αυτά τα χρόνια για κάτι καλύτερο από μια οριακή μη πρόκριση στην τετράδα. Δεν ήρθε. Βέβαια, χρειάστηκε να περάσουν, η αλήθεια είναι, αρκετά χρόνια για να δούμε την εθνική επί εποχής πλέον Βασίλη Σπανούλη να κατακτά και πάλι κάποιο μετάλλιο, Βαγγέλη. Γιατί η αλήθεια είναι ότι στο μπάσκετ πέρασαν χρόνια αρκετά που η εθνική, αν και όλοι λέγαμε αυτή τη φορά πάμε για μετάλλιο, αυτή τη φορά πάμε για μια διάκριση, δεν ερχόταν αυτή η διάκριση. Και η αλήθεια είναι ότι μετά από αρκετά χρόνια, επί εποχής, το τονίζω, επί εποχής Βασίλη Σπανούλη, η εθνική πήρε μετάλλιο και πάλι, όχι το χρυσό όπως ελπίζαμε, αλλά δεν έχει σημασία, και στο μικρό τελικό το να κατακτήσεις μετάλλιο είναι ιδιαίτερα τιμητικό. Και φυσικά μια εθνική του τότε και μια εθνική που τώρα ελπίζει σε καλύτερες μέρες, αν και μετά το μετάλλιο ήρθαν κάποιες αγωνιστικές, έτσι, σφαλιάρες, κάποια αποτελέσματα τα οποία μας πίκραναν με ομάδες που υπό άλλες συνθήκες δεν θα το διανοούμασταν να μην τις έχουμε κερδίσει. Γιατί η αλήθεια είναι, Ευαγγέλιο, ότι σε αυτή την προκριματική διαδικασία που είναι σε εξέλιξη, η εθνική ομάδα έχει χάσει από εθνικές ομάδες που δεν θέλω να υποτιμήσω βέβαια, αλλά ούτε στο πιο, έτσι, απεσιόδοξο όνειρο θα πιστεύαμε ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Και όμως η εθνική, παρότι έχασε από ομάδες που δεν το περιμέναμε, αυτή τη φορά τον κακό της δαίμονα, την Ισπανία δηλαδή, την κερδίσαμε, έστω και στην παράταση.
Μην ξεχνάς, Βαγγέλη, μιας και είμαστε στο αθλητικό σαν σήμερα και επί ευκαιρίας των γεγονότων της εθνικής μας και των όσων συνέβαιναν σαν σήμερα σε διάφορες χρονικές περιόδους, μην ξεχνάς, Βαγγέλη, τι είχε συμβεί όταν η εθνική ομάδα ανδρών τότε κέρδισε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στον ημιτελικό του Μούντολ Μπάσκετ. Και όλοι λέγαμε, εφόσον ρίξαμε και 100 πόντους πλάς στην Αμερική, πάει, το χρυσό είναι δικό μας, δεν υπάρχει περίπτωση. Τι να μας πει η Ισπανία τώρα, εδώ κερδίσαμε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Dream Team που ήταν πράγματι Dream Team. Και όμως, στον τελικό, εν τέλει, χάσαμε το χρυσό που το είχαμε σχεδόν βέβαιο αφού βγάλαμε εκτός τις Ηνωμένες Πολιτείες, το χάσαμε από τους Ισπανούς. Σε άλλα γεγονότα με αθλητικό περιεχόμενο για να κλείσουμε σιγά σιγά αυτή τη στήλη, 2016 ο Δημοσθένης Μιχαλετζάκης κατακτά το χρυσό στα 100 μέτρα πεταλούδα κατηγορία S9 και 12ο μετάλλιο για την Ελλάδα με νέο παρολυμπιακό ρεκόρ 59-27. Ενώ το 2016, σαν σήμερα, ο Ολυμπιακός νικά τη Young Boys με γκολ του Εστέμπαν Καμπιάσο και γίνεται έτσι η πρώτη ελληνική ομάδα που φτάνει τις 100 νίκες στα κύπελα Ευρώπης.

Δεν ξέρω που θα φτάσει αύριο ο Ολυμπιακός, αλλά σαν σήμερα έφτανε κάποτε τις 100 νίκες στα κύπελα Ευρώπης. Και λέω για αύριο γιατί πολύ απλά αύριο αρχίζει μια νέα περίοδος σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον Ολυμπιακό. Γιατί πολύ απλά έχουμε τη δική του πρεμιέρα. Ο Ολυμπιακός έχει τη δική του πρεμιέρα αύριο το βράδυ στις 10 για το Europa League. Για την φάση της League Phase του Europa League, ο Ολυμπιακός αύριο απέναντι στην Γιαγκελόνια, 10 η ώρα το βράδυ. Και όπως έχει ήδη γίνει γνωστό και από το σχετικό τρέιλερ, η τηλεόραση του Αντένα θα μεταδώσει το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Έχουμε λοιπόν ευρωπαϊκή συνέχεια, όπως αντιλαμβάνεστε, και αυτήν την εβδομάδα, γιατί πολύ απλά οι διοργανώσεις δεν σταματούν ποτέ. Έχουμε όμως και κύπελο Ελλάδας. Ναι, ναι, καλά καταλάβατε, αυτή η εβδομάδα θα είναι ιδιαίτερα αθλητική και στα μέσα της, διότι έχουμε και αγώνες κυπέλου. Άρα League Face από εδώ, League Face από εκεί. Δυστυχώς, όπου ακούτε League Face φέτος, Πανετολικός Γιόκ. Είχαμε την ατυχία να μην έχουμε πέντε σημαντικούς, όπως αποδείχθηκε και μετέπειτα, ποδοσφαιριστές στον αγώνα με την Καλαμάτα. Ήμασταν και ο λίγον τι άτυχοι στην κλήρωση. Θα μπορούσαμε ίσως και παρά τις απουσίες, αν είχαμε έναν άλλον αντίπαλο, να ανταπεξέλθουμε καλύτερα, θεωρώ. Ωστόσο, με τα αν και τα ίσως δεν γίνεται κουβέντα, δεν γίνεται συζήτηση, δεν πάμε παρακάτω. Ο Πανετολικός αναγκαστικά έχει πάει ήδη παρακάτω, δεν μπορεί να κάνει και κάτι άλλο. Και ευτυχώς, παρά την πίκρα που πήραμε από τον πρόωρο αποκλεισμό στο κύπελο, ευτυχώς το πρωτάθλημα όλα ξεκίνησαν εντελώς διαφορετικά σε σχέση με το κύπελο και εντελώς διαφορετικά σε σχέση με το πώς συνήθιζε ως τώρα να ξεκινά, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, της σεζόν του ο Πανετολικός, όπου συνήθως ξεκινούσε με σκαμπανεβάσματα, με μέτριες εμφανίσεις και άσχημα αποτελέσματα, κάποιες ισοπαλίες, όχι νίκη, κυρίως ήττες, και φέτος βλέπουμε ότι μετά από τέσσερις αγωνιστικές ο Πανετολικός έχει πετύχει το μέγιστο, θεωρώ, από ό,τι θα μπορούσε, γιατί αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, Βαγγέλη, νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον εκ πρώτης όποιος το έλεγα, ότι με Αστέρα εντός, με Καλαμάτα εντός, με Λεβαδιακό έξω, αν έχουμε 7 βαθμούς είμαστε καλά. Δεν έχουμε 7, έχουμε 9, άρα πήραμε το απόλυτο. Τώρα, παιχνίδια και ομάδες όπως είναι ο Παναθηναϊκός, είτε στην έδρα του κυρίως, αλλά και εκτός, για εκείνον εντός για εμάς, είτε είναι ο ΠΑΟΚ καλή ώρα, είτε θα έρθει ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, δεν είναι παιχνίδια τα οποία μπορείς να τα κυκλώσεις και να πεις αυτό πρέπει να το πάρω πάση θυσία. Δεν μπορείς να το πεις αυτό, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές. Άλλο τι θέλουμε σαν οπαδοί και σαν φίλαθλοι. Προφανώς θα θέλαμε να κερδίζουμε τους πάντες και τα πάντα. Αλλά αν θέλουμε να μιλήσουμε με μια κοινή λογική, αυτού του είδους τα παιχνίδια τα ζεις, τα απολαμβάνεις, προσπαθείς μέχρι τέλους για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, αλλά δεν μπορείς να βασίζεσαι σε αυτά τα παιχνίδια, έτσι, κακά τα ψέματα, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Άρα το εντυπωσιακό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα νομίζω ότι έχει μετριάσει ως ένα βαθμό αυτήν την πρόωρη απουσία από εμάς, από το θεσμό του κυπέλου, από τη League Face, και ας ελπίσουμε ότι του χρόνου ίσως μας χαμογελάσει και εμάς λίγο η τύχη και για τον αντίπαλο που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τόσο νωρίς, και γιατί όχι να μην έχουμε τις απουσίες που είχαμε αυτή τη φορά. Και μια και είπα για Πανετολικό και για το πρωτάθλημα, πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πούμε ότι πλησιάζουν οι μέρες, φύγαμε από ένα βαθμολογικό ντέρμπι και ερχόμαστε σε ένα άλλο, γιατί και αυτό που έρχεται ντέρμπι βαθμολογικό είναι, και ο ΠΑΟΚ φαίνει και υπό προϋποθέσεις και ο λίγον τι κουρασμένος. Το λέω αυτό γιατί ο ΠΑΟΚ δίνει αγώνα αύριο για την League Face του κυπέλου, για τη δεύτερη αγωνιστική, αν μετράω σωστά, δεύτερη μπορεί και τρίτη γιατί έχουμε χάσει λίγο το μέτρημα. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη φορά αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, άρα πριν έρθει στο Αγρίνιο έχει μια ακόμη αγωνιστική μάχη να δώσει απέναντι σε έναν Ατρόμητο που δεν έχει ξεκινήσει και καλά τη σεζόν, αλλά δεν πάβει να είναι μια ομάδα που ειδικά στην έδρα της θα δυσκολέψει τους πάντες, είτε για το πρωτάθλημα είτε για το κύπελο.

Πάμε σιγά σιγά σε ένα πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις, να δούμε τι γίνεται και με τον καιρό, αν και σας τα είπαμε από χθες και είμαστε μέσα 100%, και φυσικά να σας δώσουμε το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση, της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας, συν τα υπόλοιπα θέματα τοπικά και μία ως τη μία. Μείνετε μαζί μας.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο. Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος, την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, εδώ πάντα στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agriniotimes.gr. Μην το ξεχνάτε. Παρασκευάζουμε μαζί επιμέλεια παρουσίαση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης.

Πάμε, Βαγγέλη, να δούμε τι γίνεται μετά του καιρού. Αν και είχαμε προειδοποιήσει, αν θες, και από χθες ότι η εβδομάδα θα είναι μια εβδομάδα που, δίνοντάς της έναν τίτλο, θα μπορούσαμε να την χαρακτηρίσουμε ως συννεφιασμένη εβδομάδα. Συννεφιασμένη εβδομάδα σε ό,τι αφορά βεβαίως την περιοχή του Αγρινίου, αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Έτωλο Ακαρνανίας. Από ό,τι βλέπω εδώ, μάλλον θα είμαστε λίγο τυχεροί το Σαββατοκύριακο, με αραιή συννεφιά και θερμοκρασία εκεί κοντά στους 29 με 30 βαθμούς. Άρα δεν θα έχουμε, ευελπιστώ δηλαδή μέχρι τότε, να μην έχουμε τυχόν βροχοπτώσεις. Είπαμε, έρχεται ο ΠΑΟΚ το Σάββατο, την Κυριακή είναι το μεγάλο παιχνίδι και κανείς θεωρώ δεν θέλει να υπάρχουν έτσι τέτοιου είδους άσχημα φαινόμενα, καιρικά φαινόμενα εννοώ, έτσι ώστε όλοι να απολαύσουμε αυτό το πολύ σπουδαίο παιχνίδι, αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι, και μάλιστα εντός του 2026 για άλλη μία φορά Πανετολικός και ΠΑΟΚ διασταυρώνουν τα ξύφη τους, αυτή τη φορά όμως για τη σεζόν 26-27. Άρα αγγίζει ακόμη τα 100 και των 2, αλλά είναι η σεζόν που και οι 2 φεύγουν από τα 100 και πάνε προς τα 101. Κάποια πράγματα, Βαγγέλη, δεν αλλάζουν, όπως και να το κάνουμε, και σε κάθε περίπτωση το 1926 θα ενώνει και τον Πανετολικό με τον ΠΑΟΚ και όσες ομάδες έτσι έχουν το ίδιο έτος ίδρυσης. Πάμε τώρα να σας δώσουμε, αν και θα σταθούμε και αργότερα σε μια άλλου είδους, σε μια περί ΠΑΟΚ μεριά, αλλά όχι για το ποδόσφαιρο, για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία ΚΑΕ ΠΑΟΚ και η Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου προχώρησαν σε μια πολύ μεγάλη συνεργασία για τα επόμενα χρόνια. Μια μεγάλη συνεργασία με προοπτική και μέλλον. Θα πούμε όμως περισσότερα λίγο αργότερα. Προς το παρόν πάμε να σας δώσουμε το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση, της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας, με θέματα και ειδήσεις που θα συζητηθούν. Καμία λύση στον ορίζοντα. Τι απαντά το Υπουργείο Υποδομών για τη διόρυγα ΔΕΛΤΑ 20. Πρόσθετες εργασίες στο σημείο της διόρυγας που έχει ενταχθεί στα έργα για τη λιμνοθάλασσα, αλλά καμία προοπτική για την ανακατασκευή που θα λύσει το πρόβλημα. Δικαίως για τον θάνατο του Νίκου Τσίρκα. Καταδίκες λοιπόν με ποινές φυλάκισης για το θάνατο του Αγρινιώτη ηλεκτρολόγου του ΑΔΜΗΕ στην Ζάκυνθο. Επιτραπέζια ελιά. Οι εκτιμήσεις για τη φετινή σοδιά. Αγρίνιο έκλεψαν ξανά το κτίριο της Διεύθυνσης Μεταφορών. Γενική συνέλευση στην Ένωση Αγρινίου. Προτεραιότητα στην παραγωγή. Στο επίκεντρο ο εξυγχρονισμός των εργοστασίων ελιών και ζωοτροφών. Η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών και η εξελίξη στην ΚΑΠ. Αγρίνιο βεβαίως ανίποτη θλίψη στο τελευταίο αντίο για τον Μανούσο Φαρμάκη, και στα ευσυνείδητα ο Αυγερινός και η Μουτσάτσου στο Αιτωλικό και οι ζυμώσεις που γίνονται για νέο κόμμα, Βαγγέλη. Εγώ το έχω πει, στο τέλος τα κόμματα και οι υποψηφιότητες

ψήφοι θα είναι περισσότερους από εκείνους που θα πρέπει να αποφασίσουν. Έτσι, τα κόμματα δεν ξέρω. Εμείς περιμέναμε ένα-δυο. Το ένα ήταν του Τσίπρα. Το άλλο που περιμέναμε και θα έρθει, δεν αλλάζει αυτό πλέον, δεν κάνει πίσω, είναι τελειωμένη υπόθεση, είναι το κόμμα Σαμαρά. Έλα όμως, Βαγγέλη, που οι εξελίξεις είναι αυτό που λέμε ραγδαίες και όπως όλα δείχνουν θα έχουμε κι άλλα κι άλλο ή κι άλλα κόμματα. Και η περίπτωση του Αυγερινού αυτό δείχνει και οι κινήσεις που γίνονται, ότι μάλλον μιλάμε και για έναν ακόμη πολιτικό φορέα. Το να συμμετάσχουν σε κάποιο άλλο κόμμα, στα μάτια τα δικά μου, φαντάζει κομματάκι δύσκολο ετούτη την ώρα, αν και ποτέ δεν ξέρεις τι μας ξημερώνει. Όμως μην ξεχνάμε ότι η σημερινή ημέρα είναι και η ημέρα που αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιτιάρης. Έχει τελειώσει μετά της ποινής, αποφυλακίζεται μετά από το χρονικό διάστημα που έμεινε εντός στις φυλακές, εξέτησε την ποινή του και επιστρέφει. Όπως φαίνεται, θέλει να επιστρέψει και στην πολιτική σκηνή της χώρας. Και σίγουρα μια τέτοια επιστροφή θα φέρει πολλές αναταράξεις, ανάλογα βέβαια και το τι ακριβώς σκοπεύει να κάνει ο κύριος Κασιδιάρης. Αν από την πλευρά του σκοπεύει να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα ίσως, και πόσο διαφορετικό μπορεί να είναι από τις προηγούμενες επιλογές του, έως το ενδεχόμενο να συμμετάσχει σε κάποιο άλλο κόμμα. Όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε, και φυσικά να δούμε τι μπορεί να συμβεί και αν θα πάρει το τελικό ok για να μπορεί να προχωρήσει τα διαδικαστικά αυτά. Είναι λοιπόν σε κάθε περίπτωση εξελίξεις που μπορούν να αλλάξουν διάφορες ισορροπίες. Τώρα προς το καλύτερο, προς το χειρότερο, αυτό θα φανεί.

Και για να μην φύγουμε από την κουβέντα που ανοίξαμε περί Ηλία Κασιδιάρη και το τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί από εδώ και πέρα, το ρεπορτάζ του Χρήστου Μπόκα έρχεται να μας διευκολύνει σε κάθε περίπτωση και να βάλει τα πράγματα στην σωστή τους διάσταση. Το ρεπορτάζ του Χρήστου Μπόκα για τον οργανισμό του πρώτου θέματος αναφέρει μεταξύ άλλων ότι, σύμφωνα και με τα όσα λένε συνταγματολόγοι, ότι το νομικό πλαίσιο δεν του επιτρέπει να είναι σε εκλογικό συνδυασμό. Και βεβαίως το τελικό βάρος της ευθύνης ανήκει, λένε, στο αρμόδιο τμήμα του Αρείου Πάγου, Βαγγέλη, το οποίο, όταν θα προκηρυχθούν οι εθνικές εκλογές, θα κληθεί να κρίνει τα καταστατικά των κομμάτων και τους εκλογικούς συνδυασμούς. Σε ένα τέταρτο περίπου, σε ένα τέταρτο στις 12 αναμένεται η αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη. Να σημειωθεί ότι, ως γνωστόν, είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως το 2020 σε κάθειρξη 13 ετών και 6 μηνών για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και παράνομη οπλοκατοχή. Η δευτεροβάθμια διαδικασία που ολοκληρώθηκε τον περασμένο Μάρτιο με το πενταμελές εφετείο κακουργημάτων να διατηρεί την καταδίκη του για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, επιβάλλοντας ποινή κάθειρξης 13 ετών, ενώ παράλληλα η εφετειακή απόφαση επιβεβαίωσε τον βασικό πυρήνα της πρωτόδικης κρίσης, σύμφωνα με την οποία η Χρυσή Αυγή συνιστούσε νεοναζιστική εγκληματική οργάνωση. Όπως κρίθηκε πίσω από το θεσμικό της ρόλο ως πολιτικού φορέα και την κοινοβουλευτική της παρουσία, υπήρχε μια συγκεκριμένη δομή και ιεραρχία, καθώς και οργανωμένη δράση που συνδεόταν με εγκληματικές επιθέσεις. Τώρα, η αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη βεβαίως έρχεται έπειτα από σχεδόν 7 χρόνια κράτησης, εκ των οποίων περίπου ένα έτος αφορούσε την προφυλάκησή του και 6 χρόνια την περίοδο μετά την καταδίκη. Στον συνολικό αυτό χρόνο έκτησης ποινής συνυπολογίστηκαν, μεταξύ άλλων, οι ευεργετικοί χρόνοι που προβλέπονται για εργασία κατά τη διάρκεια της κράτησης. Σε κάθε περίπτωση, αυτή η προοπτική πολιτικής επανεμφάνισης, την οποία ο ίδιος έχει αναφέρει επανειλημμένα στο παρελθόν και επιβεβαίωσε πρόσφατα και η συνήγορος υπεράσπισης, επαναφέρει σίγουρα στο προσκήνιο μία σειρά σημαντικών ζητημάτων, και βεβαίως η εξέλιξη αυτή προφανώς και έχει προκαλέσει συζητήσεις και ερωτήματα μεταξύ έμπειρων νομικών και διακεκριμένων συνταγματολόγων με τις πολιτικές και θεσμικές προεκτάσεις μιας ενδεχόμενης επιστροφής του στην ενεργό πολιτική.

Και μιας και μιλάμε για συνταγματολόγους, να σταθούμε λίγο στην τοποθέτηση του κυρίου Αλιβιζάτου, πως η αποφυλάκηση δεν συνεπάγεται, λέει, και με εξάλληψη του εκλογικού κολλήματος. Όπως είπε μιλώντας στο Mega Channel, τα 14 χρόνια, λέει, της ποινής είναι τα χρόνια που επέβαλε το δικαστήριο και όχι τα χρόνια της εκτίσεως της ποινής. Άρα, λέει, δεν μπορεί να κατέβει υποψήφιος. Αυτό υποστήριξε ο κύριος Αλιβιζάτος από την πλευρά του, επισημένοντας πάντως ότι τον τελευταίο λόγο θα έχει ο Άριος Πάγος κατά την ανακήρυξη των συνδυασμών. Στο ίδιο μήκος κύματος και η τοποθέτηση του κυρίου Παπασπύρου, αναπληρωτή καθηγητή συνταγματικού δικαίου και διευθυντή του Εργαστηρίου Συνταγματικών Ερευνών στη Νομική Σχολή, και μάλιστα με άρθρο του που δημοσιεύεται από την εφημερίδα Τα Νέα, λέει τι συμβαίνει στην περίπτωση Κασιδιάρη και το τι μπορεί να γίνει, μάλιστα σε ερώτημα που θέτει για το αν μπορεί να δημιουργήσει κάποιο κόμμα ή να μετέχει, η απάντησή του λέει πως πρόσωπο που έχει τέτοια καταδίκη δεν επιτρέπεται να μετέχει στην ηγεσία πολιτικού κόμματος για όλη τη χρονική διάρκεια της ποινής. Το ότι αποφυλακίζεται δηλαδή σήμερα ο Κασιδιάρης δεν σημαίνει ότι η ποινή τελείωσε. Τελείωσε το κομμάτι της παρουσίας του εντός της φυλακής. Η ποινή έχει ακόμη διάρκεια άλλα 7 χρόνια, Βαγγέλη, περίπου. Γύρω στα 7-8 χρόνια ακόμα, αν μετράμε σωστά. Κατά συνέπεια, και αυτό είναι που το αναλύει και στο άρθρο του βεβαίως ο κύριος Παπασπύρου, λέγοντας πως αν επομένως, λέει, καταδικάστηκε το 20 σε ποινή 13 ετών, η ισχύ των απαγορευτικών, λέει, εκτείνεται έως το 33. Το γεγονός βέβαια ότι συνυπολογίζεται για την έκτηση της ποινής προγενέστερη προσωρινή κράτηση, ευεργετικός υπολογισμός του χρόνου ή άλλη παράμετρος, λέει, δεν ενδιαφέρει. Η ρύθμιση, λέει, έχει λογική, διότι πριν την καταδίκη δεν μπορεί να τεθεί τέτοια απαγόρευση λόγω του τεκμηρίου αθωότητας. Αν μετάσχει σε ηγεσία, έστω και αποκρυπτόμενη, ο Άριος Πάγος, λέει, δεν επιτρέπεται να ανακηρύξει τους συνδυασμούς του κόμματος και επομένως αυτό δεν μπορεί να λάβει μέρος στις εκλογές. Άρα, ακόμη και αν προσπαθήσει ο κ. Κασιδιάρης δια της πλαγίας οδού να λάβει μέρος στην ηγεσία, ακόμη και αν δεν φαίνεται άμεσα στην ηγεσία κάποιου νέου κόμματος, ο Άριος Πάγος έχει δικαίωμα να βάλει stop και να μην επιτρέψει σε αυτόν τον πολιτικό συνδυασμό να κατέβει. Αλλά αυτό το οποίο συμπληρώνει στην απάντησή του κ. Παπασπύρου με το άρθρο του στα Νέα, την εφημερίδα, είναι ότι δεν μπορεί να είναι υποψήφιος, λέει, ούτε ως βουλευτής. Βέβαια, στέκεται και στο εξής, ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης μπορεί, λέει, να κατέλθει στις εθνικές εκλογές ως ανεξάρτητος υποψήφιος. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει θέμα συνδυασμού, είναι μια μεμονωμένη εκλογική, θα κατέβεις, λέει, σε μια μεμονωμένη εκλογική περιφέρεια. Όμως είναι σχεδόν απίθανη η εκλογή του, διότι ισχύει το όριο του 3% σε πανελλαδικό επίπεδο. Θα πρέπει να πάρει μεγάλο ποσοστό, δηλαδή να έχει μεγάλη στήριξη από ψήφους για να καταφέρει ως ανεξάρτητος υποψήφιος, ως μια μεμονωμένη εκλογική, σε μια μεμονωμένη εκλογική περιφέρεια να λάβει αυτό το πανελλαδικό 3%. Παρόμοια λοιπόν την τοποθέτηση και του κυρίου Κοντιάδη. Όλοι λίγο πολύ συνταγματολόγοι εν ολίγης, για να μην τα πολυλογούμε, καταλήγουν πάνω κάτω στο ίδιο συμπέρασμα, ότι δεν μπορεί να δημιουργήσει δικό του κόμμα τουλάχιστον ως το 33 και δεν μπορεί να είναι υποψήφιος βουλευτής στο κόμμα κάποιου άλλου συνδυασμού. Μόνο ως ανεξάρτητος υποψήφιος, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι εκεί τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα για πιθανή εκλογή του.

Και όπως είπε σε μια συνέντευξή του ο κύριος Καρατζαφέρης, τι είπε, ότι αν με τον ΑΒ τρόπο καταφέρει ο Ηλίας Κασιδιάρης να είναι υποψήφιος, είτε μέσω κάποιου νέου κόμματος, είτε ο ίδιος σαν προσωπικότητα, τότε λέει πρόβλημα θα έχουν κόμματα προς πάσα κατεύθυνση, αλλά εστίαση κυρίως στα κόμματα Βελόπουλου, Λατινοπούλου, που είναι και το ακροατήριο κοντά, θα λέγαμε, σχετικά κοντά, λίγο κοντά, θα φανεί. Όπως επίσης είπε ο κύριος Καρατζαφέρης, πρόβλημα θα έχουν και άλλου είδους μικρότερα κόμματα που δεν είναι απαραίτητα στην κεντροδεξιά, όπως λέει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πιστεύει δηλαδή ο πρώην πρόεδρος του Λάους ότι με μια πιθανή κάθοδο οι Κασιδιάρης στις εκλογές θα έχουν σοβαρό θέμα τα μικρότερα κόμματα.

περί πολιτικής ο λόγος, και αυτό γιατί, να πάμε λίγο στο Ευρωκοινοβούλιο, Βαγγέλη, μιας και ζητήθηκε, λέει, η άρση ασυλίας του Νίκου Παπανδρέου, και όπως είπε και ο ίδιος στην απάντησή του, καλοδεχούμενη, λέει. Πιο συγκεκριμένα, κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, η πρόεδρος του Ρομπέρτα Μέτσολα ανακοίνωσε το αίτημα που δέχθηκε από τις ελληνικές αρχές και συμπλήρωσε πως η υπόθεση παραπέμπεται στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Και βεβαίως να πούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κινήσει την τυπική διαδικασία εξέτασης αιτήματος που έχει ως αντικείμενο μια συνήθι εργατική διαφορά, όπως ανακοίνωσε λίγο αργότερα και το γραφείο του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, με τον Νίκο Παπανδρέου προσωπικά να καλωσορίζει τη διαδικασία αυτή και να εκφράζει την πλήρη εμπιστοσύνη του στο αποτέλεσμά της, καθώς το ζήτημα τελεί υπονομική εξέταση και δεν θα ήταν, λέει, ορθό να προβεί σε περαιτέρω σχόλια σε αυτό το στάδιο που είναι η διαδικασία. Πάντως το θέμα, σύμφωνα με πληροφορίες και του πρωτοθέματος, αφορά διαφορά του Νίκου Παπανδρέου με πρώην συνεργάτη δάτου πριν την εκλογή του στο Ευρωκοινοβούλιο.

Τώρα, να σταθούμε λίγο και στην περίπτωση της κυρίας Καριστιανού, η οποία τι είπε μεταξύ άλλων, ότι δεν θα υπάρξει, λέει, κυβερνησία. Αυτό το λέει και η ίδια από την πλευρά της, ότι δεν θα υπάρξει κυβερνησία, αλλά δεν θα έχουμε, λέει, καμία συνεργασία με συστημικά κόμματα, είπε μεταξύ πολλών άλλων η κυρία Καριστιανού. Η αλήθεια είναι ότι αλλιώς ξεκίνησε το νέο της κόμμα Βαγγέλη, με άλλη δυναμική, όπως φάνηκε το πρώτο χρονικό διάστημα, και αλλιώς φαίνονται τα πράγματα τώρα, μετά και τις τόσες αποχωρήσεις, αλλά και οι δημοσκοπήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας μέχρι στιγμής, δείχνουν ότι έχει χαθεί ένα μεγάλο μέρος της δυναμικής που είχε αρχίσει να φαίνεται ότι θα έχει αυτό το νέο κίνημα, πριν καλά καλά φτάσει στα υψηλά ποσοστά βάσει δημοσκοπήσεων. Πάντα θυμάσαι σε κάποιες δημοσκοπήσεις που βλέπαμε την κυρία Καριστιανού και το κόμμα της να φτάνει έως και την τρίτη θέση και άφηνε τέταρτο το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη. Τώρα όχι τρίτη θέση, μην είναι τρίτη από το τέλος, δεν ξέρω, γιατί βάσει των ποσοστών που τις δίνουν τώρα οι δημοσκοπήσεις, και τις δίνουν γιατί αυτό απαντάνε οι πολίτες, δεν φαίνεται να έχει και πάρα πολλές ελπίδες για πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Θα φανεί όμως, δεν βιαζόμαστε, είπαμε, η εκάστοτε δημοσκόπηση αποτυπώνει το τι αφού γκράζεται ίδιος ο κόσμος, η κοινωνία, μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Εφόσον οι εκλογές γίνονται το 27 και όχι σε 10, 20, 30 ημέρες, οι εκλογές γίνονται το 27, άρα όσος χρόνος υπάρχει για εκείνους που κυβερνούν και για εκείνους που διεκδικούν άμεσα να κυβερνήσουν, άλλος τόσος χρόνος υπάρχει και για τα νεότερα ή μικρότερα κόμματα. Και αφού πήγα στην Καριστιανού, θα πάω και στον Αυγερινό, Βαγγέλη, γιατί ο Αυγερινός σχολιάζει κάτι που είναι και επίκαιρο, δηλαδή τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας για τον χώρο του περιβόητου αυτού ιατρείου στο Κολωνάκι, που ήταν αιτία αφορμή να χάσει τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Να πούμε ότι ο κύριος Αυγερινός σχολιάζει τις θρησκευτικές εικόνες στο ιατρείο όπου πέθανε ο Μαζωνάκης, έχοντας ακόμη με τον τρόπο του και με τα σχόλιά του το βλέμμα του στο κόμμα Καριστιανού, και όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, δεν θα ξεχάσω, λέει, τον γέροντα στο Άγιο Όρος που μου έλεγε τις προάλλες: δεν ήξερες ότι πρέπει να φεύγεις τρέχοντας όταν βλέπεις γκαλερί εντός εισαγωγικών από εικόνες αραδιασμένες σε γραφείο λαϊκού? Άλλος είναι ο επιχειρηματικός λόγος που μας τις προβάλλει και όχι η πίστη του, του είχε πει ο γέροντας στο Άγιον Όρος. Οι γονείς σου, λέει, πόσες εικόνες χρειάστηκαν στο εικονοστάσι για να σας μεγαλώσουν? Η επίδειξη είναι έπαρση, του είπε ο γέροντας στο Άγιον Όρος, θράσος και αλαζονία, ενίοτε και βλαστημία. Δεν κάνουμε τις εικόνες ούτε κόσμημα ούτε μπιμπελό, μακριά, του είπε, και συμπληρώνει σε αυτό ο κύριος Αυγερινός: ακόμα τρέχω, αφήνοντας λίγο και αιχμές για το άνοιγμα προς την πίστη, αν θέλετε, και από πλευράς του κόμματος Καριστιανού. Και αν δεν το εννοεί προς αυτή την κατεύθυνση και στέκεται μόνο στην περίπτωση μεμονωμένα του ιατρείου, σε κάθε περίπτωση αρκετοί έχουν ήδη σπεύσει να συνδέσουν τα λόγια του και αυτήν την υπερβολή, αν θέλετε, ως προς την πίστη, σε σχέση και με το κόμμα στο οποίο συμμετείχε για ένα μικρό χρονικό διάστημα και ο κύριος Αυγερινός. Σε κάθε περίπτωση βλέπεις, Βαγγέλη, ότι εδώ ακόμη και στα νεότερα κόμματα υπάρχουν διαφωνίες, εντάσεις. Ακόμα και στο κόμμα του Τσίπρα είχαμε παρέτηση πριν από λίγες ημέρες, και μάλιστα ενός τίτλου Ακαρνάνα, γιατί αντιλήφθηκε ότι ο Τσίπρας δεν είπε ποτέ ότι θα δώσει 13η και 14η σύνταξη.
θα μου πεις τώρα κι εσύ, και ο Ανδρουλάκης που το έταξε ως προς τη 13η σύνταξη, τι είπε? Σταδιακά. Τώρα το σταδιακά πώς το εννοεί ο καθένας μας, τι να πω. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε να δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις και από το χώρο της πολιτικής, αλλά και όχι μόνο.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε πια!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
9: Δράση.
10: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
11: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
12: Συνεργάσου με την παρέα σου.
13: Λύσε τους γρίφους.
14: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
15: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
16: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
17: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
18: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
19: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
20: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
19: Σκέψου, πράκτικα.
21: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, πάντα στον Antenna Star, πάντα στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευασμάζει επιμέλεια παρουσίαση στη ρυθμίση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. Χθες λοιπόν το μεσημέρι, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και όλοι όσοι γνώρισαν είτε μέσα από την πορεία του ή τον γνώριζαν και προσωπικά είπαν το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη, μάλιστα Βαγγέλη, αν και η νεότερη ενημέρωση έλεγε από την οικογένεια κανείς στο νεκροταφείο, εν τέλει δεν μπορείς να κρατήσεις και αυτού του είδους την απόφαση. Άλλαξε κατά κάποιον τρόπο η απόφαση και από πλευράς της οικογενείας μέχρι ενός σημείου. Υπήρχαν βέβαια τα γνωστά κυκλειδώματα για να μην πλησιάσουν στο σημείο που θα γινόταν η ταφή ακριβώς, αλλά δεν μπορούσαν και να αποκλείσουν κόσμο από το να βρεθεί στο κημητήριο. Αλλά μέχρι ενός σημείου και οι κάμερες και όλοι νομίζω ότι δημοσιογραφικά σεβάστηκαν κάποια πράγματα, δεν ξέφυγαν. Τουλάχιστον από πλευράς δημοσιογραφικής κάλυψης δεν ξέφυγε το παραμικρό, ούτε έτσι περάσαμε ή πέρασαν κανείς τα όρια όπως έπρεπε να συμβεί. Τόσο όσο λοιπόν για να τιμήσει κανείς τη μνήμη αυτού του σπουδαίου καλλιτέχνη. Να πούμε όμως ότι μπορεί ο Γιώργος Μαζονάκης να έχει επιστρέψει κάπως πρόωρα έως πολύ πρόωρα θα λέγαμε και να αναπαύεται στην Νίκαια, στην παλιά του γειτονιά. Ωστόσο η υπόθεση είναι ακόμη σε εξέλιξη και είναι ακόμη σε εξέλιξη, Βαγγέλη, με τις νεότερες ειδήσεις, με τις τοποθετήσεις να καλά κρατούν. Το συγγνώμη που ζήτησε ετεροχρονισμένα ο Άδωνης Γεωργιάδης ως Υπουργός Υγείας, βρισκόμενος χθες στην εξώδιο ακολουθία, ζήτησε μια συγγνώμη για το γεγονός ότι δεν κατάφερε το κράτος να προστατεύσει τη ζωή του Γιώργου Μαζονάκη, ίσως και κάποιων ακόμη ανθρώπων, τη ζωή και τη τσέπη, γιατί με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, οι γιατροί αυτοί δεν ζήταγαν ούτε 100 ούτε 200 ευρώ, αλλά έρεε το χρήμα, Βαγγέλη, χιλιάδες ευρώ αυτά τα οποία ζητούσαν και βεβαίως ακόμη και εκείνοι που δεν δυσκολεύονταν έκαναν τα δύνατα δυνατά για να δώσουν έτσι τόσο υψηλά ποσά σύμφωνα με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Όλα αυτά φυσικά θα εξεταστούν λεπτομερώς από τους αρμόδιους και εκείνοι θα κρίνουν εν τέλει τι πρόκειται να συμβεί από εδώ και έπειτα, αν και πήραμε μια περαιτέρω εικόνα για την επόμενη μέρα και την πήραμε φυσικά μετά τα όσα έγιναν γνωστά χθες, καθώς είχαμε την αναβάθμιση της ποινής σε ό,τι αφορά την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Και βεβαίως να πούμε ότι από τη στιγμή που είχαμε την αναβάθμιση της ποινής περιμένουμε και τα υπόλοιπα για την μετέπειτα πορεία των δύο αυτών ανθρώπων.

πήραν νέα προθεσμία, να πρέπει να το πούμε και αυτό. Έλαβαν οι κατηγορούμενοι μια νέα προθεσμία και αναμένεται φυσικά να απολογηθούν μέσα στην ημέρα. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν εκ νέου, καθώς πλέον έχουμε την αναβάθμιση της κατηγορίας για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, Βαγγέλη. Από θανατηφόρα έκθεση λοιπόν, η κατηγορία, όπως ήταν φυσικό και επόμενο με βάση και τα νέα ψηφιακά ευρήματα της Ελλάς, αναβαθμίστηκε. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα πούν σήμερα εν τέλει στην απολογία τους, πού θα σταθούν και από πού θα προσπαθήσουν να σώσουν ενδεχομένως ό,τι σώζεται από πλευράς τους, γιατί είπαμε τα στοιχεία δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια, αλλά βλέπεις και ακούς και ανθρώπους με συγκεκριμένες θέσεις στην κοινωνία, όπως γίνει ο κύριος Γιαννάκος και όχι μόνο, να τους αποκαλούν ως γιατρούς απατεώνες. Και όταν ακούς τέτοιες εκφράσεις από ανθρώπους σαν τον κύριο Γιαννάκο, αντιλαμβάνεσαι, Βαγγέλη, πόσο ξεκάθαρα είναι τα πράγματα με βάση τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Όμως σε κάθε περίπτωση εμείς δεν δικάζουμε κανέναν και τίποτα, απλά σχολιάζουμε και αναλύουμε, αν θέλετε, αυτά τα οποία βγαίνουν στην επιφάνεια για το τι ακριβώς συνέβη. Και η αλήθεια είναι ότι από την πρώτη κιόλας στιγμή οι δύο αυτοί κατηγορούμενοι δεν έπεσαν και σε λίγες αντιφάσεις. Αλλά δεν ήταν μόνο οι αντιφάσεις, ήταν το γεγονός ότι εδώ οι υπάλληλοι λένε ότι εξαφανίστηκαν στοιχεία, ότι τους έβαζαν να καθαρίσουν το χώρο. Όλα αυτά δείχνουν ή έστω είναι ενδείξεις μιας πιθανής ενοχής για κάτι, να το πω έτσι με ένα ερωτηματικό.

Πάντως ο Άδωνης Γεωργιάδης, ως Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ακόμη και σήμερα, μιλώντας στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Μέγκα, τόνισε πως υπάρχει, λέει, κρατική ευθύνη στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Το είπε, όπως επίσης είπε ότι θέλουμε, λέει, να τους εντοπίσουμε, αλλά το σύστημα δεν τα κατάφερε. Ο Ίσα, λέει, πήγε 3 φορές, αλλά δεν κατάφερε να τους πιάσει. Δεν δέχομαι, λέει, τα περί συγκάλυψης, και άδειες αφαιρούνται και πρόστιμα μπαίνουν, είπε. Το ότι η γιατρός, από ό,τι κατάλαβα, λέει, όταν έβλεπε από την κάμερα τους γιατρούς που έρχονταν για έλεγχο, έβγαζε το μηχάνημα στο μπαλκόνι, κατέβαζε την κουρτίνα και έλεγε «Εγώ δεν έχω τίποτα, κάτι λέμε στο διαδίκτυο για να περνάει η ώρα», αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Όταν πάει, δηλαδή, η εφορία στο μαγαζί και δεν βρίσκει τη φοροδιαφυγή, κυνηγάμε την εφορία γιατί δεν το βρήκε. Όταν πήγαιναν οι γιατροί του Ίσα, είπε, η γιατρός έβγαζε το μηχάνημα έξω με ροδάκια. Μιλάμε, λέει, το λέει και ο υπουργός, χήμα στον αέρα μιας εκπομπής, μιλάμε, λέει, για κανονικούς απατεώνες.

Όσους μιλούσαν με βρισκές. Ο κύριος Γεωργιάδης στη συνέχεια στάθηκε στην γιατρό, η οποία λέει έγραφε γυναικολόγος και έλεγε, λέει, περικβαντικής ιατρικής. Αν ακούτε, λέει, κβατική ιατρική που την επικαλείται, λέει, και η Μαρία Καρισιανού, είναι απάτη, είπε. Δεν υπάρχει αναγνωρισμένη από την επιστήμη κβατική ιατρική, λέει ο Υπουργός Υγείας. Δεν υπάρχει πανεπιστήμιο, κανονική ιατρική σχολή που να σε μαθαίνει κβατική ιατρική. Επειδή, λέει, μου λένε για τα νανογυλαίκα, δεν θυμάμαι, λέει, να διαμαρτύρονταν ο Πολάκης και οι φίλοι μου οι Σιριζέοι όταν η Κονιόρδου έλεγε ότι θεραπεύει την άβρα.

Πάντως ο κύριος Γεωργιάδης στάθηκε και στον γιατρό, τον άντρα, που είπε ότι δεν είχε καμία σχέση με τα μηχανήματα. Εκείνος λέει έδινε εναλλακτικές διατροφές και βιταμίνες. Από αυτά που μου έχουν πει, λέει, έκαναν διάφορα πράγματα με τη, με τη γυναίκα γιατρό. Εγώ, λέει, ως υπουργός υγείας, λέω να μην πιστεύετε τα εναλλακτικά. Και το τόνισε και πάλι ως υπουργός υγείας και όχι μόνο, ότι όταν ακούτε, λέει, κβατική ιατρική, να τρέχετε μακριά. Το ότι βρέθηκε, λέει, ένας απατεώνας, είπε, δεν θα καταστρέψει όμως και ολόκληρη την εναλλακτική ιατρική. Ο κύριος Γεωργιάδης το ξεκαθάρισε αυτό. Δεν ακυρώνει την εναλλακτική ιατρική και προφανώς δεν γίνεται όταν βρίσκεται ένας άνθρωπος που φέρεται να έχει εξαπατήσει, να το πούμε κομψά, έτσι. Φέρεται να έχει εξαπατήσει, εγώ θα σταθώ εκεί. Φέρεται να έχει εξαπατήσει ούκο λίγος, σύμφωνα και με τις μαρτυρίες τους. Δεν σημαίνει φυσικά ότι επειδή ένας είναι αυτό που είναι, ότι ισχύει το ίδιο για όλους. Έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν πρέπει να καίμε σε καμία των περιπτώσεων τα ξερά με τα χλωρά.

0: Και βεβαίως, μιας και μιλάμε για το σύστημα και μιας μιλάμε, το είπε και ο Άδωνης, νομίζω ότι ο Άδωνης μας δίνει την καλύτερη πάσα για να ακούσουμε πώς σχολίασε χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου η Σία Κοσιόνι, η οποία η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα έχει ενδιαφέρον τοποθετήσεις που κάνει για διάφορα ζητήματα, ξεκινώντας από την κριτική προς την κυβέρνηση και προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την κριτική και προς τον Τσίπρα για το τι ναι μεν αλλά. Έχει ενδιαφέρον, μιας και είπε και ο Άδωνης για την ευθύνη του συστήματος, πάμε να δούμε πώς τοποθετήθηκε η Σία Κοσιόνι για όλο αυτό το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες με την περίπτωση, με την υπόθεση Μαζονάκη. Και φυσικά αυτό το οποίο έχουμε αντιληφθεί σε μεγάλο βαθμό είναι αυτό το οποίο λέγαμε και χθες, Βαγγέλη, ότι αν δεν ήταν ο Μαζονάκης και ήταν ένας απλός άνθρωπος της διπλανής πόρτας, θα είχαμε μάθει ποτέ όλες αυτές τις λεπτομέρειες? Μάλλον όχι. Τώρα θα μου πεις, ένας απλός άνθρωπος της διπλανής πόρτας δεν θα είχε να δώσει και τόσες χιλιάδες ευρώ που ζήταγαν οι συγκεκριμένοι γιατροί? Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Πάμε όμως να ακούσουμε έτσι χαρακτηριστικά πώς σχολίασε αυτή τη φορά η Σία Κοσιόνι το συγκεκριμένο γεγονός.
1: Νίκο, η συγγνώμη είναι μια θαραλέα πράξη και η αλήθεια δεν ακούγεται συχνά και από τα χείλη των πολιτικών. Όμως όταν μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Ο κύριος Γεωργιάδης, που γενικώς είναι λαλίστατος, τις τελευταίες μέρες είναι χαρακτηριστικά σιωπηλός. Έρχεται λοιπόν μετά από 5-24 ώρα να ζητήσει συγγνώμη επειδή, όπως είπε, το κράτος δεν κατάφερε να προστατεύσει τον Γιώργο Μαζονάκη από δύο απατεώνες. Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί οι απατεώνες δεν λειτουργούν κάτω από τη μύτη του συστήματος. Λειτουργούν μπροστά στα μάτια του συστήματος. Με διαφημίσεις, με social media,
2: με βίντεο,
1: με συνέδρια, με πολύ high πελατολόγιο. Με άλλα λόγια, με μια έμεση νομιμοποίηση. Λοιπόν, οι υπουργοί δεν είναι σχολιαστές. Ο κύριος Γεωργιάδης κάνει μια επικοινωνιακή διαχείριση, είναι πάρα πολύ καλός σε αυτό, το ξέρουμε, όμως πρωτίστως οφείλει να απαντήσει σε ένα καυτό ερώτημα. Πώς αυτό το σύστημα που υποτίθεται ότι εποπτεύεται από την πολιτεία επέτρεψε σε δύο απατεώνες με δικά του λόγια να βάζει τη ζωή των ανθρώπων σε κίνδυνο. Λοιπόν, αν εννοεί αυτή τη συγγνώμη, που εγώ ανθρώπινα πιστεύω ότι την εννοεί, εδώ και τώρα να χτίσουν ένα σοβαρό θεσμικό πλαίσιο.
0: Ήταν νομίζω ξεκάθαρο το σχόλιο της κυρίας Κοσιόνι και βεβαίως αναμένουμε και εμείς από την πλευρά μας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πράγματι να υπάρξουν έτσι εξελίξεις γύρω από αυτή την περίπτωση, έτσι ώστε να μην φτάνουμε κάθε φορά όπως συνηθίζουμε στη χώρα, γιατί πάντα στη χώρα συμβαίνει κάτι πολύ μεγάλο, πολύ τραγικό και κατόπιν εορτής που λέμε ερχόμαστε και λέμε τώρα θα πάρουμε μέτρα που δεν έχουμε πάρει ποτέ ξανά κτλ. Κάποια στιγμή μην τρέχουμε να μπούμε σε μια διαδικασία σαν χώρα να μην τρέχουμε κατόπιν εορτής και αφού γίνει το όποιο κακό να τρέξουμε να προλάβουμε το όποιο κακό.

και από την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία, όπως αντιλαμβάνεστε Βαγγέλη, δεν κλείνει τόσο εύκολα, μιας και σήμερα είπαμε περιμένουμε να δούμε από τις απολογίες τους από πού θα πιαστούν αυτοί οι δύο άνθρωποι, τι θα πούν αυτή τη φορά και αν τυχόν, γιατί και αυτό συζητιέται, αν αυτή τη φορά, αν και από την πρώτη στιγμή ο άντρας έριξε άτυπα την όποια ευθύνη στη σύζυγό του, λέγοντας ότι εγώ δεν ασχολούμαι με το μηχάνημα και με όλα αυτά, είναι θέμα της σύζυγου, τα έριξε εκεί. Να δούμε αν αυτή τη φορά οι δύο κατηγορούμενοι θα συνεχίσουν να λένε αυτά που λένε μέχρι πρότινος ή αν θα προχωρήσουν σε κάποιες συγκεκριμένες λεπτομέρειες, δίνοντας μια αλφα απάντηση σε όλα αυτά για τα οποία κατηγορούνται. Είναι λοιπόν ένα θέμα το οποίο μένει ανοιχτό, το αντιλαμβάνεστε. Από εκεί και έπειτα να επανέλθουμε στην περίπτωση Κασιδιάρη, Ευαγγέλη. Γιατί πριν από λίγη ώρα ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίστηκε. Ελεύθερος λοιπόν ο Ηλίας Κασιδιάρης. Κάποια συνεργεία τηλεοπτικά ήταν εκεί να δώσουν εικόνα, να έχουν και κάποιες πρώτες δηλώσεις αν θέλετε. Και βεβαίως να πούμε ότι ο ίδιος στη δήλωσή του, με το που βγήκε από τη φυλακή, μάλιστα υπήρξαν και κάποιοι άνθρωποι τον περίμεναν, για την ακρίβεια τον περίμεναν κρατώντας μια ελληνική σημαία στα χέρια, δεκάδες υποστηρικτές του. Ο ίδιος λοιπόν σε αυτή την πρώτη δήλωση από τη στιγμή που βγήκε είπε χαρακτηριστικά: «Σας είχα δώσει», λέει, «μια υπόσχεση που μόλις περάσω αυτή την πύλη δεν θα επιστρέψω μόνο στην ελευθερία αλλά και στην πρώτη γραμμή», λέει, «των εθνικών αγώνων», είπε χαρακτηριστικά.

και συνέχισε τα λεγόμενά του λέγοντας: «Επιστρέφω», λέει, «και δεν είμαι μόνος. Είναι μαζί μου», είπε, «ένα ισχυρό εθνικό κόμμα, όπως αυτά», λέει, «που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη. Σκοπός μου είναι να απαλλαγεί η χώρα από την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης», είπε, και συνέχισε λέγοντας: «Βλέπω», λέει, «στην τηλεόραση τους πολιτικούς πως κλαίγονται και συνωμοτούν ότι δεν πρέπει», λέει, «να με αφήσουν να επιστρέψω στη Βουλή. Στη Δημοκρατία όμως», λέει, «ένας είναι ο κριτής, ο κυρίαρχος λαός. Εσείς», λέει, «οι σκεπτόμενοι Έλληνες πολίτες».

Ώρα να κάνουμε μια ακόμη διαφημιστική παύση, Βαγγέλη, και να επανέλθουμε για το τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Μείνετε μαζί μας, σε λίγο και πάλι κοντά σας.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.

0: Τι κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
1: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

inside. Επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και καταλαβαίνετε βεβαίως ότι από τη μία η υπόθεση Μαζονάκη, από την άλλη βεβαίως τα πρώτα σχόλια, οι πρώτες αντιδράσεις των πάντων για την επιστροφή, τολμώ να πω, όπως φαίνεται και από τα λεγόμενά του, του Ηλία Κασιδιάρη. Μία επιστροφή εντός ή και εκτός εισαγωγικών, η οποία βεβαίως ήδη σχολιάζεται ποικίλο τρόπος.

να σταθούμε τώρα στο μήνυμα του Απών. Ο Απών, ο οποίος μην ξεχνάμε ότι είναι εδώ, το Λοκαρνάνας καλλιτέχνης, Βαγγέλη. Και είμαστε χαρούμενοι που βλέπουμε πολλούς ετωλοακαρνάνες καλλιτέχνες να διαπρέπουν, ο καθένας στο είδος του. Ο Απών είχε την χαρά και την τιμή να έχει τις δικές του συνεργασίες και τις δικές του τηλεοπτικές στιγμές τραγουδώντας μαζί με τον Γιώργο Μαζονάκη. Ο ίδιος θέλησε να

ξεχνάμε ότι ο Ιαπών ήταν και από τους καλλιτέχνες που ακύρωσε μία από τις εμφανίσεις του, γιατί όπως είπε, σε τέτοιες στιγμές η μουσική μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Τώρα βέβαια εδώ έχουμε φτάσει και σε ένα σημείο και εμείς αφελά μας να μετράμε καλός ή κακός, Βαγγέλη, πόσοι πήγαν, πόσοι δεν πήγαν, πόσο έκατσαν, αν έμειναν πολύ, αν έκλαψαν πολύ, αν έκλαψαν λίγο, αν το έβαλαν στα social ότι πήγαν, αν έγραψαν στα social για το φευγιό του Μαζονάκη. Ξέρεις, έχει ανοίξει και μια κουβέντα που δεν έχει νόημα, πέρα από το αυτό που λέμε λαϊκή κατανάλωση και πέρα το τι να είχαμε να λέγαμε, δεν έχει νόημα προφανώς, και ούτε μπορεί κανείς να μετράει το πένθος του καθενός. Ο καθένας μας εκφράζεται με τον τρόπο του, αλλιώς θα ήμασταν όλοι οι ίδιοι. Δεν θα ήμασταν διαφορετικοί, θα ήμασταν όλοι ένα πράγμα. Γι' αυτό είμαστε διαφορετικές προσωπικότητες. Ο καθένας με τον τρόπο του εκφράζεται και πενθεί όπως εκείνος νιώθει ότι πρέπει να κάνει. Άρα δεν υπάρχει λόγος να φτάνουμε τώρα στο σημείο να αναλύουμε και με το παραπάνω αν π.χ. πως είπε και ο Ιορδάνης το πρωί στο Μέγκα, πήγε λέει ο Ρουβάς, δεν πήγε ο Ρουβάς, γιατί δεν πήγε ο Ρουβάς λέει στην κηδεία. Δεν μπορείς να το κάνεις ολόκληρο θέμα αν πήγε ή όχι ο Ρουβάς και ο κάθε Ρουβάς. Μπορεί να είχε δουλειά. Και στην τελική υπάρχει και η άποψη των καλλιτεχνών που λένε, Βαγγέλη, ότι για ποιο λόγο να μην τραγουδούν αυτές τις ημέρες. Άλλωστε έφυγε από τη ζωή ένας καλλιτέχνης. Και αυτό το οποίο γέμιζε τη ζωή και την καθημερινότητα του Μαζονάκη ήταν να τραγουδά, να κάνει χαρούμενο τον κόσμο. Άρα δεν μπορούμε να κρίνουμε αρνητικά μόνο εκείνους που επέλεξαν να κάνουν τις συναυλίες τους, είτε λέει είναι ο Ρέμος, είτε οποιοδήποτε, και μέσα από τις συναυλίες τους είτε αφιέρωσαν τραγούδια ή ολόκληρη τη συναυλία όπως έκανε ο Αντώνης Ρέμος στον Εκλειπώντα. Κάποιοι άλλοι θέλησαν, ένιωθαν ότι δεν ήταν σε θέση να προσφέρουν εκείνη τη μέρα στο κοινό τους, στον κόσμο τους, και θέλησαν να μην προχωρήσουν στις συναυλίες ή να ακυρώσουν εμφανίσεις. Και οι μεν και οι δε θεωρώ, κατά την ταπεινή μου άποψη, πως τον τίμησαν. Τώρα αυτό που κάποιοι προσπαθούν να μετρήσουν το πένθος, εγώ προσωπικά δεν το καταλαβαίνω.

Βαγγέλη, πάμε να αφήσουμε τώρα λίγο τα θέματα αυτά και να έρθουμε σε ένα από τα θέματα που μας απασχόλησαν σήμερα το πρωί. Μας απασχόλησαν ενώ περαιτέρω, με αφορμή τη συνέντευξη τύπου που δόθηκε από τους ανθρώπους της γυμναστικής εταιρείας Αγρινίου, με αφορμή την νέα αυτή συνεργασία, μια νέα αρχή που γίνεται για λογαριασμό της γυμναστικής εταιρείας Αγρινίου και της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Βεβαίως, τα δύο αυτά τμήματα αρχίζουν μια συνεργασία 3 ετών. Μιλάμε για μια συμμαχία, αν θέλετε, η οποία εστιάζει τόσο στις ακαδημίες όσο και στις υποδομές.

0: Να πούμε βεβαίως ότι στη συνέντευξη τύπου, εκτός από τους ανθρώπους της ΓΕΑ, φιλοξενήθηκαν και τοποθετήθηκαν και άνθρωποι της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Στην παρούσα φάση θα εστιάσουμε στα λεγόμενα τόσο και του κυρίου Μπρέσιακα, όσο και στα λεγόμενα του κυρίου Γράψα. Πάμε να ακούσουμε σε πρώτο χρόνο τι δήλωσε ο πρόεδρος της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου, ο Ανδρέας Ομπρέσιακας, που άνοιξε και τη συγκεκριμένη εκδήλωση στο πλαίσιο της περαιτέρω ενημέρωσης για τη συνεργασία των δύο πλευρών.
1: Το σχέδιο όμως, στο πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί φέτος αυτή τη χρονιά, το τμήμα καλαθοσφαίρισης, έχοντας ως head coach τον Γιάννη τον Γράψα, ο οποίος διαθέτει τη γνώμη

0: γνώση και την εμπειρία, ξεκινήσαμε μια καινούργια προσπάθεια. Τότε σας είχαμε αναφέρει πως θέλουμε, επιθυμούμε και επιδιώκουμε να αναπτύξουμε συνεργασίες και με άλλα σωματεία και με σωματεία εκτός των τυχών του Αγριού και της Ακροακαρνανίας. Σήμερα κάνουμε πράξη αυτό που είχαμε πει τότε και αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Η Γυμναστική Εταιρεία Αγριού ξεκινά μια συνεργασία με μια ιστορική ομάδα, με τον ΠΑΟΚ. Μια ομάδα η οποία έχει τη δική της ιστορία στο χώρο της καλαθοσφαίρισης και η οποία το τελευταίο χρονικό διάστημα ξεκινά μια νέα προσπάθεια η οποία θεωρώ ότι κινείται στο σωστό πλαίσιο και στη σωστή βάση. Όπως είπα και χθες σε κατηδίαν συνάντηση, συζήτηση που είχαμε με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, αυτό που μας αρέσει στον ΠΑΟΚ είναι ότι αυτή η προσπάθεια καινούργια ξεκινάει από κάτω προς τα πάνω. Δηλαδή ξεκινάει από τα τμήματα υποδομής και αναπτύσσεται προς τα πάνω. Αυτό ακριβώς που θέλουμε και εμείς. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι. Θα σας αναλύσουν σε λίγο οι δήμονες το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούμε. Εγώ θα ήθελα ειλικρινά να ευχαριστήσω και να σας συστήσω τους ανθρώπους που βρίσκονται σήμερα εδώ για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Έχω δίπλα μου, εκ δεξιών μου, τον Αντιπρόεδρο της ΚΑΕ, τον κύριο Νίκο Παπαδόπουλο, ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος πραγματικά αγαπά το μπάσκετ και ο οποίος ειλικρινά με την όλη του στάση μας έχει κερδίσει. Ακριβώς δίπλα του βρίσκεται ο κύριος Ευρυπίδης Μελετιάδης, προπονητής και υπεύθυνος των αναπτυξιακών τμήματων καλαθοσφαίρισης του ΠΑΟΚ.
1: Ακούσαμε λοιπόν χαρακτηριστικά τα όσα δήλωσε ο κύριος Μπρέσκιακας για αυτό το νέο ξεκίνημα, για αυτή τη νέα μεγάλη συνεργασία και βεβαίως καλωσόρισε και τους ανθρώπους της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο, ο οποίος από την πλευρά του είπε ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο γίνεται σήμερα και πως είμαστε χαρούμενοι καθώς αυτή είναι η δεύτερη συνεργασία που πραγματοποιούμε. Μάλιστα τόνισε πως είμαστε τυχεροί εδώ στο Αγρίνιο και όσοι συμμετέχουμε στα του αθλητισμού έχοντας τον Γιάννη το Γράψα εδώ και πως θα προσπαθήσουμε, λέει, να κάνουμε κάτι μεγάλο για την περιοχή και θεωρώ, λέει, ότι θα τα καταφέρουμε. Από την πλευρά του, ο υπεύθυνος ανάπτυξης ακαδημιών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο Ευρυπίδης Μελετιάδης, στάθηκε στην έμφαση που θα δοθεί στις υποδομές και στις ακαδημίες. Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν είμαστε καλοί στα λόγια. Οι νέες γενιές νομίζουν ότι ο ΠΑΟΚ είναι μόνο ποδόσφαιρο. Όμως εμείς οι παλαιότεροι, λέει, ξέρουμε ότι η ζωή κάνει κύκλους. Θεωρώ, λέει, ότι θα έρθει ξανά η στιγμή που ο ΠΑΟΚ θα βρίσκεται ψηλά και στην Ευρώπη. Κοιτάμε από κάτω προς τα πάνω και το μόνο που ξέρουμε είναι ότι θέλουμε να δουλέψουμε. Η συνεργασία ήταν ιδέα, λέει, του κυρίου Γράψα. Η περιοχή είναι παρθένα μπασκετικά και θέλουμε να βάλουμε το λιθαράκι ώστε να ωφεληθούν και οι δύο πλευρές. Από εδώ και πέρα, όπως είπε, μετράνε οι πράξεις. Και βεβαίως νομίζω ότι είμαστε σε θέση τώρα να σταθούμε λίγο και στα λεγόμενα του κυρίου Γράψα. Να δούμε τι είπε ο συντονιστής του προγράμματος, φυσικά αυτού, και προπονητής της ΓΕΑ. Να ακούσουμε, Βαγγέλη, τι δήλωσε ο κύριος Γράψας.
2: Τα πράγματα δεν ήταν πολύ καλά για τον ΠΑΟ. Παρ' όλα αυτά, όμως, χτίστηκαν σχέσεις ουσίας και δημιουργικές, όπως βλέπω εδώ. Θα ήθελα να πω ότι η σημερινή μέρα για μένα ξεπερνάει τα όρια μιας θεσμικής υπογραφής. Απ' τη μια πλευρά υπάρχει η ομάδα μου, η πρώτη μου ομάδα, την οποία υπηρέτησα για πολλά χρόνια ως παίκτης, αγωνιζόταν σε υψηλό επίπεδο για εκείνα τα δεδομένα. Στη συνέχεια εγώ μετήκησα, έκανα μια πορεία και επέστρεψα μετά από μια πολύ έτσι δημιουργική πρόταση των ανθρώπων της γυμναστικής εταιρείας, έτσι για να μπορέσω να καταθέσω αυτό το απόσταγμα της ας πούμε της τεχνογνωσίας του μπάσκετ την οποία απέκτησα τα χρόνια που προηγήθηκαν. Παράλληλα, ο δεσμός μου με τον ΠΑΟ είναι βαθύς, είναι ειλικρινής και υπήρξε, όπως σας είπα, πάρα πολύ δημιουργικός. Γνωρίζω από πρώτο χέρι την κουλτούρα. Γνωρίζω από πρώτο χέρι τα υψηλά στάνταρτς. Επίσης, γνωρίζω από πρώτο χέρι και τη μεγάλη ευθύνη την οποία αναλαμβάνω ως συντονιστής αυτού του προγράμματος για να μπορέσει να διεκπεριωθεί τα επόμενα χρόνια. Ο στόχος μας, έτσι θα ήθελα να πω ότι με αυτή την δική ιδιότητα θα προσπαθήσω να διεκπεραιώσω με τον καλύτερο τρόπο αυτή τη συνεργασία. Ο στόχος μας είναι πολλαπλός. Δεν έχουμε σκοπό να εγκλωβιστούμε, ξέρετε, σε εμπειρικές προπονητικές μεθόδους, αυτές που πιθανά ίσχυαν μέχρι τώρα. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μια αλλαγή, πολύ σπουδαία αλλαγή, την οποία ακολουθούν άνθρωποι του ακαδημαϊκού επίπεδου και διαπιστωμένα πλέον προσεγγίζει το νέο μπάσκετ, το μοντέρνο μπάσκετ, με μια ολιστική ανάπτυξη των παιχτών. Αυτό το μακροπρόθεσμο μοντέλο που θέλουμε εμείς, που σας είχαμε πει το προηγούμενο διάστημα να αναπτύξουμε, ταυτίζεται απόλυτα με τους στόχους του ΠΑΟΚ. Κουβεντιάζοντας εδώ με τους ανθρώπους, έχουμε βρει τα κοινά οργανωτικά, διοικητικά και προπονητικά σημεία, έτσι ώστε αυτή η συνεργασία να μην μείνει στα χαρτιά, να μην μείνει στη θεωρία και να έχει ουσιώδες αποτέλεσμα. Επίσης, δεύτερος στόχος και πάρα πολύ σημαντικός, εγώ θεωρώ, γιατί ήδη έχει εντοπιστεί, είναι η επιμόρφωση των προπονητών. Προσπαθούμε να εντάξουμε νέους προπονητές στο μοντέλο, στο project αυτό, οι οποίοι είναι επιστήμονες, είναι απόφοιτοι ΤΕΦΑ με ειδικότητα μπάσκετ, έτσι ώστε ο ΠΑΟΚ να συμμετέχει ενεργά και στην επιμόρφωση αυτών των προπονητών, καθοδηγώντας τους σε μια προσέγγιση περισσότερο αναπτυξιακή και αποτελεσματική, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει ουσιαστικά. Η δυναμική που έχει χαρακτηρίζει κατ' εμέ, αν θέλετε, και το ποσοστό επιτυχίας. Η διάθεση υπάρχει τόσο από το Σωματείο της Γυμναστικής Εταιρείας, η τεχνογνωσία διασφαλίζεται από το τεχνικό επιτελείο και των δύο ομάδων, οπότε θεωρώ ότι θα είναι μια πάρα πολύ δημιουργική συνεργασία, η οποία όμως, προσέξτε, δεν σταματάει μέσα στις τέσσερις γραμμές. Επεκτείνεται και έξω από αυτές, γιατί πρέπει να μάθουν τα παιδιά μας, τα οποία ενσωματώνονται στη διαδικασία, ότι θα πρέπει να υπάρχει ακαδημαϊκή ισορροπία. Ακαδημαϊκή ισορροπία μεταξύ των προπονήσεων, των υποχρεώσεων και των ακαδημαϊκών υποχρεώσεων φυσικά. Αυτό θα εξελιχθεί μέσα από προσεγγίσεις σε επιμορφωτικά σεμινάρια που θα γίνουν τόσο για τους μαθητές αθλητές μας, όσο και για τους γονείς. Είμαι λοιπόν πάρα πολύ χαρούμενος που κατάφερα να συνδυάσω την αγάπη μου, την καρδιά μου που ανήκει στον ΠΑΟΚ, αλλά και την αγάπη μου και την καρδιά μου, την πιστή που ανήκει στη γυμναστική εταιρεία και στην πόλη μου, σε μια πάρα πολύ δημιουργική συνεργασία, η οποία θεωρώ ότι θα έχει έτσι πολύ θετικά αποτελέσματα, όχι μόνο για την υγεία, όχι μόνο για το Αγρίνιο, αλλά γενικότερα για την ΕΣΚΑΔΕ. Η ΕΣΚΑΔΕ είναι από τις μεγαλύτερες ενώσεις, μάλλον η μεγαλύτερη ένωση μπάσκετ καλαθοσφαίρισης στην Ελλάδα και θεωρώ ότι τέτοιες παρεμβάσεις έχουν ουσία και το σημαντικότερο έχουν προοδεύσει.
1: Ακούσαμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα των όσων δήλωσε ο κύριος Γράψας, ο οποίος, όπως αποκαλύφθηκε, είναι αυτός ο οποίος προχώρησε αυτήν την ιδέα, η οποία δεν έχει μείνει ως ιδέα πλέον, αλλά έχει προχωρήσει. Γι' αυτό το λόγο αυτό φυσικά σημειώθηκε και η συγκεκριμένη συνέντευξη τύπου σήμερα. Η Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου και ο ΠΑΟΚ προχωρούν μαζί για τα επόμενα χρόνια και η ευχή όλων μας είναι να πετύχουν τους στόχους τους. Θα έχουμε την ευκαιρία και σε επόμενες εκπομπές να φιλοξενήσουμε και ανθρώπους της γυμναστικής εταιρείας εδώ στην εκπομπή και να μας αναλύσουν, αν θέλετε, περαιτέρω αυτό τους το πλάνο για την επόμενη τριετία και όχι μόνο.

Είχαμε χθες και μία ακόμη συνέντευξη, χθες το απόγευμα για την ακρίβεια, η συνέντευξη του ΣΕΕΔΑ, του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου, όπου ο κύριος Κωστίκογλου αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί στην αγορά της πόλης, αλλά και τις αντοχές που έχουν ή δεν έχουν, όπως φαίνεται, κάποιοι από τους εμπόρους, και πώς να έχουν άλλωστε όταν τόσα χρόνια παλεύουν για το καλύτερο δυνατό, αλλά βλέπουν κάθε φορά, κάθε χρόνο με το χρόνο, τα πράγματα να δυσκολεύουν όλο ένα και περισσότερο. Με τον κύριο Κωστίκογλου να στέκεται βεβαίως και στην πτώση, τη σημαντική καθημερινή πτώση του τζίρου, όπως αυτή καταγράφεται τα τελευταία τουλάχιστον 2,5 χρόνια. Η συνέντευξη τύπου φυσικά έγινε με αφορμή και τα όσα υπόθηκαν ή μάλλον δεν υπόθηκαν στην ΔΕΘ, και βεβαίως οι άνθρωποι της αγοράς περιμένουν κάποιες λύσεις έστω και τώρα. Όπως λένε χαρακτηριστικά, η κυβέρνηση λέει θέλει να υπάρχει μικρομεσαία επιχείρηση, η λεγόμενη οικογενειακή επιχείρηση. Ζητάμε λοιπόν από την κυβέρνηση να μας αναγνωρίσει ως ισότιμους συνομιλητές, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Κωστίκογλου.

Και θέλοντας να κλείσουμε έτσι μουσικά και αισιόδοξα, να σταθούμε λίγο σε ένα από τα τελευταία, ίσως το τελευταίο πανηγύρι της σεζόν, Βαγγέλη, όπου στην Αγριλιά Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, το Σάββατο που μας πέρασε, η νύχτα έγινε μέρα, με Κατσίγιανη και Κοκόνη να ξεσηκώνουν το κοινό, το έκαψαν κυριολεκτικά σε αυτό το, όπως φαίνεται, τελευταίο πανηγύρι για, για το 2026, για το καλοκαιρινό έτος. Να είναι καλά άπαντες, Βαγγέλη, και του χρόνου να διοργανωθούν τόσα και άλλα τόσα πανηγύρια, τα οποία βεβαίως έρχονται χρόνια πίσω, έχουν παράδοση, έχουν ιστορία, και φυσικά βλέπουμε τα τελευταία χρόνια όλο ένα και περισσότερους νέους, όχι απλά να μην τα σνομπάρουν όπως λένε στην δική τους γλώσσα, αλλά να τα στηρίζουν και με το παραπάνω. Χθεσινή ημέρα, πέραν του τελευταίου αντίου στον Γιώργο Μαζονάκη, είχε και ένα ακόμη αντίο εδώ στην πόλη του Αγρινίου, για τον, και μιλάμε βεβαίως για τον πρόωρο χαμό του αδερφού της Όλγας και της Βάσος, της Όλγας και της Γωγός Φαρμάκη. Ο Μανούσος Φαρμάκης, ηλικία 32 ετών, άφησε τη τελευταία του πνοή. Συγγενείς, φίλοι, αλλά και άνθρωποι που γνωρίζουν προσωπικά και την οικογένεια και τις δύο αδελφές, ήταν εκεί για το τελευταίο αντίο. Μάλιστα στην πόλη μας υπάρχει παρατεταμένη θλίψη, αφού έγινε γνωστή και η απώλεια του Ανέστη Τακορίδη, σε ηλικία 62 ετών.

Κάτι βεβαίως στη Δυτική Ελλάδα, η απώλεια του 31χρονου καμεραμάν του Ionian TV επίσης μας έχει αφήσει, έτσι, δεν μας έχει αφήσει ασυγκίνητους, ίσα ίσα. Μην ξεχνάμε ότι η οικογένειά του προχώρησε και στη δωρεά οργάνων και όπως έγινε γνωστό, αύριο το πρωί θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία. Κάπως έτσι θα πρέπει να σας αφήσουμε, είπαμε, η ζωή δεν έχει μόνο ευχάριστα, έχει και δυσάρεστα. Έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι η καθημερινότητα και έτσι είναι και το περιεχόμενο της εκπομπής. Μέσα σε όλα προσπαθούμε να είμαστε. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο στις 11 με νέα και ειδήσεις από την Αιτώλο Ακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Ακολουθεί εκ νέου η σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM, Ελληνοφρένια και στις 2 τα Κακά Κορίτσια.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρινες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
5: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
6: Απευθείας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Η ώρα είναι μία. Παραπολιτικά.

0: σου.
1: Γιατί?
2: Ρώτα το παπλώμα, πού είναι η κυρά σου.
3: Γιατί κλάνει το γατί.
1: Μάλιστα.
2: Κυρά μου δεν είναι εδώ, πάει για τη βρύση.
4: Πού πας, μωρή, με την τσάπα.
2: Πάει για να πιει νερό και να γεμίσει.
5: Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό.
2: Μωρή κοντούλα, λεμόνια με τα πολλά λεμόνια.
6: Από λεμόνια. Ωραία, τι θα γίνω εγώ με δάφτωνε.
2: Βυσανιώτησα, σε φίλησα και αρρώστησα.
7: Πάρτα, μωρή, άρρωστη.
2: Και το γιατρό δεν φώναξα.
8: Το γιατρό δεν, παιδιά. Τι καθώς εσύ και καμαρώνει.
7: Καρδίτσα.
1: Βέβαια, τι.
7: Τρελός, πάμε μαζί, μαζί. Τρελός, καινούριο. Brand new. Την καρδίτσα.
1: Για να δούμε.
7: Τα-τα-τα-π, καινούρια.
1: Ταπ-ταπ-ταπ, τα τέπ εννοεί εδώ, είναι καινούρια, στην καρδίτσα. Το λέμε έναν ιδιόμορφο τρόπο, τη λέξη καρδίτσα, γιατί μιλούσαν για τα νοσοκομεία, για τα κέντρα υγείας, για το έργο των ανορθωτικών που βλέπουμε όλοι καθημερινά μπροστά μας στο θέμα της υγείας, στον τομέα της υγείας, και αρμόδιος σε αυτόν τον τομέα είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος κάθε μέρα βγαίνει σε 5 κανάλια. Ένα από αυτά, 2 έχουμε σήμερα, γιατί μας μίλησε για την καρδίτσα.
9: Αναβάθμιση των νοσοκομειακών υποδομών.
1: Ωραία. Κακό είναι αυτό.
7: Σε κάποια γίνεται, γίνεται σε όλα.
9: Θα πάω τώρα Τετάρτη, Πέμπτη στη Θεσσαλία. Θα ανακαινήσω 5-6
7: και νοσοκομείο Καρδίτσα, το είχα ανακαινήσει.
9: Και νοσοκομείο Καρδίτσα.
7: Εγώ τώρα πέρασα από εκεί, δεν είδα και σοβαρές δουλειές.
9: Καρδίτσα.
1: Βέβαια, τι.
7: Τρελός,
9: πάμε μαζί. Τρελός, καινούριο. Brand new. Καρδίτσα.
1: Για να δούμε.
9: Τα

0: καρδίτσα.
1: Έτσι λοιπόν η καρδίτσα. Παλιά ο Εύερ τα έλεγε, θυμόσαστε που να θυμόσαστε. Πολύ παλιά, εν πάση περιπτώσει, που φώναζε καρδίτσα, καρδίτσα όταν είχε πάει ως αρχηγός τότε της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιος πρωθυπουργός, αξιωματική αντιπολίτευση, επισημείτη να βγάλει ομιλία και φώναζε ρυθμικά τη λέξη καρδίτσα, καρδίτσα. Τώρα έχουμε εδώ σε άλλη εκδοχή βέβαια, πιο μπάσα, πιο εσωτερική κάπως, του Άδων Γεωργιάδη με αυτήν τη λέξη για την όμορφη καρδίτσα. Είναι τυχεροί οι καρδιτσιώτες γιατί και όλοι οι Θεσσαλοί, γιατί όπως ακούσατε θα πάει Τετάρτη Πέμπτη, θα εγκαινιάζει πάνω πάλι τα γνωστά, βαμμένη τύχη, ωραία πατώματα, φώτα, LED, όλα αυτά εγκαινιάζουν, αυτά είναι και χωρίς γιατρούς, δεν χρειάζονται γιατροί. Όσοι είναι, μπορεί ο καθένας, ξέρει και ο άνοιξε ένα πονοκέφαλο, ξέρει τι να κάνει, δεν χρειάζεται να σου πει ο γιατρός. Ενώ το φως, τον τοίχο, το βαμμένο, το κάγκελο, το θες, το πάτωμα, το αντιολισθητικό, όλα αυτά είναι πολύ χρήσιμα. Οπότε είναι τυχεροί οι Θεσσαλοί, οι καρδιτσιώτες δεν το συζητάμε, τυχεροί όμως και όλη η Ελλάδα. Αυτό δεν το συνειδητοποιείται. Έχουμε πάντα ένα θέμα. Εμείς το υποστηρίζουμε ότι είστε αχάριστοι, σαν λαός, σαν άτομα. Έχετε μάθει αλλιώς, είστε κακομαθημένοι. Και ευτυχώς που έχουμε τους υπουργούς για να μας φέρουν στα ίσια.
0: Ο πολίτης κερδίζει, Δημήτρη μου. Γιατί ο πολίτης δυστυχώς έχει το perception, την αντίληψη της δικής του ζωής και το δέχομαι. Mm-hmm. Εάν όμως ο πολίτης έπαιρνε ένα αεροπλάνο και γίναγε μία-μία όλες τις χώρες, θα έβλεπε τώρα σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
2: Έτσι λένε.
0: Παντού! Τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
2: Έτσι λένε.

0: Σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
1: Έτσι λένε.
0: Παντού! Παντού! Γι' αυτό έχω τον παρατουρίζει, γιατί ξαφνικά η Ελλάδα έγινε παγκόσμιο μπραντ.
2: Πας στο Καμερούν, για παράδειγμα, δεν έχουν νερό, δεν έχουν τίποτα. Λες από την Ελλάδα, σου λέει τι τυχερό. Είναι πρότυπο και για την Αφρική και για το Καμερούν. Πας στη Νέα Ζηλανδία, παντού. Σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθείς με το αεροπλάνο, μας παρακίνησε εδώ να μπούμε σε ένα αεροπλάνο να πάμε να κάνουμε το τεστ. Ωραίο ακούγεται, δεν είναι άσχημο. Μήπως να δώσουν και κίνητρα το κράτος να πάνε οι Έλληνες τουρισμό παντού στον κόσμο για να ακούνε πόσο τυχεροί είναι οι Έλληνες. Όταν όλοι οι υπόλοιποι δεν είναι τόσο τυχεροί, εμείς είμαστε οι πιο τυχεροί. Είναι αυτής της εβδομάδας αυτό το αφήγημα της προηγούμενης ήταν ότι έχουμε Μητσοτάκη, είναι η καλύτερη κυβέρνηση, δεν χρειάζεται να κάνουμε κριτική, μόκο, σκασμός και πάμε για τα υπόλοιπα. Τώρα εδώ είμαστε οι πιο τυχεροί, το ξέρουν όλοι οι άλλοι, γι' αυτό και αν μας τύχει κανένα κακό είναι από το μάτι των Σουηδών. Αυτοί οι Σουηδοί ματιάζουν, οι Ξανθοί γενικώς, οι μαύροι κάτω στο Καμερούν και οι Νεοζηλανδοί επίσης. Και αυτά συμβαίνουν επειδή έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το ξέρετε όλοι, τον έχουμε και τον καμαρώνουμε και λύνει προβλήματα.
0: Εάν μου λέτε, ο Μητσοτάκης μπορεί να λύσει τα προβλήματα του πλανήτη Γη? Όχι, δεν μπορεί.
1: Όχι, της Ελλάδας λέμε εμείς.
0: Της Ελλάδας, όταν κλείνουν τα στενά και έρχεται πληθωρισμός απ' έξω, δεν μπορεί να το κάνει κάτι αυτό ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, αν έχει τον Ανδρουλάκη, τι θα κάνει? Θα πάει στο Μεγαλέξανδρο στην Ιρισοριάντ. Εάν μου λέτε, ο Μητσοτάκης μπορεί να λύσει τα προβλήματα του πλανήτη Γη? Όχι, δεν μπορεί. Όχι.
2: Διαφωνούμε. Διαφωνούμε. Ο Μητσοτάκης μπορεί να λύσει τα προβλήματα του πλανήτη Γη. Αν όχι όλου του πλανήτη, τουλάχιστον του μισού ή κάποιων χωρών. Του δυτικού ημισφαιρίου, ενώ του δυτικού πολιτισμού, του αστικού δυτικού πολιτισμού. Διότι εδώ ο Άδωνης λέει ότι δεν μπορεί να είναι ηγέτης του πλανήτη, όμως υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις.
3: Ο Μητσοτάκης είναι ηγέτης χαρισματικός και είμαστε ευτυχείς που τον έχουμε στο τιμόνι, διότι αλλιώς η Ελλάδα θα βάδιζε κατά κρυμνών, διότι για να κάνεις κυβέρνηση χρειάζονται πολλά προσόντα, τα οποία όλα αυτά τα προσόντα τα βρίσκεις εν το προσώπο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης με την προσωπικότητά του και με την μόρφωση του θα μπορούσε να κυβερνήσει και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
2: Να τα, εδώ ένας φίλος μας από την Αλεξανδρούπολη, νομίζω, αυτοί εκεί πάνω λένε αυτά τα ωραία, που βλέπει το Μητσοτάκη ως κυβερνήτη της Αμερικής, γιατί εν το προσώπο, όπως λέει, εν το τηγανίο έλεγε ο Βογιατζής στην ταινία, εν το προσώπο του Μητσοτάκη συγκεντρώνονται όλα αυτά τα θετικά στοιχεία, οπότε θα μπορούσε να είναι ηγέτης της Αμερικής. Εδώ είναι ο Τραμπ. Γιατί να μην είναι και ο Μητσοτάκης? Καλύτερος θα ήταν. Έχει και εμπειρία καλύτερη. Ένα πρέντατορ εκεί, όλη την Αμερική, όλη την Ελλάδα, όλο τον πλανήτη. Μια χαρά. Ούτε δικαιοσύνες, ούτε τίποτα. Απλά πράγματα. Έχουμε ενσωματώσει τις τρεις εξουσίες σε μία η περίφημη διάκριση. Οπότε έτσι γίνεται πιο εύκολο. Θέλω να πω, είτε είναι στην Ελλάδα, είτε είναι στην Αμερική. Μητσοτάκης στην Αθήνα, στα Τρίκαλα, στο Παρίσι, Μητσοτάκης και στην Ουάσιγκτον. Ένα κόμμα, θα κάνουμε τώρα τεστ, ένα κόμμα έβγαλε τραγούδι ύμνο, ας το πούμε έτσι. Να ακούσουμε λίγο την εισαγωγή για να δω αν θα το βρείτε.
4: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά. Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί να την αγνοήσει.
2: Ποιο κόμμα μπορεί να είναι αυτό που έχει για εισαγωγή του ύμνου του αυτό το απόσπασμα που μόλις ακούσαμε? Κάνετε τώρα διάφορα με το νου σας, μην παίρνετε τηλέφωνο, δεν έχει σημασία, θα γίνει η αποκάλυψη αμέσως τώρα, θα το πάρει το ποτάμι δηλαδή. Είναι πολύ ωραίος ο ύμνος, πολύ έτσι ανεβαστικός και πολύ καλή εκτέλεση.
4: Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί

0: Πέσε ψηλά και γνάτε με.
1: Τραγουδάρα είναι. Είναι τραγουδάρα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Το έχουμε στο δεύτερο μέρος πειραγμένο ολόκληρο. 5 λεπτά. Θα το ακούσουμε. Όχι, πειραγμένο. Είναι πολύ ωραίο. Μπράβο. Εκεί χοροδίες, τούμπανα. Μισά AI, μισά κανονικά. Το βάζει ο Βελόπουλος στις εκπομπές του. Αυτό ξεκινάει πάνω εκεί στα ραδιόφωνα και τα τηλεοπτικά προγράμματα. Οπότε είναι ο νέος ύμνος της ελληνικής λύσης. Επιτέλους και αυτό το κόμμα αποκτάει τον ύμνο του. Έχει Νέα Δημοκρατία. Έχουν και τα άλλα κόμματα, το Πασόκ έχει κανένα 2-3, επειδή έχει μεγάλη εμπειρία και άλλες εποχές. Η Ελλάς του Τσίπρα δεν έχει, θα μπορούσε να φτιάξει και αυτό κάτι, έτσι να το ντύσουμε μουσικά. Αλλά αυτό ήταν της ελληνικής λύσης, το ακούσατε, μπήκατε λίγο στο πνεύμα. Θα συνεχίσουμε με την κυβέρνηση, η οποία δίνει μάχη σε πάρα πολλά επίπεδα και οι υπουργοί της επίσης. Για το θέμα της ακρίβειας δεν δίνει μάχη το Υπουργείο Ανάπτυξης, υπουργός του οποίου είναι ο κύριος Θεοδωρικάκος, και δεν δίνει μάχη το συγκεκριμένο Υπουργείο για την ακρίβεια, γιατί δεν είναι αντικείμενό του η ακρίβεια.
2: Θέλω με την ευκαιρία αυτή να προειδοποιήσω ότι θα έρθει ένας χειμώνας ο οποίος υπό προϋποθέσεις μπορεί να είναι πολύ δύσκολος. Δεν είναι δικά μου θέματα αρμοδιότητας το θέμα των καυσίμων, αλλά θέλω να προειδοποιήσω ότι οι περαιτέρω ανατιμήσεις τους θα έχουν πολύ σοβαρές συνέπειες και στις τιμές των τροφίμων. Διότι όταν αυξάνεται η τιμή των καυσίμων,
3: να είναι αλυσίδα,
2: είναι προφανές ότι αυτό μεταφέρεται σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και στα προϊόντα τα οποία είναι στο τραπέζι μας ή σε βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού. Υπάρχει μια ομαδική παρανόηση ότι το θέμα ακρίβεια αφορά το Υπουργείο Ανάπτυξης. Αυτό δεν ισχύει. Και πρέπει να σταματήσει να αντιμετωπίζεται με αλφαγιώτα, ναι, με αυτόν τον τρόπο αυτό το πρόβλημα.
1: Θεός ο Θεοδωρικάκος, γιατί μας λέει σε όλους ότι έχουμε παρανοήσει και θεωρούμε ότι το θέμα της ακρίβειας είναι αρμοδιότητα του δικού του Υπουργείου. Έχουμε δει όλους τους υπουργούς ανάπτυξης από όταν φτιάχτηκε αυτό το Υπουργείο, το παλιό εμπορίου, να ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Όταν ήταν ο Άδωνης δεν έπαιρνε μέτρα, δεν ανακοίνωνε τα καλάθια. Μετά όταν ήρθε ο Σκρέκας που έλεγε τα χαρτιά υγείας, τα δίφυλλα και τα τρίφυλλα, πάλι ήταν στο συγκεκριμένο Υπουργείο. Χριστούγεννα, γαλοπούλες, καλάθια του νονού, του νοικοκυριού ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και ο ίδιος ο Θεοδωρικάκος, μέχρι πριν λίγο καιρό, έκανε ανακοινώσεις όταν υπήρχε κάτι θετικό από το συγκεκριμένο Υπουργείο, γιατί τώρα που είναι όλα αρνητικά, θέλει να διώξει όλο το αντικείμενο από το Υπουργείο του. Ευφυές βρήκε αυτό το αφήγημα, ότι δεν τον αφορά η ακρίβεια. Έτσι γλιτώνει και θα βγαίνει στα παράθυρα και θα λέει σε όλους: δεν είναι δικό μου θέμα, θα μιλήσουμε για άλλα θέματα. Ποια είναι τώρα τα άλλα θέματα? Η ανάπτυξη. Ποια ανάπτυξη? Οπότε βρήκε αυτό το κολπάκι για να τα διώξει από πάνω του, αλλά παλιότερα, μέχρι πριν λίγο καιρό, καμάρωνε για κάποια θέματα θετικά γύρω από την ακρίβεια.
2: Θέλω να σας πω αυτό που γνωρίζουν οι άνθρωποι που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, ότι έχουμε πετύχει τους τελευταίους 5 μήνες να έχουμε τον χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Αυτό δεν έχει γίνει από μόνο του, έχει γίνει μέσα από τεράστιες προσπάθειες. Ύστερα από αρκετά χρόνια η Ελλάδα έχει σύμφωνα με την Eurostat αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα για τον μήνα Δεκέμβριο. Το σχέδιό μας για αποκλιμάκωση των τιμών, ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού, έχει θετικά αποτελέσματα.
1: Αυτά όταν υπήρχαν και καλά θετικές ειδήσεις γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, έβγαινε ο Υπουργός και καμάρουν ότι είναι δικό του επίτευγμα των υπηρεσιών του Υπουργείου του. Τώρα που δεν πάνε και τόσο καλά τα πράγματα και δεν θα πηγαίνουν καθόλου καλά και έρχεται ένας χειμώνας πολύ δύσκολος και βαρύς σχετικά με την ακρίβεια, τον πληθωρισμό, δεν είναι δικό του θέμα. Πολύ ωραίο, το έδιωξε, το πέταξε. Οργανωμένη κυβέρνηση, συντονισμένη κυβέρνηση, με ευθύνη των υπουργών και κυρίως καθόλου δεν υποτιμούν τον ελληνικό λαό που τα ακούει όλα αυτά. Και βγαίνει και ο Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, για πρώτη φορά να μας πει προσωπική γνώμη για ένα θέμα. Ποτέ δεν μας έχει πει προσωπική γνώμη για θέμα. Διάλεξε να πει για τα επιδόματα ανεργίας. Και πρότεινε να διαρκούν 2 μήνες. Αλλά ήταν προσωπική του γνώμη. Αν δεν ήταν, έχουν βγει 10 υπουργοί και τον στηρίζουν και θέτουν θέμα σιγά σιγά, τι ωραίο που γίνεται. Το θέτουν θέμα για τα επιδόματα συνολικά, όπως το έκανε ο Βορύδης με τον δικό του πολύ ωραίο μαεστρικό τρόπο.
4: Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε εξορθολογισμό των επιδομάτων, το ξεκαθαρίζω. Όταν λοιπόν εγώ λέω για εξορθολογισμό των επιδομάτων, τι εννοώ? Το επίδομα ανεργίας είναι ένα, αλλά πάνω από το επίδομα ανεργίας υπάρχει κάτι ακόμα. Υπάρχει επιδότηση ενοικίου. Και πάνω από την επιδότηση ενοικίου υπάρχει η απαλλαγή στα φάρμακα. Και πάνω από την απαλλαγή στα φάρμακα υπάρχει η επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς. Και πάνω από την επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς υπάρχει το κοινωνικό φροντιστήριο.
3: Είναι επαγγελματίας άνεργος δηλαδή.
4: Λέω λοιπόν ότι αυτό όλο πρέπει να το μαζέψουμε.
3: Άρα περικοπή.
4: Δύο λεπτά. Περιμένετε λίγα.
3: Α, εντάξει. Περιμένετε.
4: Η ζωή δεν είναι απλή. Έχει πολυπλοκότητες.
1: Δηλαδή θα το μαζέψουμε. Όταν λέει περιμένετε, ο Βορύδης εκεί το μάτι του γυαλίζει. Χαίρεται που παίρνει ένα τσεκούρι και κόβει. Τα είπε όλα. Ενίκιο, ανεργίας, μετά πάνω εκεί το, στο ένα είναι το. Πάνω στο ένα επίδομα ανεβαίνει το άλλο. Σκαρφαλώνουν τα επιδόματα. Είναι πάνω στο ανεργίας είναι το ενίκιο, είναι τα φάρμακα, είναι τα μέσα μεταφοράς όπως είπε, είναι το κοινωνικό φροντιστήριο. Αυτά του ήρθαν εκείνη την ώρα, τα ανέφερε, θα κοπούν όλα αυτά. Θα γίνουν ένα και θα μειωθεί και ο χρόνος, επειδή είναι η προσωπική γνώμη του Μπαρινάκη και δεν πρέπει να του χαλάσουμε χατήρι. Έχει μια προσωπική γνώμη και διάλεξε για αυτό το θέμα. Πρώτη φορά να μας πει την προσωπική του γνώμη χωρίς να ερωτηθεί. Το πέταξε έτσι στην κουβέντα με τον Κουβαρά. Οπότε είναι μια συνολική στρατηγική. Ως λαγός λειτουργήσε η προσωπική γνώμη του Μαρινάκη και ήρθε ο Βορύδης εδώ να μας εξειδικεύσει τι ακριβώς θα συμβεί και να μας πει ότι η ζωή είναι πολύπλοκη, δεν είναι απλά τα θέματα, άρα θα σας τα κόψουμε όλα.
4: Εγώ λοιπόν γι' αυτό μίλησα για έναν εξορθολογισμό. Γιατί? Γιατί δεν είναι και λογικό, αν τα μαζέψω όλα αυτά τα επιδόματα, να μου φτιάχνουν 1000 ευρώ το μήνα, λέω εγώ, διότι τότε εννοείται ότι σπρώχνω ανθρώπους στο γιατί να πάω να δουλέψω εάν έχω τη δυνατότητα να παίρνω 1000 ευρώ το μήνα και να κάθομαι. Μετά.

0: Γιατί να πάω να δουλέψω εάν έχω τη δυνατότητα να παίρνω 1000 ευρώ το μήνα και να κάθομαι. Άρα λοιπόν εκεί είναι αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μαρινάκης. Αυτό απαιτεί μια συνολική εργασία η οποία θα τα συνθέσει όλα. Η οποία θα τα συνθέσει όλα.
1: Θα τα κόψει όλα. Εδώ είναι ο ωραίος Βορύδης που χρησιμοποιεί τέτοιες φράσεις. Όταν λέει πολιτικός αυτού του τύπου και βεληνικούς, θα τα συνθέσει όλα, εννοεί θα μπουν όλα τα επιδόματα κάτω, θα μετρηθούν και θα κοπούν τα μισά. Τόσο απλά, τόσο ωραία, και αφορμή θα είναι η ανεργία που δεν μειώνεται ή που είναι μειωμένη ή που δεν μπορεί να μειωθεί άλλο. Η ουσία είναι ότι πάνε να κάνουν περικοπές από τα επιδόματα. Τόσο απλά, τόσο ωραία, έχει εξετυλιχθεί μπροστά στα μάτια μας η στρατηγική και όλα τα άλλα που λένε περί σύνθεσης και περί πολυπλοκοτήτων της ζωής και όλα τα άλλα είναι φούμαρα, πολύ ωραία φούμαρα που ξέρουν πολύ καλά να τα πετάνε και να τα μολάνε για να θολώσουν την ατμόσφαιρα και να έρθει πολύ μαλακά στο τέλος, γιατί πάντα θα βρεθούν και υποστηρικτές αυτών των απόψεων, ότι κάποιοι θα πούνε και μπορεί μέσα στο ακροατήριο τώρα να λένε ναι και τα επιδόματα πάνε να δουλέψει αφού υπάρχει δουλειά, γιατί δεν πάει εκεί και θέλει να ζει με τα επιδόματα και διάφορα άλλα τέτοια πάρα πολύ. Ωραία, το ζήτημα είναι τα επιδόματα και να κοπούνε δεν θα γυρίσουν σε άλλες κοινωνικές παροχές, θα πάνε αλλού, εκεί που πάντα πηγαίνουν τα πολλά λεφτά σε αυτόν τον τόπο. Και έρχεται και ο Κυρανάκης, σιγά μην έμενα απ' έξω, ο Κυρανάκης, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, να μας πει ότι η ανεργία δεν πέφτει άλλο, γιατί είναι θελοντές εκεί στα επιδόματα ανεργίας όλοι και την κρατάνε ψηλά.
2: Δείτε ότι πιο δύσκολα πλέον πέφτει το ποσοστό ανεργίας, ακριβώς γιατί υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να εισπράττουν ένα επίδομα ανεργίας και να μην δηλώνουν την εργασία τους.
3: Άρα
2: και
3: μπορεί να ψεύδονται κάποιοι άνθρωποι. Βεβαίως. Από αυτούς.
2: Όχι, μπορεί, σίγουρα.
3: Σίγουρα ψεύδονται.

0: καρδίτσα.
1: Μην ξεχνάμε την καρδίτσα και εκεί θα έχει επιδόματα. Να, τα αποκάλυψε εδώ ότι κάποιοι, όχι όλοι, όταν λένε όχι όλοι, το μέτρο θα αφορά όλους το κόψιμο των επιδομάτων. Αλλά εδώ, επειδή κάποιοι κοροϊδεύουν το κράτος και δουλεύουν ταυτόχρονα και παίρνουν και ένα επίδομα, άρα συγκεντρώνουν, είναι πλούσιοι αυτοί, αυτοί είναι οι πλούσιοι, είναι πάμπλουτοι. Οπότε θα συμβεί αυτό, είναι μια παθογένεια και αυτή η κυβέρνηση, όπως ξέρουμε όλοι, δεν μπορεί, δεν ανέχεται τις παθογένειες και επειδή είναι σύνθεση, θα γίνει σύνθεση γιατί είναι πολύπλοκα τα θέματα, θα κοπούν τα επιδόματα, το λένε από τώρα. Αν πάρουν και αν βγουν και κυβέρνηση, θα πούνε, σας το είχαμε πει, το εγκρίνατε την επόμενη μέρα των εκλογών, κόψιμο όλων των επιδομάτων για να τελειώνουμε, κόψτε και το λαιμό σας ταυτόχρονα. Δεν θα το πούνε γιατί είναι πολύπλοκο το θέμα. Αλλά είναι και σύνθετο ταυτόχρονα, οπότε αυτό όμως υπονοούν από τώρα και θα το εννοήσουν όταν και αν ο ελληνικός λαός τους δώσει τις πλειοψηφίες που πρέπει για να γίνουν κυβέρνηση. Και θα γίνουν κυβέρνηση γιατί έχουν ένα αγωνιστή που θέλει τον Κυριάκο Μητσοτάκη όχι τρίτη φορά να κερδίσει και τέταρτη.
2: Ακούγεται πάρα πολύ ότι μπορεί και να έχει ξεκινήσει η μάχη των χαρακομμάτων για την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία. Αισθάνεστε αδελφίνος?
3: Δίνω ήδη μάχη.
2: Ναι.
3: Για να πείσω τον Κυριάκο Μητσοτάκη,
2: ναι,
3: να ανακαλέσει τη δήλωσή του ότι αυτή είναι η τελευταία φορά που θα κατέβει ο Πρωθυπουργός.
2: Ναι, εντάξει, αλλά τώρα αυτό έγινε. Δεν έχει υπάρξει.
3: Όχι, θα την πάρει πίσω τη δήλωση. Θα κάνει
2: και
3: εγώ λέω. Εγώ λέω. Και τέταρτη φορά να κατέβει. Και τέταρτη φορά να κατέβει.
4: Πόσα θυμάμαι να σου πω.
0: Καρδίτσα.
4: Κι όταν σε δω τα χάνω.
2: Μπορεί να μην πούμε, μπορεί να θέλει να φύγει ο άνομα, βαρέθηκε. Εσείς είστε
3: δεν υπάρχει αυτή, μα δεν υπάρχει αυτή η κουβέντα. Δεν μπαίνω σε αυτή την κουβέντα. Εγώ θέλω να μην μου στέκεις.

Έτσι λοιπόν, το μήλο και μανταρίν και όλα τα υπόλοιπα σε ρέγγε έκδοση και εκτέλεση συνόδευσαν μουσικός όλα αυτά τα πολύ ωραία που ακούσαμε και το πιο ωραίο απ' όλα είναι ότι ο Άδων Γεωργιάδης θα αγωνιστεί και μαζί του όλοι μας να είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης όχι μόνο τρίτη φορά και τέταρτη. Δηλαδή να κερδίσει τώρα και να κερδίσει και τις επόμενες. Πάμε στις επόμενες. Ό,τι έχει απομείνει από Ελλάδα και από Έλληνες να ψηφίσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εμείς θα πούμε και Πέμπτη και Έκτη και για πάντα. Δεν χρειάζονται εκλογές, είναι υπερτιμημένες. Μια βαβούρα είναι. Το μόνο που αξίζει είναι η εκλογική βραδιά που τρώμε πίτσες και σουβλάκια. Όλο το άλλο δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Γιατί αλλιώς λαμβάνονται οι αποφάσεις και όλο λειτουργεί με άλλο τρόπο, όπως λέει το manual. Τελείασε αυτά, πριν περίπου μία ώρα, πότε ήταν, το βλέπαμε και live, βγήκε εκτός φυλακής ο Κασιδιάρης, ο καταδικασμένος ως μέλος και στέλεχος και διευθυντής εγκληματικής οργάνωσης, δηλαδή μιας οργάνωσης που όσοι ήταν εκεί αρχηγοί αποφάσισαν να σκοτωθούν άνθρωποι, να εκτελέσουν ανθρώπους και το υλοποιούσαν. Όλο αυτό όπως έχει αποδειχθεί από τους δύο βαθμούς της δικαιοσύνης και όπως έχει αποδειχθεί και από τα βίντεο και από όλα αυτά τα στοιχεία που ξέρουμε όλοι μας. Ο συγκεκριμένος βγήκε κρατώντας στο χέρι την ελληνική σημαία, ρήπανση και βεβήλωση της ελληνικής σημαίας. Είχε και υποστηρικτές, λογικό, πάντα θα υπάρχουν 500 άνθρωποι που θα πάνε απ' έξω να κάνουν εκεί το σοου. Έκανε κάποιες δηλώσεις, το έβλεπα όλο αυτό και σκεφτόμουν τη Μάγδα Φίσα. Πώς θα σκεφτόταν που μεθαύριο, σε τρεις μέρες, συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του γιού της, του Παύλου, το 2013. Έχει περάσει πάρα πολλά βεβαίως η Μάγδα Φίσα, δεν είναι το πρώτο. Όλη η διαδικασία στην αρχή σκοτώνει το παιδί, νομίζω μετά από αυτό δεν, όλα τα άλλα είναι δεύτερα, αλλά παρόλα αυτά το ξαναζούσε αυτό συνεχώς όλα τα χρόνια της δίκης και σήμερα είναι μια στιγμή τέτοια που βλέποντας αυτόν που έδωσε την εντολή ή συμμετείχε με διάφορους τρόπους, δεν τους ξέρουμε προφανώς όλους, στη δολοφονία του παιδιού της, να βλέπει να καμαρώνει και κάποιους να το δοξάζουν και να περιμένει και να ανακοινώνει και κόμμα, δεν ξέρω τι θα γίνει με τα συντάγματα και τις διατάξεις, διαβάζω διάφορα, και να ανακοινώνει και κάποιο κόμμα και να κατέβει στις εκλογές και να ξαναεγκριθεί το μέλος της εγκληματικής οργάνωσης. Θα το ψηφίσουν αρκετοί και ίσως μπήκε στη Βουλή, δεν τα ξέρει κανείς αυτά, θα τα δούμε τότε. Οπότε ο νους μας, όχι στα όσα είπε ο Κασιδιάρης προς Θεού και σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει λόγος να σταθούμε σε αυτά, στην ίδια τη Μάγδα Φίσα και θυμηθήκαμε, την είχαμε δει πρόσφατα στις αρχές καλοκαιριού στην Κεσαριανή σε μια εκδήλωση πάνω σε ένα τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου από την Καντάτα για τη Μακρόνισο, είχε απαγγείλει κάτι στίχους.

0: και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Δικαίωση για την οικογένεια του Αγρινιώτη ηλεκτρολόγου του ανεξάρτητου διαχειριστή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Νίκου Τσίρκα, που έχασε τη ζωή του στη Ζάκυνθο. Ανάσα για τις επιχειρήσεις της επαρχίας, η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος, ωστόσο παραμένει ζητούμενο η ρευστότητα και η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο τραπεζικό δανεισμό. Έκλειψαν ξανά το κτίριο της Διεύθυνσης Μεταφορών Αγρινίου και έφυγαν ανενόχλητοι οι κυνηγοί χαλκού. Σοκ στο Αγρίνιο προκάλεσε η είδηση για την απώλεια του αδερφού της Όλγας και της Γογός Φαρμάκη. Τρίχρονο νήπιο βρέθηκε να περιφέρεται μόνο του σε δρόμο του Αγρινίου, συνελήφθη η μητέρα. Οδηγός του κτέλετολο Ακαρνανίας αντιμετώπισε με επαγγελματισμό τη βλάβη του λεωφορείου που επέστρεψε από τον Προυσό στο Αγρίνιο. Και από περιοχές της Ετωλοακαρνανίας με λεωφορείο και γιόταχη έσπευσαν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια για το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Ισχυρή αύξηση 9% τον Αύγουστο στο αεροδρόμιο Ακτίου, 700.000 επιβάτες διακινήθηκαν στο οκτάμινο ενώ επανακάπτουν δυναμικά οι πτήσεις από το Ισραήλ. Έκλεισαν τα γεφύρια κάτοικοι αλληλείς και επαγγελματίες στο Ετωλικό ζητώντας λύση εδώ και τώρα για τη λιμνοθάλασσα. Ο Πανετολικός σητήθηκε παρουσία των 600 και πλέον οπαδών του με 3-0 από τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο και υποχώρησε στην τέταρτη θέση. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κύπου.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
4: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
5: Τουριστικές μονάδες με απέραντο χώρο να μην μπορούν και κάποιες πράξεις που συνδέονται είτε με αισθητικές, είτε με αιμοκάθαρση, είτε άλλες διαδικασίες να μην μπορέσουν να αναπτυχθούν.
6: Και πραγματικά είναι πολύ εμπνευσμένη αυτή η άποψη.
7: Πώς δεν είναι, γιατί δεν μπορείς να κάνεις εκεί αιμοκαθάρση και ό,τι θες και σε μπιλιαρδάδικο άμα είναι, γιατί όχι.
6: Εγώ ξέρω τα κοροϊδεύεις αυτά. Πρόσεξε όμως να σου αποδείξω πώς σωστός είναι ο πλεύρης, που δεν τον πάω κιόλας.
7: Δεν χρειάζεται να μου το αποδείξεις, είναι γνωστό ότι είναι σωστός.
6: Μπράβο, λοιπόν, πάμε στα νησιά το καλοκαίρι. Πίνουμε τον κόλο μας, οι ξένοι όλοι αυτοί. Λοιπόν, αφού έχεις πιει, έχεις κατεβάσει ταξίδια τη ζωή σου, δεν θα ήταν ωραίο να υπήρχε η δυνατότητα να πας εκεί κοντά δίπλα σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο να κάνεις μια ωραία αιμοκάθαρση, να καθαρίσει το αίμα από το αλκοόλ πριν φτάσεις στο σηκώτη και σε επιδείξει.
7: Θα ήταν. Να πω ότι δεν βλέπει μπροστά ο πρώην υπουργός, ναι, θα ήταν.
6: Ήρε παιδί μου, πας εκεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, πας στα νησιά και δεν βρίσκεις, ας πούμε, κάτι να ξέρεις.
7: Εκεί δεν βρίσκεις έτσι κι αλλιώς τα νησιά, τώρα μην το συζητήσουμε αυτό.
6: Γενικότερα, ρε παιδί μου, μπορεί να θέλεις να πάει να βάλεις βυζιά, ρε παιδί μου, να πάει.
7: Α, να βάλεις το νησί βυζιά, έχει βυζιά το νησί, ναι.
6: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, θα πέστε χρήμα στη χώρα. Συν το καλό που θα γινόταν στην υγεία των ανθρώπων.
7: Να πέσει χρήμα, δεν έχω αντίρρηση. Δεν είμαστε κατά του χρήματος στη χώρα.
6: Και το καλό.
7: Να τονίσουμε το καλό που γίνεται στην υγεία της χώρας, ναι.
6: Ακριβώς αυτό.
7: Στην υγεία των ανθρώπων, ναι, αυτό να τονίσουμε.
8: Ρακοστολή.
7: Ναι.
8: Όσο εμείς μιλάμε, αυτή τη στιγμή συλλαμβάνεται για ακόμη μια φορά η Λουκά έξω από το γύριο του Μαζονάκη.
7: Πήγε και εκεί, δεν έχασε.
8: Α, ναι, έχει ξεκινήσει τώρα το δικό τη παραλήρημα, τα γνωστά.
7: Περιμένω και... τηλεφώνημα αύριο μεθαύριο, όταν την αφήσουμε.
8: Θέλει να σταθεί. Αλλά το ερώτημα είναι άλλο. Πώς γίνεται ο Μαζονάκη να πήγε στο ψυχιατρίο και η Λουκά να είναι ακόμη ελεύθερη και να κόβει βόλτες γύρω-γύρω.
7: Έλαντε, αυτό είναι το σύστημα υγείας του Άδωνη, κατάλαβες. Τι να περιμένεις. Ο Άδωνης είναι υπουργός όλο αυτό. Η Λουκά θα είναι μέσα.
8: Καλά, δεν είναι μόνο Άδωνης. Εδώ κάποιοι βγήκαν και είπαν εμείς δεν ξέραμε το ιατρείο. Δεν...
7: Είναι ο Άδωνης έξω, θα είναι η Λουκά μέσα.
8: Και βγήκαν κάτι καταγγελίες ότι υπό την αιγύρα του Υπουργείου Υγείας είχε βγει να διαφημίσει τα καινούργια της ματζαφλάρια και ήταν εκεί γνωστά ονόματα.
7: Απίστευτο. Βρωμιά και να εμπλέκεται του Υπουργείου Υγείας δεν το πιστεύω.
8: Όχι, πάντως δεν ήταν επί Άδωνη, να τα πω. Μπορεί να μην τον πηγαίνω μία, αλλά δεν ήταν επί Άδωνη. Επί Αλουνού Παπά, το αντίστοιχο Ευαγγέλιο είχαν πάει εκεί και ήταν καλεσμένοι.
9: Έχω στη διάθεσή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό ένα καινούριο μηχάνημα.
8: Όταν παρουσίαζε τα καινούργια μηχάνηματα.
7: Ναι, καλέ, ο Άδωνης δεν το επιτρέπει ποτέ αυτό. Άσε που ήταν απασχολημένος που λέγεται ένα γυλαίκα του τότε.
8: Άνα, μπράβο.
10: Όταν αθλείσαι και φοράς το γυλαίκο, μου δείτε γιατί ωραίο που είναι. Παιδιά, αρχίζει και πετάς. Δηλαδή είναι τρομερή ευεξία που σου δίνει.
11: Πες το τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
12: Παραπολιτικά 90,1. In the
13: night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Έλα, θεία. Εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα. Γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ρωμαίος!
9: Ιουλιέτα!
8: Από του Μπόστ την Πένα.
9: Έργο παλιό.
8: Μα σύγχρονο.
9: Που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
9: Ρωμαίος Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας.
8: Χωρίς καμιά ντροπή.
9: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
10: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη. 15 Πετρούπολη. 18 Κηποθέατρο Παπάγου. Και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
11: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
13: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
14: Κρυβελόγια.
12: Ακούω.
13: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
15: Κρυβελόγια.
13: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
15: Ρε κρυβελόγια.
12: Μάλιστα.
13: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
12: Μοντέλα. Το ξέρα.
13: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
16: Ρε φίλε.
17: Ό,τι γίνεται στο Vegas δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
18: Παραπολιτικά.

0: Ο πολίτης κερδίζει, Δημήτρη μου. Γιατί ο πολίτης δυστυχώς έχει το perception, την αντίληψη της δικής του ζωής και το δέχομαι. Mm-hmm. Εάν όμως ο πολίτης έπαιρνε ένα αεροπλάνο και γίναγε μία-μία όλες τις χώρες, θα έβλεπε τώρα όποια, σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
1: Έτσι λένε.
0: Παντού.
2: Παντού. Δεν υπάρχει χώρα που δεν το λένε αυτό. Άρα θα πας εσύ αύριο να κάνεις παράσταση, ας πούμε, και τι διαφορετικό θα πεις.

0: Έχει λίγο μια συννεφιά και λέω κάτσε εδώ να τα πούμε.
1: Βροχή και σήμερα.
0: Να βάλουμε ένα μανούρι στη φωτιά, μια φρυγανιά.
1: Τι να βάλουμε?
0: Λίγο μανούρι. Τυρί.
1: Στη φωτιά.
0: Δεν βάζατε στις όμπες λίγο μανούρι, να ζητάνε τις τριγισμένες φθινοπόρου.
1: Μανούρι, εμείς.
0: Μανούρι πάνω σε μια φρυγανιά.
1: Με καμαμπέρ έχω μεγαλώσει εγώ.
0: Δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
1: Τι μανούρι.
0: Μανούρι, έτσι να το έχει πήξει και στα αλάτι, να το έχει πατήσει το αλάτι κάτω να είναι ωραίο. Δεν ξέρουν αυτά.
1: Μη στρώγαμε άλλα τυριά στην Ηλιούπολη.
0: Αυτή τη πόλη. Ναι, τι είχατε, τα καμαμπέρ είχατε μόνο και με κράμπερι.
1: Καμαμπέρ. Όχι κράμπερι, όχι. Ανώθευτο, το κλασικό.
0: Α, το απλό.
1: Και το μπρι.
0: Φέτα με καρπούζι, δεν τρώγατε.
1: Τρώγαμε, είναι η
0: αλήθεια. Δεν τρώγατε πεπόνιο προσούτο μόνο που είναι πιο ηλιουμολυτικό.
1: Ναι, ναι,
0: που είναι γνωστές γεύσεις Ηλιούπολης.
1: Βέβαια. Και τα χωράφια του προσούτου.
0: Οι προσουτιές. Οι γνωστές προσουτιές Ηλιούπολης.
1: Χαμός γίνεται.
0: Ποπ.
1: Ναι. Το προστατεύουμε, το κλέψουν άλλοι.
0: Στην Ηλιούπολη.
1: Από τις προσουτιές.
0: Αυτό και τον Κιντή.
1: Θα πει για το. Ό,τι θυμάσαι. Θα πει για την παράσταση.
0: Έχουμε παράσταση στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει. Μπορεί να σας έχουμε φάει λίγο τα σκότια, αλλά αύριο είναι η τελευταία παράσταση ο Πεκεμπλέ. Κλείνει ο κύκλος αύριο. Το Πεκεμπλέ κλείνει στη Θεσσαλονίκη.
1: Ωραία.
0: Ολοκληρώνεται η παράσταση στο θέατρο Κήπου. Κεντρικά, πολύ κεντρικά εκεί. Πίσω από το που ήταν ο Ρέμος, κάτω από τα καμπανέλια του Μεγαλέξανδρου που έπαιξε. Από πίσω εμείς. Παίζουμε σε ένα θεατράκι. Πολύ ωραίο θέατρο είναι και σε πολύ ωραίο σημείο. Στη Χάνθ, λέει, απέναντι εκεί. Που είπε ο Μητσοτάκης στους κουμπαράδες.
1: Ναι.
0: Πιο εκεί,
1: λίγο πιο εκεί.
0: Έχουμε την οπή.
1: Πας δηλαδή τώρα εσύ σε εμβληματική περιοχή. Ρέμος, Μεγαλέξανδρος, Μητσοτάκης και εσύ.
0: Άσε τώρα, μην το ψάχνεις τώρα.
1: Ωραία.
0: Πιο εκεί ήταν και το δονομάχοι που δείχναν τους κόλλους τους μπροστά στις
1: εκεί ακριβώς απ' έξω.
0: Εικόνες, ναι. Όλα αυτά. Και θα δώσουμε και προσκλήσεις λοιπόν. Μιας και.
1: Στους Θεσσαλονίκες, μην παίρνετε
0: Θεσσαλονίκη. Τώρα υπάρχει ένα ερώτημα. Μεταδίδουμε στη Θεσσαλονίκη, αυτό δεν ξέρω.
1: Και
0: αν μεταδίδουμε live. Ή θα τα ακούσουν κάποια στιγμή.
1: Δώσε εσύ τις προσκλήσεις.
0: Όσοι πάρετε τώρα στο 211 10 80 880. Όχι τώρα, μόλις βγω από το στούντιο.
1: Ναι, σε λίγο.
0: Θα κερδίσετε από μία διπλή πρόσκληση, 4 πρώτοι που θα πάρετε, για την αυριανή παράσταση εκεί στο θέατρο Κήπου στη Θεσσαλονίκη. Πάρτε Θεσσαλονίκη. Αν δεν ακούτε στη Θεσσαλονίκη, πάτε Αθηναία και κάντε άλλα μισό
1: τέτοιο.
0: Είναι και τα ίντερνετ. Δεν είναι live. Είναι live. Είναι, live,
1: είναι ναι. Και live τα ίντερνετ.
0: Α, live είμαστε, ναι.
1: Ό,τι
0: κοίτα
1: λάδε.
0: Να δεις τι μαθαίνα.
1: Κοίτα, δεν έχει προχωρήσει.
0: Αυτά, να τα μάθω
1: το φεγγάρι.
0: Ποιο φεγγάρι, πάνω θεέ μου.
1: Πήγαμε στο φεγγάρι.
0: Ας είναι και
1: μπράβο. Θέλω να πω, έχει προχωρήσει η ανθρωπότητα. Αυτό να ξέρεις.
0: Έχει προχωρήσει η ανθρωπότητα.
1: Ναι.
0: Με Άδωνη υπουργό, Κασιδιάρη να κάνει κόμμα. Αυτό είναι πώς προχώρησε η ανθρωπότητα. Αυτό είναι το δείγμα.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Και εμείς το δείγμα. Αυτό το δείγμα της ανθρωπότητας. Με τον Τραμπ πρόεδρο, α πούμε, των
1: ΗΠΑ.
0: Αυτό είναι το προχώρημα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Μια χαρά είναι.
0: Καλά, αμφιβάλλω να ακούγόμαστε live.
1: Άρα. Τέσσερις διπλές.
0: Τέσσερις διπλές.
1: Τώρα θα βγεις έξω.
0: Τώρα
1: όσο ακούμε
0: έξω.
1: Το λαό εμείς.
0: Εσείς παραγγέλνετε.
1: Αυτό.
2: Αποστολή.
0: Έλα.
2: Καλό μεσημέρι. Τώρα ακούω το σύντροφο. Μπορώ να το λέω σύντροφο γιατί μου ταιριάζει απόλυτα και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας για το Σπύρι του Χαλβατζή.
3: Είναι η πολιτική του ΚΚΕ και έλκει γιατί προσφέρει, δημιουργεί, καλλιεργεί το ανυπόταχτο, το αδιάλαχτο. Το αγωνιστικό.
2: Ήμουν ο νεολαίος του 78-79-80 που είχαμε γραμματέα στην ΚΝΕ για έναν από τους τελευταίους αλήγης τους κομμουνιστές. Θα ήθελα να σου πω το εξής. Πεθαίνοντας ο Σπύρος, κλείνει και μια μεγάλη ιστορία και μια μεγάλη σελίδα για το κομμουνιστικό κίνημα στην Ελλάδα. Πιστεύω όμως ότι ο αγώνας συνεχίζεται, το λέω μέσα από την καρδιά μου και σε όλους τους κομμουνιστές που είναι της επάρξης ή είναι στο σπίτι τους, τους λέω το εξής. Σύντροφοι, ψηλά τις καρδιές.
0: Αποστολή. Ναι.
2: Έλα, ρε Αποστολή. Νορβηγό κουνούμαλο.
0: Έλα.
2: Λοιπόν, καλή σεζόν.
0: Ευχαριστούμε.
2: Σας χαιρόμαστε.
0: Να μας χαίρεστε.
2: Έτσι, έτσι. Βασικά θέλω να πω για το Χαλβατζή. Που εντάξει, ήταν ένα από τους original, από τους παλιούς. Τι να πω, εντάξει, τα λόγια είναι περίτα. Τέλος πάντων, κάτι άλλο για το Μπουμπούκο. Κάτι που έβαλε το ChatGPT να δει ότι έχει δίκιο, αλλά τελικά βγήκε λάθος.
4: Έχεις ανοίξει το chat. Τι έχεις ρωτήσει.
5: Μειώθηκε ο GSS τώρα το 26 με 25.
4: Τι λέει, μισό.
5: Δυστυχώς είναι μείον 1,9.
0: Γενικώς το χρησιμοποιούν οι δεξιοί σε τέτοιες περιπτώσεις και όλοι αυτοί οι σκιτζίδες εν γέννη.
2: Θέμα, ποιο είναι αυτό, ότι ήταν τόσο σίγουρος ότι είναι σωστός. Εντάξει, μαλακία στον εγκέφαλο, έχει, εννοείται θα έχει δίκιο. Φαντάσου όλες αυτές τις πίπες που έλεγε τόσο καιρό, που νόμιζε ότι έχει δίκιο, τον πιστεύανε όλοι οι άλλοι, δηλαδή ότι το 99% ήταν μαλακίες αυτά που έλεγε. Αλλά ο κόσμος τον άκουγε. Και τον ψήφισε και θα τον ψηφίσει ξανά και θα ξαναβγεί. Τι να λέμε τώρα, να είχαμε να λέγαμε, όπως λέει και ο Αυγολέμονος. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος ακόμα κοιμάται και πότε θα ξυπνήσει.
6: Έλα ρε Αποστολή.
0: Έλα.
6: Να σου πω, σου έχω πει να μην ακούμε Άδωνη στην έχεια, αλλά σήμερα ειδικά δεν έπρεπε να το βάλετε τόσο πολύ.
7: Οι έχοντες πρόβλημα στη μέση παραγγέλλεται τη ζώνη, οι έχοντες...

0: Ένας πρόβλημα ημικρανίας παραγγέλνει την παντάνα για το κεφάλι.
1: Αυτό το σκουλί, κύριε το φασίστα, με το θάνατο του σπίτι του Καρβατζή, να πούμε το κάθαρμα αυτό. Έχω στεναχωρηθεί πολύ με αυτή την υπόθεση.
2: Για ποιον τώρα, για τον Ανδρουλάκη ή τον Άδωνη?
1: Και τον Άδωνη και τον Άδωνη, ειδικά ο Ανδρουλάκη, σχέση τον, εντάξει, δεν ξέρει τι λέει.
3: Ο στόχος του Πασόκ δεν είναι η δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση.
4: Μη με ξεχάσετε. Κι εγώ σε ρωτώ, υπήρξε κάποτε στα αλήθεια εδώ?
5: Ναι, Αποστόλη, καλή χρονιά!
2: Χρόνια πολλά, χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά!
6: Καλή χρονιά, χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά!
5: Από Ουγκάντα σε έχω παρμένο. Καλή χρονιά, γερά κουράγια και μ' αρέσει το αφιέρωμα για το Χαλβατζή που έχει μέσα και αυτά τα ωραία λόγια που λέει. Ήταν ένας αγωνιστής πραγματικός και ένας κομμουνισταράς τάξιος.
7: Είναι η μαρξιστική-λενινιστική ιδεολογία η οποία έλκει.
5: Περάσατε όμορφα?
2: Τα περάσαμε όμορφα, ναι.
6: Περάσαμε όμορφα και τούτη.
2: Εντάξει, δεν έχω παράπονο.
5: Ο Αυτιάς προκάλεσε τον Τσίπρα σε μονομαχία τηλεοπτική και δεν το παίξατε.
2: Το χάσαμε. Τι έγινε τέτοιο?
8: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς, όποια στιγμή θέλετε, σε οποιοδήποτε κανάλι, ελάτε με τον πρώτο Έλληνα Ευρωβουλευτή που δίνει μάχη στην Οικονομική Επιτροπή για την Πατρίδα για να συζητήσουμε.
9: Δεν debate με Τσίπρα.
8: Debate στο full. Όποια στιγμή θέλει.
5: Δεν το έμαθες αυτό? Όταν δηλαδή και όταν οι Σαμιώτες ξεσπαθώνουν, δεν είναι απλά τα πράγματα.
2: Δεν είναι αστεία, ειδικά όταν μιλάμε για Αυτιά. Ο Αυτιάς έχει βάλει στη θέση του Ερντογάν και πάει λέγοντα. Τώρα το σου έχει πιάσει από τα αυτοί όλους αυτού. Κάτι Μέρκελ, κάτι άσεμε τώρα.
5: Τραμπ και βάλε.
2: Και Τραμπ, μπορεί και Τραμπ.
5: Αυτό θα πει Σαμιώτης, φίλε. Και κάτι άλλο. Πείτε στους τουρίστες ότι φτάνει, βαρεθήκαμε, καλά περάσαμε, ήρθαν αρκετοί. Τώρα να σηκωθούν να πάνε στο σπίτι τους, να τελειώσει η σεζόν, να βγάλουμε τη σούμα, να τελειώνουμε.
10: Μην παίρνετε άλλο, μην τηλεφωνείτε άλλο για τις προσκλήσεις.
2: Έχουμε τους νικητές για Θεσσαλονίκη και είναι οι Λαλίδης Παναγιώτης, Τριανταφυλλίδης Χρήστος, Καρίδης Στέλλα, Σεπτεφίδης Γρηγόρης.
10: Είναι και σε είδηση όλοι και οι τέσσερις.
2: Α, ναι, όχι, Καρίδη, όχι. Καρίδη, Καρίδη. Καρίδη. Ναι, ναι.
10: Τι είναι, είδηση.
2: Νομίζω είναι με ύψιλο. Αλλά ναι, οκ. Okay.
10: Τι σημασία έχει. Ένα ή. Θα τα καταργήσουμε.
2: Σωστό, ένα.
10: Όπως καταργούν τα επιδόματα οι άλλοι, εμείς θα καταργήσουμε τα ή. Λοιπόν, αυτή τι ώρα
2: από μία διπλή πρόσκληση κερδίσατε για την αυριανή παράσταση που παίζουμε Όπε και Μπλε, Τσολιάς εν δε Τσόλια Μπαντ, στο θέατρο Κήπου. Οι πόρτες ανοίγουν 8, ξεκινάμε 9, 9 και ξέρω εγώ κάπου εκεί. Ελάτε έγκαιρα για να βρείτε τις θέσεις σας, να βρείτε εισιτήρια, να γίνουν όλα τα διαδικαστικά, να είστε εκεί. Οι υπόλοιποι μπορείτε να προμηθευτείτε εισιτήρια στο more.com και θα τα πούμε αύριο από κοντά μετά την εκπομπή. Πετάμε.
10: Αυτό ήθελα
2: και
10: να
2: πριν
10: πω.
2: Την εκπομπή, την Πέμπτη, πάλι και πετάμε. Οπότε εδώ θα είμαστε. Όλα θα γίνουν.
10: Πάνω κάτω, Θεσσαλονίκη. Το έχει κάνει η κολλιά του Παγκράτη.
2: Τι είναι, μωρέ, πια σιγά.
10: Τίποτα, ναι. Δίπλα είναι. Με τον δρόμο να το κόψει.
2: Λίγο τι. Ένα τροχαίο στίγει στον Κυφισό, περισσότερο θα κάνει.
10: Πραγματικά, άστο. Άρα, ο Κυφισός δεν υπάρχει.
2: Αυτό.
10: Πιο γρήγορα πα Θεσσαλονίκη. Όντω, αν. Δεν έχει φανάρι η Θεσσαλονίκη. Πα ευθεία. Ενώ εδώ έχει 25 φανάρια.
2: Τίποτα, ναι. Ο Κυφισός δεν έχει. Αλλά ναι.
10: Τι δεν έχει?
2: Ο Κυφισός δεν έχει φανάρια. Δεν ξέρω αν έχει πάει ποτέ, δεν έχει
10: και
2: φανάρια.
10: Και το Λονδίνο δεν έχει ποντίκια. Τι είναι αυτό?
2: Έχει τεράστιους τηλεφωνικούς καταλόγους.
10: Μπράβο, λοιπόν. Άντε πήγαινε έξω.
2: Λοιπόν,
10: εμείς εδώ θα ακούσουμε τον ύμνο της ελληνικής λύσης που πολύ μας άρεσε. Εμβολισμένο.
11: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά.
12: Απόλλωνα, Θεέ του ήλιου. Στείλε τις ακτίνες σου.
11: Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί να την αγνοήσει.
12: Φύσικα,
11: ελληνική λύση, η φωνή του λαού.
12: Τι είμαστε?
11: Ελληνική λύση, η Ελλάδα παντού.
12: Πού? Εκεί που κάνει αλεπού.
11: Πίστη, δύναμη, μία.
12: Να αγκαλιάσουμε ένας τον άλλον, να αγαπήσουμε την πατρίδα.
11: Ελληνική λύση, Ελλάδα ψηλά.
12: Χέσε ψηλά και γδάτε με.
11: Ελληνική λύση, η φωνή δυναμώνει.
12: Make Hellas great again.
11: Ελληνική λύση, την Ελλάδα ενώνει.
13: Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη.
11: Μία φωνή.
12: Φωνάξτε ρε Αθηναίοι, Μαραθώνας.

0: χωριά.
1: Αρνή Γιούρμπαση. Είδα νερόβραστη μελατοπίπερο.
0: Για την Ελλάδα, για τα παιδιά μας ξανά. Χρόνια μας λέγανε κάθε υπομονή.
2: Πιστέψτε με, είμαστε οι πρώτοι.
0: Μα υπομονή τώρα έγινε φωνή. Ο κόσμος ζητάει να ακουστεί δυνατά. Θέλει μια Ελλάδα όρθια, πάλι ψηλά.
3: Γιατί είμαστε Έλληνες και τίποτα άλλο.
0: Για τον πατέρα που παλεύει στη δουλειά. Για τη μητέρα που κρατάει μια οικογένεια γερά.
4: Θυμάμαι πως έτρεχα να βρω γάλατα σε κονσέρβα. Για να μην πιει ο κόσμος.

0: Το Παλιονίσι, το Δασκαλιό, το Έλλος, το Καλαμάκι, ο Κάλαβλος.
1: Πίστη, δύναμη, μία καρδιά.
2: Ψυχή μου είσαι, είσαι στην καρδιά μου.
1: Ελληνική λύση, Ελλάδα ψηλά.
2: Θέλω να μείνει για πάντα μαζί μας.
1: Ελληνική λύση, η φωνή δυναμώνει.
0: Τέλος ο πόνος στη μέση, τελοπών.
1: Ελληνική λύση, την Ελλάδα ενώνει.
0: Και επιστολές του Ιησού Χριστού.

0: Οι σημαίες ψηλά ρε, ψηλά ρε οι σημαίες. Ψηλά οι σημαίες Έλληνες.
1: Για τον αγρότη που παλεύει στη γη.
2: Μείον 39 τα γκούρια σας είπα.
1: Για τον εργάτη που αντέχει μια ζωή.
3: Στα μπετά, στα τούβλα, στον τόρνο.
1: Για κάθε άνθρωπο που ακόμα προσπαθεί.
2: Δουλεύετε μαλάκες, δουλεύετε.
1: Ήρθε η στιγμή η φωνή του να ακουστεί.
4: Και να μην ξεχνάτε τίποτα μνημονικών.
1: Δεν θέλει ο κόσμος άλλα λόγια κενά.
5: Απόψε σήμερα και χθες όλες οι πόρτες είναι.

0: του Χριστού, την πίστη, την Αγία. Θα πολεμήσουμε για τον Ελλήνων την ελευθερία.
1: Δεν κάνουμε πίσω, δεν σκύβουμε πια. Η δύναμη βρίσκεται μέσα στην καρδιά.
0: Μου είπε, για το έχετε κάνει τσέκα πρόσφατα, η καρδιά σου είναι αυτή του. Του λέω, παίρνω το ευκάρδιο. Μου λέει, στείλε μου πέντε.
2: Να.
1: Κι όταν ενώνεται ο λαός σαν γροπιά, η Ελλάδα μπορεί να σηκωθεί ξανά.
0: Ξυπνήστε, βρε.
1: Έλληνε.

0: Προβατάκια, έρχεται και η σειρά μας. Ακούστε που σας λέω. Ελληνική λύση, Ελλάδα ψηλά. Τι είμαστε? Και σε όποιον αρέσει.
1: Έπος, είναι έπος όλο αυτό και σκέτο το τραγούδι, πόσο μάλλον και μετά ηχητικά. Φτάσαμε στο τέλος, τρίτο μέρος του λαού, διαφημίσεις και αμέσως μετά τα κακά κορίτσια. Γεια σας.
2: Καλημερίζω.
3: Καλημερίστε.
2: Ο Στάθης ο Κερκυραίος είμαι.
3: Ωραία.
2: Ναι, βλέπω 88 ετών την απόλυτη ελευθερία που έχει η νεολαία μας με τις εκδηλώσεις από το ένα άκρο μέχρι το άλλο. Και χαίρομαι γι' αυτό. Γιατί στο μέλλον, υγεία να έχουν, θα καταλήξουν στο κέντρο.
3: Ποιο κέντρο? Στον άξονα που λέμε.
2: Ακριβώς, ναι. Πρόσεξε. Εύχομαι η διάμετρός του να είναι ανάλογα με τα χρόνια του. Και εύχομαι η δική μου διάμετρος έχει 88 εκατοστά. Άρα η περιφέρεια του κύκλου.
3: Εκεί το πάμε τώρα. Θα τη βγάλουμε να τη μετρήσουμε τις διαμέτρους.
2: Μα αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι λέμε?
3: Την έχετε 88 εσείς.
2: Ναι, μπράβο.
3: Καλά είναι.
2: Έχω, η διάμετρός μου είναι 88 εκατοστά.
3: Αδιάμετρος. Αυτό είναι καλό τώρα ή κακό? Μεγάλο άνοιγμα βλέπω.
2: Ακριβώς γι' αυτό είπα. Εύχομαι και εσύ ακόμα η περίμετρος να είναι ανάλογη με τα πιστεύω σου, αλλά να τα υλοποιεί. Είναι βασικό πράγμα να υλοποιείς τη σκέψη σου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, έως σχεδόν ακατόρθωτο.
3: Χάθηκα, λίγο ευχαριστώ όμως. Να είστε καλά.
4: Ότι τραγουδάω από μέσα μου, το με λένε Γιώργο, με τη φωνή του Γιώργου Μαζονάκη και όχι με τη φωνή του Μητσιά, είναι κάτι που πρέπει να το δουλέψω μόνη μου. Εντάξει.

0: πολλά πρέπει να δουλέψει μόνη σου και δεν το κάνει.
1: Ναι, λοιπόν, το ότι σηκώνουν από τον καναπέ και μάλιστα πάνε και πληρώνουν για να δουν καλλιτέχνε όπω ο Ρέμο εχθέ. Όπω η Άννα Βύση μετά. Πληρώνει και γίνονται γεμάτο τα στάδια. Αυτό πρέπει να το δουλέψουν οι αρχηγοί των κομμάτων. Γιατί δεν μπορούν να σηκώσουν τον κόσμο από τον καναπέ, να κατέβει στο δρόμο, να διεκδικήσει το πετρέλαιο, οτιδήποτε ξέρω εγώ. Που έχει πάει στα ύψη και όλα αυτά που μα ταλανίζουν. Λοιπόν, γιατί κι εσεί σηκώσατε κόσμο στην ΚΝΕ που θα κάνετε το φεστιβάλ σα, αλλά γιατί θα έχετε πάρα πολλού τραγουδιστέ. Να το δούμε λίγο και έτσι. Και όχι γιατί θα μιλήσει ο Κουτσούμπα, α πούμε.
0: Α, δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Καλά, εντάξει, μιλάμε για τα προηγούμενα, ρε παιδί μου, που γινόταν και εδώ στη γειτονιά μα.
0: Οι τραγουδιστέ είναι το συνοδευτικό. Ο Κουτσούμπα είναι το βασικό act.
1: Α, ναι, έτσι νομίζει. Τέλο πάντων, εντάξει.
2: Αριβεντέρτσι.
1: Λοιπόν, όταν είχε πεθάνει ο Νικόλα Άσιμο, είχε βγει η μανούλα του και είχε πει, επειδή γινόταν χαμό στον κόσμο, και είπε Νικό μου, Νικόλα μου, ξέρω εγώ πώ το είπα, είχε τόσου πολλού φίλου που ήταν αυτοί Νίκο μου όταν του χρειαζόσουν. Έτσι, για τον κόσμο που μαζεύεται για το μαζονάκι και όλα αυτά. Και να τελειώσουμε ένα πολιτικό σχόλιο. Αν ήταν ένα απλό στέλεχος κόμματος, απλό, του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΕΛΑΣ, οτιδήποτε, και είχε πει αυτά για τον κατώτατο μισθό, θα είχαν ξεσηκωθεί από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και από το κόμμα μέσα και θα τον είχαν φάει χαλαρά. Και τώρα το είπε κυβερνητικός εκπρόσωπος που δεν πρέπει να εκφράσει προσωπικές του απόψεις και ήταν μια ηλιόλουστη μέρα, ρε πούστη μου.
3: Για το επίδομα ανεργίας.
4: Η προσωπική μου θέση είναι δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες. Το ξαναλέω.
5: 2 μήνες μόνο.
4: Ναι.
6: Η ομιλία του Τραμπ δεν είμαστε μόνοι στο διάστημα, είναι και οι εξωγήινοι εδώ, είναι έτοιμοι, είναι θέμα χρόνου το πότε. Πάντως εμείς θα τα πούμε την Κυριακή που έρχεται.
0: Περιμένω πώς και πώς.
6: Την Κυριακή στην πλατεία Αμερικής που είπαμε.
0: Πριν την Κυριακή εμείς θα τα πούμε την Τετάρτη. Τώρα θα σε χρησιμοποιήσω και για ρεκλάμα, δεν κατάλαβα. Μου έχεις φάει τα σκότια. Την Τετάρτη στο θέατρο Κήπου στη Θεσσαλονίκη, ο Πεκεμπλέ, φινάλε παράσταση στη Θεσσαλονίκη, εισιτήρια στο more.com. Προλάβετε.
6: Εμείς εισιτήρια στο public.
0: Επισκιάζει την εκδήλωσή μου.
6: Εισιτήρια στο public.
0: Τετάρτη βράδυ στη Θεσσαλονίκη, πίσω από το άγαλμα εκεί στο κέντρο, στη Χάνθ. Λοιπόν, εκεί που ήταν ο Ρέμος λίγο πιο πέρα.
6: Εισιτήρια 10 ευρώ μόνο.
0: Και να σου. Αυτό στο δικό σου, στο δικό μου είναι άλλες τιμές.
6: Διαδραστικά θα θέτουν ερωτήσεις.
0: Άσε μας ρε παιδάκι μου τώρα, έχω το δικό μου, έχω και εσένα.
6: Τα έχω πει όλα εγώ και υπάρχουν.
0: Αλίμονο, σιγά μην τα έχεις πει.
6: Αλλά και Μαρκόνι Ποθήτη να βρίσκουν ένα.
0: Θα βρίσκουν, θα βρίσκουν.
6: Πέντα τρίγωνο Βερμουδών, να μην πάνε απρόατα. Είμαστε, να ξέρουνε τι λέω. Ναι, και ό,τι θέλουνε θα ακούνε και εδώ όσο χωρό χρόνο μου δίνεις, θα λέω και...
0: Εσού δώσω τώρα, φτάνει. Σου δίνω να κερδίζω κι εγώ από αυτό που σου δίνω. Άντε, γεια.
7: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
8: Μα ναι, ναι, εδώ.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
11: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
10: Σκέψου, πράκτικα.
12: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες. Εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
13: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
14: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
14: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα παιδιά!
5: Μπράβο!
13: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
15: Συνεργασία.
13: Μυστήριο. Δράση.
15: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
13: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
15: Συνεργάσου με την παρέα σου.
13: Λύσε τους γρίφους.
5: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
15: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
13: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47896 και online στο gamemasters.gr.
16: Η ώρα είναι 2.
17: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
18: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
19: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
20: Παραπολιτικά 90,1.
21: Καλώς σας μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρύπο. Ανησυχία στην κυβέρνηση από την αύξηση στις τιμές των καυσίμων και τις ενέργειες που πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς συνεχίζονται οι εχθροπραξίες σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με πληροφορίες των ειδήσεων παραπολιτικά 90,1, τις επόμενες ημέρες ενδεχομένως και αύριο θα υπάρξει σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το θέμα. Ερωτηματικό παραμένει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, η διάθεση του οποίου αρχίζει τον Οκτώβριο. Δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή αναφέρει ότι τα Υπουργεία Οικονομικών, Ενέργειας και Ανάπτυξης μελετούν αύξηση των ποσών και διεύρυνση των κριτηρίων και του αριθμού των δικαιούχων που λαμβάνουν το επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης. Επίσης, εξετάζουν οριζόντια επιδότηση στους λογαριασμούς ενέργειας και διατήρηση των επιδοτήσεων στο πετρέλαιο κίνησης. Αντιδράσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αλλά και της αντιπολίτευσης συνεχίζει να προκαλεί το ζήτημα με το επίδομα ανεργίας. Το συγκεκριμένο επίδομα είναι ανταποδοτικό. Δεν θα πρέπει να ανοίγουν τέτοια ζητήματα αν δεν έχεις εξετάσει όλες τις παραμέτρους και αν δεν είσαι έτοιμος να πεις κάτι προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Οικονόμου. Σημείωσε ότι η αρμόδια υπουργός, που έχει πλήρη εικόνα γύρω από τα εργασιακά, ήταν ξεκάθαρη και σαφής. Η ακριβή ατζέντα κατηγόρησε την κυβέρνηση, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Τόνισε πως είναι σαν να λέει η κυβέρνηση έναν εργαζόμενο μην διεκδικήσει δικαιώματα αν είσαι θύμα εργοδοτικής αυθαιρεσίας. Κυβερνητικό σχέδιο και όχι απόψεις στα περί περικοπής του επιδόματος ανεργίας, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνάντησή του με τους εργαζόμενους της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΕΔ ΝΙΝ ΔΥΠΑ. Τόνισε πως το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει πως πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη. Παρουσία εκατοντάδων υποστηρικτών του, όπου φυλακίστηκε ο καταδικασμένος για για Διεύθυνση Εγκληματικής Οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης μετά από 7 χρόνια εγκλισμού. Επιστρέφω στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Δεν είμαι μόνος, είναι μαζί μου ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη, τόνισε χαρακτηριστικά. Όπως είπε, σκοπός του είναι να απαλλαγεί η χώρα από την πλέον διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Ανέφερε ότι δεν θα αποφασίσουν οι πολιτικοί για την επιστροφή του στη Βουλή, αλλά ο κυρίαρχος ελληνικός λαός. Πριν μια ώρα οδηγήθηκε στον ανακριτή το ζεύγος των γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Πλέον βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και αναμένονται οι απολογίες τους. Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο των ελεκτικών αρχών έχει μπει το ιατρείο της Καρνεάδου για τις υπέρογγες χρεώσεις αλλά και τις αμφιβόλου αξίας υπηρεσίες που διαφήμιζε. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν πριν από την κατάρρευση του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο στο Κολωνάκι αλλά και τις ενέργειες που ακολούθησαν. Στο ιατρείο στο Κολωνάκι έχει γίνει 3 φορές έλεγχος. Οι γιατροί έκαναν απάτη καθώς έκρυβαν το μηχάνημα, επισήμανε στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Διευκρίνησε ότι το Σώμα Ελεγκτών Υπηρεσιών Υγείας δεν καταργήθηκε, αλλά συγχωνεύτηκε στη νέα αρχή διαφάνειας. Στην ανακρίτρια Ηρακλείου, η 18χρονη μητέρα του μόλις 18 ημερών βρέφους, το οποίο νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο με βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Καλείται να δώσει εξηγήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το νεογνώ υπέστη τα σοβαρά τραύματα. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Ζεφύρι. Άγνωστος άνοιξε πύρ εναντίον σταθμευμένου αυτοκινήτου, το οποίο βρισκόταν έξω από οικία στην οδό Παναγίας Γρηγορούσας. Οι αρχές βρήκαν στο σημείο 7 κάλικες των 9 χιλιοστών. Εμπριστική επίθεση αγνώστων σε σπίτι αντιδημάρχου του Ζωγράφου. Καταστράφηκε ολοσκερό στο αυτοκίνητό του, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε 2 μοτοσυκλέτες. Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού, ενώ τις βραδινές ώρες αναμένονται έντονες βροχές και καταιγίδες στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα σε τμήματα της Πελοποννήσου, σε Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Στη διεθνή ενημέρωση, ένταση στη Βαλτική. Ρωσικό πολεμικό πλοίο έριξε φωτοβολίδες προς την κατεύθυνση δανέζικου στρατιωτικού ελικοπτέρου. Στα αθλητικά, η UEFA αποφάσισε για τις τοποθεσίες των τελικών του Champions League για τα επόμενα 2 χρόνια, με το Μόναχο να αναλαμβάνει το 2028 και τη Βαρκελόνη το 2029. Σε 15 λεπτά, τζάμπολ στον αγώνα Προμηθέα Βιέννης για τα προκριματικά του FIBA Basketball Champions League.
1: Τα νέα των αγορών.
21: Οριακή άνοδος 0,07% του Γενικού Δικτυτιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Στα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα στο 8ο του έτους. Στα 49,5 δισεκατομμύρια ευρώ τα έσοδα από φόρους.
1: Ο καιρός.
21: Νεφώσεις με πιθανότητα βροχής στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
1: Παραπολιτικά 90,1.
3: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
22: αλλά καλό στη δική τους.
23: Αυτές τι γίνανε τα βράδια. Ενώ εγώ κοιμάμαι τις 9. Αυτές λένε κακά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
3: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.

0: κάνουν τις οπτικές είναι στην περιοχή να τις βάλουν παρακαλώ Σαββατοκύριακο. Γιατί τι θα κάνουμε, κύριε οπτικονούδε?
1: Παιδιά, είναι σκαμμένη όλη η περιοχή. Δεν βρίσκαμε που δεν βρίσκαμε θέση. Τώρα γίνεται χαμός. Έχω παρκάρει. Ωραία παρκάρα όμως. Απλά ήταν αριστερά, δεξιά. Παιδιά, η Κυψέλη είναι μεγάλο σχολείο. Είναι μεγάλο σχολείο οδήγησης και παρκαρίσματος. Επειδή γεννήθηκα και ανδρώθηκα στην Κυψέλη, το βάζω το αμάξι.
0: Κάτσε να κάνω και ηχητικό. Η ανηφόρα μας με περιμένει στην Κυψέλη.
1: Μπορώ να βάλω το αμάξι στον πόντο. Δηλαδή δεν χαμπαριάζω. Τώρα λοιπόν ήταν ένα πολύ μικρό στενό όπου είχε μία θέση. Πολύ ωραία για το αυτοκίνητό μου, αλλά δεξιά. Ήταν δεξιά, ήταν παρκαρισμένη ένα αυτοκίνητο. Οπότε δεν μπορούσα να κάνω τη μανούβρα. Να πω μπρος πίσω, τέρα δόθε, τα. Το βαλά.
0: Έχω γίνει και εγώ μου τον, αλλά πώς έχω γίνει? Έχει μπιμπίδια.
1: Α, αυτό είναι.
0: Παιδιά, τα μπιμπίδια πόσο διευκολύνουν.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα. Σίγουρα. Απλά δεν βαράνε και λίγο νωρίτερα από ό,τι πρέπει.
0: Ναι, καλύτερα.
1: Ναι, εγώ...
0: Καλύτερα γιατί των φρονίμων τα παιδιά πριν παρκάρουν, μαγειρεύουν.
1: Εγώ κατεβαίνω κάτω και βλέπω. Όταν βλέπω πολύ κοντά το αυτοκίνητο από τον καθρέφτο πίσω, ή καμιά φορά τον φυλάω. Δηλαδή πηγαίνω τόσο απλά.
0: Μικροφωνίζει η φωνή μου, κάτι γίνεται ηχητικά. Να έρθω πιο κοντά.
1: Πιο κοντά στο μικρόφωνο.
0: Ναι.
1: Τι έγινε, ρε παιδιά, αυτή η γάκα είπε ότι. Γιατί λέει, γιατί με ταλαιπωρείτε έτσι, λέει. Δεν καταλαβαίνω, λέει, γιατί με ταλαιπωρείτε έτσι. Αυτή δεν έχει καταλάβει τίποτα. Για ψάξει το AI να σπερδάνε ρωτήσει. Βράψε στο AI. Έγινε αυτό, αυτό και αυτό. Και με έχουν εδώ πέρα με κάτι βραχιολάκια. Γιατί με ταλαιπωρούνε?
0: Τώρα απολογούνται, έτσι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Έχουν βγει.
0: Τρίτο υπόγειο αριστερά.
1: Έχουν βγει πολλά πράγματα στη φορά.
0: Πράγματα, θάματα πηγαίνανε, λέει, για ασκήσει ομορφιά, για μανικιούρ, πεντικιούρ, μισαμπλή. Τα πάντα κάνανε, τα πάντα όλα.
1: Και βγαίνει. Ένας λέει άνθρωπος είχε πάει και του είχε πει ότι τα δόντια του είναι τοξικά.
0: Α.
1: Και φοβήθηκα, λέει, πάρα πολύ.
0: Τα
1: δόντια του είναι τοξικά. Του είπε τα δόντια σου είναι τοξικά και η άβρα σου είναι κίτρινη. Διάβαζε και την άβρα αυτή.
0: Και από την άβρα.
1: Οπότε τη είπε τέτοια άβρα είναι, τώρα θα δεις πώς θα σου πάρω. Και του έδωσε διάφορα. Του είπε ότι πρέπει να κάνει διάφορες θεραπείες, φαντάζομαι εγώ τώρα, των πολλών χιλιάδων ευρώ για να τοξοκοινιάσουν τα δόντια του και η άβρα να αλλάξει, να πάρει ένα άλλο χρώμα.
0: Τι τσαρλατανιστά ντοκτόρικο ήταν αυτό! Έλα, πάρε νιάτα, πάρε ομορφιά, πάρε τι θέλεις, καινούριο αίμα πάρε, φρασκαδούρα πάρε και στον άλλο κόσμο που θα πας. Κυκλοφορούσε, λέει, αυτός, μαθαίνω, ως λιμοκοντόρο στο Κολωνάκι, το έπαιζε ότι είναι και του Λίμπρο Ντόρο. Θα κάνεις ντόρο. Έπρεπε να του πούν όλοι αυτοί από το Λίμπρο Ντόρο.
1: Και φορούσε αυτό το ρολόι, λέει, των 200.000 ευρώ, το, πώς το λένε, το πατέκ κάτι. Και έλεγε σε δείπνο, ας πούμε, αυτό, λέει, δεν είναι τίποτα, λέει. Του λέγανε ωραίο ρολόι και έλεγε αυτό, λέει, δεν είναι τίποτα, λέει, για μένα.
0: Συχνάζε όλα τα ίνστέκια του Κολωνακίου. Καλά, αυτό δεν, να μου πεις, το να συχνάζει κάποιος τα ίνστέκια δεν είναι τίποτα. Αλλά,
1: ναι,
0: αλλά όλα αυτό, παιδιά, το προφίλ. Δηλαδή, τι να πω, σήμερα θέλω να μάθω τι είπαν στην απολογία του. Σήμερα μέχρι το αργά το απόγευμα θα ξέρουμε τι είδους βραχιολάκι θα φορέσουν. Θα είναι βραχιολάκι Κέσσαρης ή θα είναι βραχιολάκι αυτό το δύσκολο που λίγο σε στενεύει. Για να δούμε. Πάντως κόσμος και δουνιάς, παιδιά, πήγαινε εκεί. Δηλαδή έχω πετύχει πάρα πολύ κόσμο που λέει πήγαινα κι εγώ εκεί.
1: Καλά, και ο Πλεύρης είπε ότι είχα συμβουλευτεί τον κύριο... τον παθολόγο.
0: Μάλιστα.
1: Και εγώ, λέει, είχα πάει, λέει, και τον είχα συμβουλευτεί.
0: Βγήκε ο Πλεύρης και το έπεσε.
1: Μα όλοι τους ξέρανε, παιδί, με αυτούς τώρα.
0: Μην βγει κανένα ονοματάκι, γιατί τώρα, παιδιά.
1: Όλοι τους ξέρανε. Όταν λέει, και όταν έλεγχος, λέει, έκρυβε. Διάβασε τώρα, δεν ξέρω τι ισχύει. Και όχι, έκρυβε, λέει, έκρυβε το μηχάνημα στο μπαλκόνι.
0: Α.
1: Τι είναι το πείτε, μηχάνη σκουμπίδονται νεκές. Για να προλάβεις να το κρύψεις στο μπαλκόνι, ξέρεις ότι θα έρθουνε.
0: Ναι.
1: Δεν προλαβαίνει, δηλαδή, να χτυπάει ο έλεγχος.
0: Έχω την εντύπωση ότι ένα μηχάνημα ήταν μόνιμα στο μπαλκόνι και έκανε ηλιοθεραπεία.
1: Αυτό δεν χαλάει, παιδιά. Εδώ πέρα εγώ ένα καναπέ έχω και φοβάμαι μη χαλάσει.
0: Βέβαια, όχι μόνο αυτό. Σου λέει ότι δεν επιτρέπεται, ότι έπρεπε να τηρούν κάποιους υγειονομικούς όρους οι οποίοι δεν προϋποθέτουν το μηχάνημα να είναι μπαλκονάτο. Αλλά μπαλκόν. Έπαιρες και τον αέρα του Κολωνακίου.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό. Με ποια ειδικότητα και πώς μπορούσαν να έχουν αυτοί και να έχουν αποκτήσει αυτό το μηχάνημα.
0: Τι να πω.
1: Δεν πρέπει για να αποκτήσεις ένα μηχάνημα ως γιατρός. Να ξέρεις να το χειρίζεσαι.
0: Παιδιά, έχουν να βγουν πολλά. Έχουν ανοίξει στόματα πάντως, έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Δριούς, πισούσεις. Γιατί δεν τα έλεγα πριν αυτά, ε? Γιατί δεν τα έλεγα?
1: Γιατί πήγαν όλα πάρα πολύ καλά.
0: Ο Μαζονάκης λέει δεν είναι η πρώτη φορά που πήγε. Πήγαινε. Ήτανε θαμώνας του συγκεκριμένου Ινστιτούτου. Το οποίο μαθαίνω ότι το συγκεκριμένο ιατρείο Παύλα Ινστιτούτο Παύλα Τσαρλατανιστάν θα άνοιγε, λέει, και παράρτημα σε διάφορα νησιά. Έλα να πάμε στο νησί.
1: Δεν είχε ήδη παράρτημα σε ένα νησί?
0: Όχι.
1: Ήτανε δύο στο Κολωνάκι, όμως διάβαζα εγώ, των ιδίων.
0: Ναι, το οποίο το είχαν μετατρέψει μάλλον σε αντιπροσωπεία για να φέρνουν τα μηχανήματα.
1: Ναι.
0: Ήθελαν δηλαδή να τα στέλνουν και σε άλλους.
1: Μα παιδί μου, είχε διαφημιστεί το μηχάνημα αυτό και όλα αυτά που κάνει η κυρία αυτή. Η παρουσία Άδωνη, Κικίλια, Πλεύρη κλπ. Κλπ. Δεν ήταν άγνωστο.
0: Ναι. Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κάτι δροσελό, φρέσκο και απόλυτα απολαυστικό μας περιμένει στο εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse. Πολύ ωραία αλμυρά λαχταριστά πιάτα, λαχταριστή πίτσα, Παναγία μου. Μελωδική μουσική και πανοραμική θέα που κόβει την ανάσα. Όλα αυτά στο Regency Casino Montparnasse, που αξίζει να πάμε μόνο με 19 ευρουλίνια το άτομο. Λοιπόν, κλείνουμε τραπέζι τώρα. Κρατήστε τον αριθμό, αξίζει πραγματικά να πάτε στο 210-242-1052. 210-242-1052. Να πούμε ότι εκεί θα περάσετε όμορφα, θα πουντάρετε στην τύχη σας, θα φάτε πολύ ωραία και θα αναπνεύσετε καθαρό αέρα, γιατί βρίσκεται στα 1055 μέτρα υψόμετρο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλεια περιουσία.
1: Έγινε χαμός και την Αφροδίτη Μάνου, έτσι. Η οποία βγήκε και είπε ούτε που τον ήξερα, δεν ήξερα τη δουλειά του. Και
0: για
1: αυτό,
0: το Μαζονάκι.
1: Για το Μαζονάκι, ναι. Και τα χτυβρίζουν από κάτω και λοιπά και λοιπά. Και γράφει ένας, άσε μας, νεροχελώνα.
0: Νεροχελώνα. Τώρα, να σου πω, ήταν πολύ άστοχο. Δηλαδή, το timing
1: άσχετο,
0: ήταν...
1: άσχετο.
0: Τι της ήρθε?
1: Δηλαδή, βγαίνει ο Ξαρχάκος και μιλάει με τα καλύτερα για τον Μαζονάκη και με τον ήξερε η Αφροδίτη Μάνου.
0: Έπαθε ποιότητα.
1: Τι της γράφουνε το μεταξύ? Άμα φύγεις εσύ από τη ζωή, να δούμε αν θα πατήσει κάτω.
0: Εκεί κολλάει στον άλλο κόσμο.
1: Μα
0: που θα
1: πάει. Μα τι ακριβώς.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Τι να πω. Λοιπόν, radio@parapolitica.gr, μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματα. Τα κακά κορίτσια θα είναι εδώ έως τις 4, γιατί τα μάθατε, 2 με 4 είμαστε πια εδώ. Και ο καιρός, παιδιά, μοιάζει ότι θα βρέξει.
1: Ναι, θα βρέξει το Σαββατοκύριακο. Και είχε πολύ αέρα το πρωί.
0: Τι θα έχει το Σαββατοκύριακο?
1: Σκίστηκε κι άλλη τέντα. Σκίστηκε κι άλλο. Πάνω θα μείνει εκεί. Πόσο κάνουν τα υφάσματα των τεντάδων.
0: Τι ανάγκη την έχει τώρα, πέρασε σεζόν.
1: Ναι, μέχρι την επόμενη. Παιδιά, ξέρετε πόσο κάνει να αλλάξει υφάσμα σε τέντα? Πάρα πολλά χρήματα.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Γιατί?
1: Γιατί εκεί πέρα και το μεταξύ, εκεί που έχει σκιστεί, δεν ράβεται. Γιατί μπορεί να ξυλωθεί σε σημείο που ράβεται.
0: Βάλτε ένα μπάλωμα από πάνω. Κάνε το.
1: Όχι, θα την αφήσω πάνω εκεί πέρα. Θα μείνει πάνω και όλο το χειμώνα τώρα. Δεν έχω κάτι να προστατεύσω. Εκεί δεν έχω φυτά. Τελειώσαμε.
0: Λοιπόν, πάμε σε break και σε λίγα λεπτά. Κακά κορίτσια εδώ στα Παραπολιτικά.
2: Η ώρα είναι 2 και 4.
3: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
4: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία.

0: αρνηθά θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. Έξι ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σιγά την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Ανώτερες σπουδές ACME. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογκ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Ετοιμάζονται τα κανάλια, ετοιμάζονται. Η Face Κορδά βγάζει από τη φαρέτρα τη Άσους.
6: Τρία ώρες εκπομπή το Σαββατοκύριακο θα έχει κακομοίρα.
5: Ναι.
6: Θα τη μείνει η γλώσσα στο χέρι. Θα ξεσαμαλιαστεί, δεν θα μπορεί να. Δηλαδή, πόσο θα αφιδατωθεί.
5: Λοιπόν,
6: δύσκολο πόστο.
5: Θα έχει λέει και. Ναι, θα έχει λέει και τη βοήθεια δημοσιογράφων του καναλιού, όπως το Νίκο Ρογκάκο για από ενημέρωση κλπ. Και θα πιάνει και οικονομικά θέματα.
6: Αμάν Παναγία μου, θα μας σώσει, θα μας ενημερώσει.
5: Ο Ντόν Τζόουνς θα μας λέει για τα διάφορα, για τα χρηματιστήρια, για την Wall Street, για.
6: Θα γίνει μικρός αυτιάς.
5: Ακριβώς.
6: Θα βγαίνει και θα λέει για τη συνταξούλα.
5: Αυτιά.
6: Ο οποίος έκανε και επανάσταση από την τηλεόραση και επανάσταση του Αρταλίδη έκανε. Και έλεγε τώρα θα δείτε και θα σας πω εγώ και τι θα γίνει και αυτά και τότε και δεν έπαιρνε βάζει τον υπουργό και όχι θέλω υπουργέ. Θέλω υπουργέ τώρα λέει γιατί μας ακούνε άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή λέει δεν έχουν να πάρουν μία μπριτζόλα και μία φραντζόλα να μας πει αυτά. Και αφού έλεγε αυτό και τον καταχέριαζε τον υπουργό και μετά βάλαμε φυλάκια αυτά και εκείνο και τα άλλο και μόλι θα τα πούμε πάμε να πιούμε ένα ουζάκι εδώ παρακατούλια.
5: Και όχι μόνο αυτό.
6: Φαινόταν μωρό ότι.
5: Έλεγε ο συνταξιούχο. Η ναι, συνταξούλα, ναι, όλα σε ούλα ναι. Και ο Γεράκος ήταν με.
6: Έτσι.
5: Το χάιπε.
6: Σάτσα πολύ, σάτσα πολύ.
5: Ήταν σαν τη σοκολάτα, ρε παιδί μου, που σε γεμίζει έτσι και αισθάνεσαι. Τους γέμισε το είναι του ο
6: ναι, ναι.
5: Γι' αυτό και βγήκε.
6: Εύρω στην Ευρωβουλή.
5: Πολύ ψηλά.
6: Πολύ ψηλά.
5: Σταυρουδάκια. Μια χαρά δουλίτσα έκανε τόσα χρόνια.
6: Σταυρώστε τον στα χέρια σα, σηκώστε τον.
5: Τον σηκώσανε.
6: Λοιπόν, από την άλλη έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή, του συμπονώ. Η Μέγαν και ο Χάρη έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Καταρχήν με το που πάτησαν στο πόμπι του στην Αγγλία και είχαν πάρει τα παιδιά του και τα είχαν γράψει σε ένα σχολείο. Τα πήραν ξαφνικά από το σχολείο αυτό και τα βάλανε σε ένα άλλο.
5: Γιατί δεν φτάνει
6: τα λεφτά. Γιατί τα παιδιά κατά άλλα η μαμά του είναι βλαμμένη.
5: Ωραία. Μούλινγκ λέγεται.
6: Ελπίζω να μην γίνεται κάτι.
5: Τι έγινε, μήπως ήταν ακριβά τα διδαχτρά.
6: Δεν ξέρω τα
5: λεφτά. Ούκα έχει να λάβει παρετούμια εφόσον.
6: Είναι και θέμα λέει ασφάλεια του Χάρη. Ο Χάρη δεν νιώθει ασφαλή. Νιώθει ότι πρέπει να έχει. Δεν του παρέχει το Υπουργείο ασφάλεια. Μιλάνε με το Υπουργείο τώρα. Μίλησε με τον πατέρα. Έστειλε μια επιστολή και είπε ότι νιώθουμε μια ανασφάλεια στην οικογένεια. Θέλουμε και εμεί να έχουμε κάποιον, ένα bodyguard, ένα φουρό, έναν αστυνόμο, έναν πάνω στο αλογατάκι του, κάτι να έχουμε τέλος πάντων να μας προσέχει. Και ήδη λέει το Υπουργείο εξετάζει, επανεξετάζει μάλλον το αίτημά του, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά. Παιδιά, εντάξει, τα κατοκαημένο και αυτό. Αυτός πρέπει να το φουρεί κάποιος από την τρελή τη γυναίκα, από ό,τι έχω καταλάβει, τη Μέγαν.
5: Ναι.
6: Δεν την πάει μία ο κόσμος, έτσι.
5: Ο κόσμος είναι.
6: Εγώ στην αρχή θα το πω το
5: πιστεύω. Σαν τη βάσο του Μαζονάκη ένα πράγμα.
6: Έλαντε.
5: Ήταν εκεί, έσφυγε τα ζώα.
6: Ήδη βρήκα ένα χρηματοκιβώτιο και θέλουν ναι. Να το ανοίξουν. Η αστυνομία εννοώ.
5: Και η οικογένεια,
6: και η οικογένεια
5: δεν θέλει.
6: Γιατί σου λέει τώρα. Μου βρέθηκα για μια δίκη μέσα και έχουμε πανικόβλητη.
5: Άστο, λέει, έχει προσωπικά αντικείμενα.
6: Ναι, πάντως νομίζω ότι. Ειδικά δεν ξέρω τι θα το ανοίξουν, δεν θα το ανοίξουν.
5: Η αστυνομία, μα θέλει, θα το ανοίξει.
6: Ναι.
5: Για να βρουν τεκμήρια. Δεν ξέρω.
6: Όλοι είμαστε σχημένοι πάνω από αυτό το χρηματοδοτικό πάντω.
5: Να σου πω,
6: πες, λέμε και
5: πες ότι λένε ότι το ανοίγουμε.
6: Ναι.
5: Δεν θα είμαστε, παιδιά, γιατί αν το δείξει απευθείας live μία τηλεόραση αυτό.
6: Τι να δείξει απευθείαν το άνοιγμα.
5: Ναι, λέω.
6: Έχει ξεφύγει.
5: Λέω. Δεν θα ήθελες.
6: Να σου πω την αλήθεια, θα έλεγα ότι δεν είναι σωστό, παιδιά, τώρα
5: ναι.
6: Να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Έτσι.
5: Ναι.
6: Αλλά αν το έδειχνε. Μη σου πω αν το έδειχνε τώρα, θα έλεγα να βάλουμε ένα τραγουδάκι να το δούμε με την ισχύα μας. Ναι. Αλλά δεν είναι σωστό.
5: Εγώ πιστεύω ότι η αστυνομία, αναζητώντας κάποια τεκμήρια ή να δει τι πραγματικά γίνεται, θα το ανοίξει. Το χρηματοκιβώτιο και μπορεί να βρίσκονται μέσα πράγματα και
6: ναι,
5: θαύματα.
6: Ποτέ δεν ξέρεις, ναι, ισχύει αυτό που
5: του
6: λες.
5: Του Γιώργου τα θαύματα.
6: Ναι, μπορεί.
5: Ε?
6: Βεβαίως. Λοιπόν, από την άλλη, έχω να σου πω ότι. Πάμε στην εξωτερική αστυνομία πάλι. Ο Λίαμ Νίσον χέρι με χέρι με νεότερη στην πρωταγωνίστριά του. Αυτή, συγγνώμη, είναι παιδιά. Μου όποια παίζει ταινία τη.
5: Τη Βατέμβη.
6: Κάνουν και σεξ μετά.
5: Έτσι είναι. Λοιπόν, σεξουλιάριδε άντρε
6: ή
5: ασυγκράτητοι.
6: Μου αρέσει αυτό. Είναι λίγο σαφρακασμένο, αλλά είναι ωραίο γερό μπαμπαλέ. Τι θε, είναι 70 χρονών είναι.
5: Κατρουλήθρα.
6: 74 χρονών είναι. Εντάξει, παιδιά,
5: έχω δει κάτι 75. Κάποια σταγόνα στο βρακί φεύγει.
6: Α φεύγει, ρε, αλλά 75 χρονών για 75 είναι πάρα πολύ ωραίο.
5: Ναι, πρέπει
6: είναι
5: να
6: κάνει 75 που είναι τραγική κατάσταση.
5: Ναι.
6: Αυτό είναι κουκλάκι ζωγραφιστό.
5: Καλά, δεν ξέρουμε. Μπορεί να έχει πέσει και Photoshop.
6: Όχι, μωρό, τον βλέπει ότι είναι. Τον βλέπει ότι είναι, έχει ζαρώσει, αλλά είναι ωραίο ζάρωμα.
5: Αλλού πιστεύω να μην έχει ζαρώσει.
6: Ποιος ασχολείται τώρα με αυτό το μεδάφτο εκεί κάτω.
5: Όχι, η κυρία.
6: Ποιος κατεβαίνει εκεί.
5: Η κυρία η καινούρια. Κατεβαίνει εκεί πιο χαμηλά εκεί που καίει η φωτιά.
6: Η καινούρια κυρία η οποία είναι 35.
5: Αυτή κατεβαίνει και μένει μόνιμα
6: κυρία,
5: κάτω.
6: Δεν μπορεί να κατεβαίνει.
5: Σε αυτή την ηλικία.
6: Και να κατέβει, να σου πω κάτι. Μία που θα κατέβει, θα ανοίξει το φως που κατεβαίνει. Θα αποδικευεί τι έχει, κλείνει και ανεβαίνει πάνω. Δεν είναι για πολλά.
5: Ακριβώς.
6: Πάντως θυμάσαι ότι είχε υπάρξει και ένα ειδήλιο με την Πάμελ Άντερσον που είχαν ναι. Πρωταγωνιστεί σε μια ταινία. Εγώ νόμιζα ότι πήγαινε πολύ καλά αυτό. Αλλά παιδιά, από μια ηλικία και μετά έχει πάει τρεις άντρες, θέλουν πολύ νεότερες.
5: Ακριβώς.
6: Και οι γυναίκες, αλλά όχι στο ίδιο ποσοστό.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Ανησυχία του Σωκράτη Κωστίκογλου στη συνέντευξη τύπου για το λιανεμπόριο εν ώψη χειμώνα, καθημερινή η πτώση του τζίρου. Πρόσθετες εργασίες στο σημείο της διόρυγας ΔΕΛΤΑ 20 που έχει ενταχθεί στα έργα για τη λιμνοθάλασσα, αλλά καμία προοπτική για την ανακατασκευή που θα λύσει το πρόβλημα. Ο Θανάσης Αυγερινός και η Κατερίνα Μουτσάτσου έδωσαν το παρόν στο ετολικό για τη λιμνοθάλασσα, ζυμώσεις για νέο κόμμα. Χωρίς νερό εισπολάει τα Αγρινίου από το απόγευμα της Δευτέρας, για αλλαγή μοτές στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Αγρινίου έκανε λόγο πρόεδρος Θήμιος Γρίβας. Προτεραιότητα στην παραγωγή δόθηκε μέσα από τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αγρινίου. Με εκδήλωση στην Πλατεία Δημοκρατίας, η Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης Αγρινίου Αμφιλοχίας τίμησε την επέτειο απελευθέρωσης της πόλης από τους Γερμανούς Ναζί. Απέραντη θλίψη προκάλεσε στο Αγρίνιο και την περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου η απώλεια του εργολάβου Ανέστη Τακουρίδη σε ηλικία 62 ετών. Χρώματα και δημιουργίες πλημμύρισαν την παλαιά δημοτική αγορά Αγρινίου στο πλαίσιο των εγγενείων της ετήσιας έκθεσης του Εικαστικού Εργαστηρίου του Δήμου. Welcome to App 2026 με επίσημο καλωσόρισμα και πάρτι με DJ η φοιτητική γιορτή τον Οκτώβριο στο Αγρίνιο. Η Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου επισημοποίησε τη συνεργασία με την ΚΑΕΠ ΠΑΟΚ με προοπτική για το μέλλον του αγρινιώτικου μπάσκετ. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά. Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
3: Έλα κοριτσάκι μου, έλα κοριτσάκι μου. Παιδιά, έχει μια κουφόβραση, ένα πράγμα.
4: Εντάξει, είναι καλύτερα.
3: Ναι,
4: τι είναι καλύτερα από χθες, παιδιά, και από προχθές. Δηλαδή, είχε και έναν αέρα. Βγήκα εγώ έξω, πήγα να με πάει να σκουπίσω του γάτου τα.
3: Έκανε κρύο το πρωί.
4: Κρύο.
3: Ναι, καλή.
4: Πήρε ανάσα, έκανε το κορμί μου, ένιωσε, βγήκα έξω με την χτυκιά και ήμουνα.
3: Σε βλέπανε απέναντι από την πλατεία.
4: Άγγελος Αμερικανής μόνο δεν ήταν, άνθρωπος δεν είναι.
3: Άνθρωπος δεν είναι.
4: Ναι, δεν είδα κανέναν. Ναι.
3: Έρχονται τα απογεύματα ή επειδή.
4: Έρχονται.
3: Άρχισαν τα σχολεία κάθε.
4: Αλλά βγήκα πριν από το κορμάκι μου. Βγήκα έξω να ποτίζω τα λιμουδάκια μου.
3: Κρύο να είχαμε ανοιχτό παντού στο σπίτι. Γιατί είχαμε γενική καθαριότητα. Και κρύο να κάποια στιγμή άρχισα να κλείνω παράθυρα.
4: Αλήθεια.
3: Ναι, καλέ.
4: Εγώ όχι, δροσίστηκα.
3: Ναι, αλλά τώρα φαίνεται έχει μια μουντίλα, ένα πράγμα, ένα περίεργο.
4: Δροσούλα έχει και πάλι.
3: Ναι.
4: Δροσούλα
3: και υγρασία απ' την άλλη. Δεν είναι. Βέβαια αυτή είναι η καλύτερη εποχή, παιδιά, για διακοπές. Ο Σεπτέμβριος είναι η καλύτερη εποχή για διακοπές.
4: Ναι, αντε να πάμε, λέω και
3: ωραία.
4: Εγώ. Συμφωνώ.
3: Να κάνουμε
4: ανέρωτα όλο τρέλα.
3: Να κάνουμε μπανάκια τα Σαββατοκύριακα.
4: Έτσι.
3: Δεν έχει πολύ κόσμο, έχει.
4: Έχει.
3: Στην παραλία, δηλαδή.
4: Έχει,
3: γίνεται
4: λυσάνε,
3: εκεί πέρα.
4: Λυσάνε. Τώρα έχουν γυρίσει και είναι σαν να έχει τελειώσει το καλοκαίρι. Δεν θέλουν να το πιστέψουν και ό,τι προλαβαίνουν να κάνουν, το κάνουν.
3: Δηλαδή, βλέπει και μια κινητικότητα μεγάλη.
4: Καλά, χαμός γίνεται. Σπρώχνονται στις παραλίες.
3: Όπου εν τω μεταξύ η ταλαιπωρία είναι στην επιστροφή. Πας δηλαδή, πες ότι πας πρωί. Στην επιστροφή με σήμερα απόγευμα.
4: Βράδυ φεύγουν πολλοί. Πολλοί πηγαίνουν σε παραλίες, δεν λέμε τον οργανωμένες.
3: Και μένουν όλη
4: και
3: μέρα.
4: Έχουν μαζί τους, είναι τόσο οργανωμένοι, ωραίοι. Και έχουν ειδικό τέτοιο για το σκι. Όχι σκηνή, ειδικό αυτό για τη σκιά. Ανοίγουν τραπέζι, βάζουν καρέκλες.
3: Κάτι παλούκια με πανιά.
4: Με μπράβο. Και το
3: χαρούμε.
4: Όνειρο! Mm. Και βάζουν τραπέζι με καρέκλες κλπ. Και παίζουν στην κάθε στην παραλία. Κάνουν μπάνιο. Τρώνε και έχουν φέτα πάντα για να φάνε. Παίζουν μπυρίμπα. Μετά ξαπλώνουν, ρίχνουν ένα μεσημεριανό ύπνο. Σηκώνουν το απόγευμα. Πίνουν το καφεδάκι στο τραπέζι που έχουν φτιάξει. Σαν να μένουν εκεί. Πηγαίνουν στη θάλασσα, νομίζω τα πολύ λόγο. Φεύγουν αργά το βράδυ. 10 η ώρα 11.
3: Έχει πολλούς τέτοιους.
4: Έχει οικογένειες. Οικογένειες. Δεν είναι Gypsy King, μωρέ μου, καλά κάνουν.
3: Κοίτα, μερικοί όμως το παρακάνουν, παιδιά. Έχουν το αυτοκίνητο. Βάζουν δύο παλούκια μπροστά από το αυτοκίνητο.
4: Όχι, δεν
3: σε εμά ήρθε στην κάρη σου αστυνομία και του έδιωξε. Σου λέει δεν επιτρέπεται αυτό. Βάζουν το αυτοκίνητο, βάζουν. Και ενώνουν αυτό το πράγμα με το αυτοκίνητο.
4: Ναι.
3: Το θέμα είναι.
4: Αυτοί δεν έχουν αυτοκίνητο. Δεν έχουν το αυτοκίνητο εκεί.
3: Ναι, και μετά
4: έχουν βάλει μια τέντα.
3: Και μετά έχουν βγάλει μια πλαστική τραπεζαρία.
4: Αυτό
3: κανονικότατα.
4: Ναι.
3: Των 6 ατόμων.
4: Α, έτσι.
3: Έχουν φορητά ψυγεία.
4: Τι κακό είναι αυτό. Είναι σε μια παραλία που δεν λερώνουν, δεν βρωμίζουν. Αυτοί που έχω δει εγώ τουλάχιστον. Τα μαζεύουν, μετά έχουν και σακούλες σκουπιδιών, παίρνουν τα πράγματά τους και φεύγουν. Αφού όποιος δεν αρέσει να πάει στις τέτοιες, στις οργανωμένες.
3: Δεν είμαι σίγουρο ότι δεν λερώνουν πάντως.
4: Κάποιοι μπορεί, κάποιοι μπορεί. Αλλά αυτοί που έχω δει εγώ δεν λερώνουν.
3: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα κακά κορίτσια θα είναι έως τις 4.
4: Αχ, για να βύσει, για να βύσει. Δεν θα ξεχάσω τη φωνή του. Ήταν η λυτή δήλωση στη λαϊκή αγρυπνία που είχε πάει για το έργο Μαζονάκη.
3: Πήγε, λέει, μεταμφιεσμένη.
4: Ναι, εντάξει.
3: Και μπήκε από την πίσω πόρτα.
4: Σχολήθηκε όλοι με αυτή, καλά έκανε. Και κάποιοι την είδε μια δημοσιογράφος και είπε: πείτε μας κάτι για το ίδιο. Και είπε: παιδιά, τι να σας πω, λέει. Ήταν η φωνή του συγκλονιστική. Δεν θα ξεχάσω τη φωνή του, είπε στην κάμερα της ΕΡΤ και έφυγε. Εντάξει, τι να πει τώρα άλλο. Μετά ήταν ικανοί να τη ρωτήσουν: πείτε μας πότε ξεκινάτε εσείς.
3: Όχι, ρε, και να τη ρωτήσουν με την κουμπάρα τι.
4: Και αυτό.
3: Τη γαμπερία.
4: Δηλαδή θα ήταν κακή ερώτηση, κακή. Δεν θα απαντούσε.
3: Πάντως μπράβο της. 10 άριστα με 5 τόνους για την παρουσία της γενικά. Τη
4: ναι.
3: Διακριτική παρουσία
4: ναι,
3: της στο πέγκος Μαζονάκη.
4: Νομίζω πήγε.
3: Και αυτή και βράδυ.
4: Βράδυ και, και κάποια άλλη πήγε βράδυ. Κάποιος άλλος δεν θυμάμαι. Πάντως πήγαν και κάποιοι βράδυ. Λοιπόν, οργή λέει αφιδιών κατά τη Σίδνεϊ Σουίνι, μια ηθοποιός που κάτι την έχει βρει αυτή τώρα και τα πετάει όλα έξω και είπαν ότι έχει. Όχι, γιατί πώς θα είναι γυμνή με μπάλες και αθλητικά είδη.
3: Τι μπάλες.
4: Του μπάσκετ, του βόλεϊ κλπ.
3: Και στα επίμαχα σημεία.
4: Γενικά, ήταν δίπλα τη μπάλα και ήταν νόημα. Και είπαν οι αθλητές και σωστά είπαν ότι ρε παιδί μου, εντάξει, έχουμε σεξουαλικοποίηση λέει και τον αθλητισμό. Φτάνει πια. Τη είχε πάρει μπάλε του ράγκμπι σε μία διαφημιστικό και τη είχε βάλει μπροστά από το. Ήταν γυμνή και τη είχε βάλει μπροστά από το άμεμέ τη. Εντάξει, ρε παιδί μου.
3: Τι θέλει
4: πια.
3: Να πει ο ποιητή.
4: Εντάξει. Εντάξει. Είπαμε.
3: Μάλιστα. Είναι σεξι όμως, έτσι.
4: Είναι σεξι.
3: Είναι σεξι και όποιος αντέξει. Λοιπόν, υπάρχει νέα εφαρμογή στα κινητά. Πρόσεχε, επειδή μπορεί να κυκλοφορούμε και έχουν βγει αυτά τα. Θυμάστε τα γυαλιά του Αδόνεως που είχε πάει σε κάποιο νησί και κατέγραφε τις καταγγελίες κλπ. Και είπαν από πώς, που και ντροπή και αυτά και αυτού κακά και δεν μπορεί να καταγράψει χωρίς να έχει ενημερώσει κλπ.
4: Ναι.
3: Τώρα
4: ναι.
3: Με μια νέα εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο αντιλαμβάνονται τα smartphone. Τα γυαλιά αυτά που σε καταγράφουν.
4: Σωστό αυτό, πρέπει
3: και
4: παιδιά.
3: Σου στέλνουν μπιπ, μπιπ, μπιπ.
4: Ότι σε καταγράφει αυτό. Και του παίρνει το γυαλί και το πατάς κάτω.
3: Που έκανε το μηχάνημα της
4: Γάκα.
3: Της κυρίας Γάκα, αλλά αυτή νόμιζε ότι ήταν κυρτό ο σωλήνα.
4: Φώναζε το μεταξύ, λέει το μηχάνημα, είχε βγάλει αλάρμ. Τίποτα, συνέχιζε εκείνη.
3: Ναι.
4: Έλεγε μπροστά τη το 10.000. Έκανε έτσι το 10.000.
3: Είχε σάλιωνε το.
4: Μετά το μεταξύ θες, αφού.
3: Πρόσεξε! Γιατί βγήκαν εκεί, είπανε και καλά.
4: Ναι.
3: Ότι άμα κάποιος σωλήνας έχει πρόβλημα,
4: ναι.
3: Αν κάτι γίνεται, ναι. Ρε παιδί μου, ότι μπορεί κατά λάθος να βγάζει ένα alert το μηχάνημα. Δηλαδή.
4: Ωραία, δηλαδή και άμα το βγάλει το alert
3: εάν
4: το μηχάνημα.
3: Εάν έχει πιάσει λίγο σκονάκια.
4: Και τι θα πει. Ωραία, και έχει έναν άνθρωπο σε ένα μηχάνημα και το βγάζει. Θα πει, έλα μου, εντάξει, βλάκι, κατά λάθος το βγάζει, θα πιάσει σκόνη. Λες έτσι.
3: Έλα,
4: είναι δυνατόν. Επίσης το μεταξύ μετά. Που είπαν ότι ο άνθρωπος είχε χαιρετήσει. Είναι δυνατόν να παλεύεις να το λύσεις μόνος. Δηλαδή πραγματικά μπορεί να έχει σωθεί. Δεν δούλευε ο απανίδωτής. Δεν μπορούσαν επί τόπου να. Αλλά δεν ήταν. Έπρεπε να καθαρίσουν τον περιβάλλοντα χώρο. Να κρύψουν πράγματα.
3: Να.
4: Αν είχαν δηλαδή φωνάξει το ΕΚΑ από το πρώτο δευτερόλεπτο.
3: Μπορεί και να σωνόταν.
4: Δεν μπορεί να σωνόταν. Του έκαναν λιγότερα μιλιγράμ ένεση αδρεναλίνης δηλαδή. Τι να πω ρε παιδί μου, δεν ξέρω.
3: 0,1 λέει και όχι.
4: Και όχι ένα ακόμα κάτι.
3: Αυτό γιατί έγινε.
4: Δεν ξέρω, γενικά δεν υπάρχει. Όλα είναι ένα συνεχόμενο γιατί. Όσα συνέβησαν σε αυτό το ιατρείο. Αχ, δεν μπορώ. Πέρα από κάτι ευχάριστο, λοιπόν, Τζένιφερ Λόπεζ μας δείχνει το νέο της σπίτι. Είναι ρομαντικό και είναι το προσωπικό της κουκλόσπιτο Μπάρμπι.
3: Σιγά κουκλό. Να σε ρωτήσω κάτι. Η Τζένιφερ Λόπεζ έχει βάλει οπίστια. Είναι
4: πάντα ήταν έτσι πάντως. Δεν ξέρω αν τα έχει βοηθήσει να.
3: Είναι λατινικής καταγωγής, βέβαια.
4: Λατίνα.
3: Λατίνα.
4: Εγώ τη θυμάμαι πάντα πάντως και πριν. Στα ξεκινήματά της που είχε πολύ εντυπωσιακό ποπουδέλι.
3: Λες να είναι. Παρατηρούσε ότι και η Ελληνίδα πρέσβυρα, η γνωστή, τέτοιο ποπουδέλι έχει.
4: Αυτή είναι, δεν είναι δικό της σίγουρα.
3: Γιατί έχει, έχει και αυτή από τη πλευρά της μητέρας της. Μπορεί είναι λατίνα.
4: Το ένα εντάξει, το άλλο δεν νομίζω.

0: Που κάνουν και μπότοξ, κάνουν και άλλα τη μακροζωία που σου λένε ότι θα γίνει πιο νέο και φασόντα. Εν τω μεταξύ έχουν βγει άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει αυτό το.
1: Ναι, έχω και εγώ και φίλοι.
0: Αυτή την πράξη, ο ένα α πούμε το είχε κάνει γιατί είχε αυτό άνοστο. Και έλεγε ότι πραγματικά παιδιά είναι μια δύσκολη διαδικασία και μπορεί να τύχει και η στραβή. Γι' αυτό και πρέπει να είναι
1: σε νοσοκομείο.
0: Σε νοσοκομείο και να είναι από πάνω ειδικότητε συγκεκριμένε γιατρών. Και κράταγε η δικιά. Μα έλεγε ο άνθρωπος αυτός που το διάβαζα ότι στη δική μου περίπτωση λέει η πράξη αυτή κράταγε τρεις με τέσσερις ώρες. Και ήταν μπροστά, λέει, ματολόγος και άλλες ειδικότητες. Στο νοσοκομείο το έκανε. Αν συμβεί οτιδήποτε. Και είσαι ενημερωμένος ότι μπορεί. Όχι να πεθάνεις, αλλά ότι μπορεί να γίνει αυτό και εκείνο και τα
1: άλλα. Και να είσαι
0: επιπλοκές. Ναι.
1: Η Mayo Clinic λέει το κάνει, αλλά είναι στην Ελβετία και λοιπά με άλλα πρωτόκολλα.
0: Ναι, μπορεί να τύχει μια στραβή. Το θέμα είναι να την ξέρει ο γιατρός, ο ειδικός, να υπάρχει το περιβάλλον να την υποστηρίξει και να μπορείς να την προσπεράσεις και να προχωρήσεις παρακάτω. Αυτό είναι το θέμα.
1: Λοιπόν, radio-papaki-parapolitica.gr. Πάμε σε τραγουδάκι και επανερχόμαστε σε λίγο.

0: Startupper Mag στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds. Ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Το Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
3: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Παραπολύ.

0: θα πει η κυρία Γάτα.
1: Είτε,
0: το κυρίως,
1: γιατί θέλω να πάω σπίτι να αλλάξω ρούχα. Γιατί με βασανίζετε.
0: Καλά τώρα.
1: Γιατί με παιδεύετε τι έχω κάνει.
0: Για να δούμε.
1: Είναι δυνατόν, είναι δυνατόν να μην ξέρει, να μην ξέρει τι έχει κάνει, να μην έχει καταλάβει. Είναι δυνατόν.
0: Εντάξει τώρα, τι θέλεις να πει.
1: Λοιπόν, είχε ένας κομμωτής και είπε ότι κάποια στιγμή είχε επισκεφθεί το ιατρείο αυτό. Του το είχαν συστήσει άλλοι που είχαν πάει. Παιδιά, δεν υπάρχει. Όσο προχωράμε, όλοι έχουν πάει.
0: Μόνο, όλοι,
1: μόνο εγώ δεν έχω πάει.
0: Βέβαια.
1: Μόνο εμείς οι δύο δεν έχουμε πάει, νομίζω.
0: Εμένα μου είχαν πει να πάω.
1: Δεν έχεις πάει όμως.
0: Δεν πήγα, όχι.
1: Ναι.
0: Εμένα δεν να μου, πάω στο μου έχουν... μηχάνημα. Αυτοί είχαν λοιπόν ένα μηχάνημα.
1: Ναι.
0: Που σε σκάναραν και καλά, έπιανε κάτι σιδερά
1: τι...
0: και σου λέγανε τι, που τον πονάει και που τον σφάζει.
1: Ναι.
0: Και όμως, παρόλο που είχε πάει ένας φίλος μου, ο οποίος αντιμετώπισε μετά από λίγο καιρό καρκίνο, του έλεγαν, λέει, στο συγκεκριμένο γιατρείο ότι έχει μύκητες στο στομάχι και αυτός είχε ο άνθρωπος.
1: Άλλο πράγμα.
0: Άλλο πράγμα και πήγε στην Αμερική και σώθηκε. Μιλάμε για αυτά. Και άνθρωποι της μόδας είχαν πάει και πάρα πολύ.
1: Καλέ, σου λέω, όσο περνάνε οι μέρες, μόνο εγώ δεν έχω πάει. Λοιπόν, βγήκε ένας κομμωτής και είπε ότι παιδιά, εμένα λέει, μου είχαν συστήσει, λέει, το γιατρείο αυτό για να πάω. Γιατί αναλάβανε, από ό,τι καταλάβανε, και αδυνάτισμα.
0: Α!
1: Λοιπόν, δηλαδή άλλη ιστορία. Έχουμε ακούσει δηλαδή τα πάντα.
0: Μουντσάρο.
1: Και του είπανε λοιπόν ότι θα, όταν θα έρθει, λέει, θα σε βάλουμε εμείς, λέει, σε ένα μηχάνημα.
0: Oh.
1: Και θα χάνει, λέει, κάθε εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Όχι τη ζωή σου ακόμα, 4 κιλά.
0: Ναι.
1: Και δύο φορές.
0: 4 κιλά τη βδομάδα.
1: 4 κιλά. Μα πες μου.
0: Παιδιά, είμαι σοβαρή.
1: Πες μου. Και δύο φορές, λέει, θα πήγαινε και το συνολικό κόστος για όλο αυτό θα ήταν 12.000 ευρώ.
0: Τι!
1: Ναι! Λοιπόν.
0: Παιδιά, που είναι η αδε.
1: Ναι.
0: Και που, για ψάξε,
1: θα τα ψάχνουν και αυτά τώρα.
0: Τώρα περίμενε να δεις τι θα βρουν. Εσύ πιστεύεις ότι κόβαν αποδείξεις στα 12.000?
1: Είσαι καλά, ούτε καν. Μπορεί να του έλεγαν με χωρίς απόδειξη λιγότερα λεφτά. Μπορεί να του λέγανε 15.000 και με χωρίς απόδειξη 12. Λοιπόν, και μετά λέει σε μια άλλη. Την επίσκεψη την πλήρωσε, λέει, 500 ευρώ.
0: Τι!
1: Ναι, και του πρότεινε.
0: Παιδιά, συγγνώμη, επίσκεψη 500
1: ναι.
0: ευρώ. Πείτε μου, δηλαδή, ούτε ο Γιακούμπ δεν έπαιρνε που
1: πλήρωσε
0: ήταν.
1: Πλήρωσε 500 ευρώ για επίσκεψη κάτι βιταμινούλες που του έδωσε για τη θεραπεία ακμής στην επιδερμίδα του, οι οποίες δεν του έκαναν, λέει, τίποτα και δεν είδε καμία διαφορά. Της είπα, λέει,
0: τα λεφτά μας πίσω.
1: Ναι.
0: Τα λεφτά μας πίσω.
1: Λοιπόν, και της είπε, λέει, ότι όταν ήμουν μικρός είχα περάσει παρεγκεφαλίτιδα και ότι έχω κάνει σε ηλικία 3 χρόνων χρήση κορτιζόνης. Και εκείνη του είπε η γάκα ότι έλα, αυτά του λέει ο φίλος του στα κιλά σου. Στα κιλά σου του λέει ο φίλος την παρεγκεφαλίτιδα. Καμία
0: Συγγνώμη,
1: σχέση.
0: Συγγνώμη, μικρός μπορεί να μην ήταν παχουλός.
1: Δεν ξέρω. Και. Δεν θυμάται, λέει, ποια θεραπεία έπρεπε να κάνει. Θυμάται, λέει, ότι του είπε να πάει στο συγκεκριμένο μηχάνημα και ευτυχώς ο άνθρωπος δεν προχώρησε, αλλά δεν υπέγραψε τίποτα, λέει, και δεν πήρε ποτέ απόδειξη.
0: Πάντως, πολλοί κόσμος, παιδιά, έχει περάσει μία φορά και δεν ξαναπήγε ποτέ. Δηλαδή, αντιλαμβανόντουσαν κάποιοι άνθρωποι ότι κάτι γίνεται εκεί μέσα.
1: Ναι, αυτός, λέει, είπα φεσόκα τα λεφτά που του ζήτησαν. Αλλά, λέει, για να είμαι, λέει, ειλικρινής, δεν ένιωσα, λέει, δεν μου ενέπνευσαν, λέει, και εμπιστοσύνη.
0: Λοιπόν, η τραγουδίστρια που έγινε γνωστή από το Power of Love, η Αθηνά Χρυσαντίδου, θέλει να έχει στόχο να γεμίσει ένα στάδιο σαν την Αναβίση με τον κόσμο που γουστάρει τη μουσική της.
1: Μπορεί να το γεμίσει στο στάδιο, αλλά για άλλους λόγους.
0: Βγαίνει, ξεφράγονται.
1: Φέρνει σαν την Αναβίση, δηλαδή. Ξεκίνα απλά καθημερινά λίγα βήματα.
0: Εδώ δες.
1: Να γεμίσει.
0: Εδώ δες κατάσταση. Δες εδώ, ναι. Μαγιουδάκι.
1: Σκατάσταση, όπως την είπες.
0: Σκατάσταση.
1: Τι να πω κι εγώ.
0: Ναι. Κάθε καλοκαίρι πήγαινε με τους γονείς στο πατρικό του στη Ρωσία. Α, στο Λιέθναγια.
1: Μας μου έχουν λείψει τα Ρωσιδάκια. Έχουν μείνει πάρα πολύ λίγα στην Ελλάδα.
0: Τα καλύτερα παιδικά της χρόνια.
1: Νάτα.
0: Έτρωγε ζεστό πυροσκή και έπινε. Πώς το. Παιδιά, ένα κόκκινο τσάι. Υπάρχει ένα κόκκινο. Όχι μάτσα.
1: Όχι, το μάτσα δεν είναι.
0: Ένα κόκκινο τσάι.
1: Το ρωσικό.
0: Μπαμπουσκέ μου φαίνεται εμένα, ναι, αυτό. Κόκκινη να, πλατεία
1: εσύ
0: λέγεται.
1: Εσύ πάλι πιες τσάι χθες και τόσο πολύ κρύωνε. Σε τα καλά σου.
0: Ήπια ένα ωραίο τσαγάκι το βράδυ. Καγωμένο, δεν ήθελα να πιω. Όχι ρε παιδί μου, ήτανε ζεστό. Γιατί μου τόση ζέστη έκανε χθες το βράδυ.
1: Δεν είναι για να μου πιεις τσάι.
0: Εγώ πίνω και ζεστό καφέ και το καλοκαίρι.
1: Όχι, εγώ πίνω μόνο ζεστό καφέ. Αλήθεια,
0: λοιπόν, είναι. Αυτό το τσάι το κόκκινο λέγεται κόκκινη πλατεία. Κόκκινη πλατεία τι είναι, πού έχουμε κόκκινη πλατεία.
1: Αλήθεια, έτσι λέγεται.
0: Ναι. Και είναι από φρούτα του δάσου και λοιπά και λοιπά. Μου φάνηκε πάρα πολύ γλυκό. Λέω, έχει ζάχαρη, λέει, όχι. Λοιπόν, αυτό το κορίτσι που πήρε μέρος στο Power of Love είναι 19 ετών και θέλει να ακολουθήσει το όνειρό της.
1: Τη θυμίζει να γεμίσει τα στάδια, το είπαμε.
0: Να τραγουδάει.
1: Εγώ σας προτείνω για αρχή να πάει στο OnlyFans. και από εκεί και πέρα όλα θα γίνουν.
0: Ωραία. Λοιπόν, πώς ορίζει το σύγχρονο αρσενικό?
1: Ναι, με χιούμορ, έλα, με χιούμορ, να την καταλαβαίνει.
0: Όχι.
1: Α, όχι, το βρήκα.
0: Όχι.
1: Δεν είναι πολύ άντρας.
0: Είσαι πολύ κοντά.
1: Να την προστατεύει.
0: Να τιμά τα παντελόνια του.
1: Πω, πω ρε παιδί, να είναι παντελονάθος δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Έλα, για πες κι άλλο.
0: Κακή συνήθεια, δεν μαγειρεύει.
1: Είναι ειλικρινής.
0: Δυνατό σημείο το βλέμμα της. Στέκει βουλιαγμένη είναι των νοτίων προαστίων. Στον πύργο τη βλέπω αυτή, στα αδέρφια μου, στον πύργο. Λοιπόν, θα συμμετείχε ξανά σε reality. Έχω πάρα πολλές προτάσεις για reality. Αν μου τέριαζε
1: το reality,
0: και βάζω εγώ και σε παρένθεση, και ήταν καλά τα χρήματα, γιατί να μην πάω, τι μου λείπει. Καλή συνήθεια, περιποιείται τον εαυτό της.
1: Α, okay.
0: Μποτε την Κυριακή εν ολίγης. Ταξίδι, μόλις βρω χρόνο, αφού τελειώσω τα live μου. Α, τραγουδάει το κορίτσι.
1: Ορίστε.
0: Θα πάρω τις φίλες μου και θα πάω στις Μαλδίβες.
1: Να πάει.
0: Δεν ξέρουμε αν θα είναι άνευ χορηγού ή...
1: μπορεί και μόνη, αφού τραγουδάει σου λέει. Λοιπόν, λέει ο Γιώργος, ο ακροατής μας, σχετικά με το που, αυτό που λέγαμε ότι οι μεγαλύτεροι άντρες ψάχνουν μικρότερες. Κορίτσι αγαπημένα μου, οι άντρες μετά από κάποια ηλικία πολύ συχνά διαλέγουν μικρότερη γυναίκα για τον προφανή λόγο του σεξ. Έχουν πάρει το μάθημα ότι οι γυναίκες μόλις περάσουν την εμεινόμαυση δεν ασχολούνται με το άθλημα.
0: Ναι, αντίθετα,
1: οι άντρες είτε
0: αυτός
1: μπορούν είτε όχι θέλουν να ασχοληθούν. 75 χρονών τώρα, δεν ξέρω άμα μπορούν όλοι οι άντρες να ασχοληθούν με το άθλημα, ασχέτως αν θέλουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θέλουν, είμαι σίγουρη.
0: Υπάρχουν και τα χαπάκια που κάνουν θαύματα. Λέει κάτι διαγερτικά χαπάκια. Βγάζουν και μαλλί. Κάνουν καλό στα μαλλιά.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, μπορεί δηλαδή αυτό να μην πολύ δουλεύει, αλλά η τρίχα πάει σύννεφο.
1: Μαλλιαρό, μαλλιαρό.
0: Και πάει λέει και τρίχα στο σώμα. Ξαφνικά αποκτούν μπουκλάκια παντού.
1: Αλήθεια.
0: Έτσι μου πάνε. Αφού λέει έχουν αρχίσει αυτά τα χάπια και τα δίνουν και στις γυναίκες που έχουν πρόβλημα.
1: Άσε με τα μαλλιά. Θα καθόν να γεμίσω τρίχες.
0: Αντρικό ή διαγερτικό.
1: Εδώ χαίρομαι που έχουν εξασθενήσει ήδη υπάρχουσες.
0: Ναι, αλλά θα λάμπει. Το κεφαλάκι σου.
1: Τι να λάβει το κεφαλάκι.
0: Θα βγάλει
1: το φίδι. Το φίδι μου έχει μαδίσει, η αλήθεια είναι. Έχω ένα φρύδι. Εγώ... καραμαλέικο τώρα είναι.
0: Εμένα δεν μαδάει με τίποτα.
1: Όχι.
0: Βέβαια, άμα το ξετσιπιτζιάζει άσχημα.
1: Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή γιατί μετά μένουν κάτι οι τρύπες μέσα, κάτι κενά.
0: Ναι, κάτι γίνεται.
1: Ναι. Αλλά γενικά ρε παιδί μου και στο σώμα οι γυναίκες, πολλές γυναίκες που είχαν τρίχες, στο σώμα λέω τώρα, έχουν εξασθενήσει.
0: Με τα χρόνια.
1: Δεν ήταν εκείνο το ξύρισμα που έβγαινε το άλλο και ήταν λες και. Έβγαινε τρίχα και ήταν λες και θα τρίψουμε τυρί.
0: Ναι. Με τα χρόνια το ορμονικό
1: ναι.
0: Πέφτει.
1: Αλήθεια
0: λοιπόν, θες είχε τα βραβεία Emmy, έτσι.
1: Ναι.
0: Και όλοι πήγανε καλοτημένοι αυτά. Πάντως λίγο έχουν θολώσει αυτές
1: ναι,
0: οι
1: ναι, μεγάλες. Ναι, δηλαδή, βαριέμαι να τους
0: και
1: δω.
0: Το Όσκαρ και τα Όσκαρ και η Βενετία. Και...
1: όλα, όλα.
0: Άντε λίγο κάνεις, θα έλεγα λόγω περιβάλλοντος.
1: Πάρα από τους εαυτούς μας, παιδί μου, θα το δω μόνο αν πέσω, πάνω. Σε ένα θέμα να το χαζέψω, δεν το αναζητήσω, ενώ παλιά. Τα Όσκαρ έψαχνα να δω τι γίνεται. Μέτρωγε δηλαδή να το δω αν είχε επανάληψη τηλεόραση που το βάζανε μετά μέσα στο τηλεόραση ή να το δω σε συνδρομητική. Δηλαδή με ένοιαζε τώρα. Σκασίλα μου. Είναι αυτό ακριβώς που είπες. Έχουμε πολύ άλλα πράγματα να ασχοληθούμε.
0: Και υπάρχουν και τα social media, παιδιά, που τα επικοινωνούν όλα. Βλέπουμε όλους τους ηθοποιούς και δεν υπάρχουν πια star στην εποχή μας. Πού star στην εποχή μας.
1: Έτσι.

0: ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προϊόν.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
0: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
5: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
4: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
5: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
4: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
5: Τηλέφωνο 697-3300-961.
4: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
7: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Ανησυχία του Σοκράτη Κωστίκογλου στη συνέντευξη τύπου για το λιανεμπόριο εν ώψη χειμώνα, καθημερινή η πτώση του τζίρου. Πρόσθετες εργασίες στο σημείο της διόρυγας ΔΕΛΤΑ 20 που έχει ενταχθεί στα έργα για τη λιμνοθάλασσα, αλλά καμία προοπτική για την ανακατασκευή που θα λύσει το πρόβλημα. Ο Θανάσης Αυγερινός και η Κατερίνα Μουτσάτσου έδωσαν το παρόν στο ετωλικό για τη λιμνοθάλασσα, ζυμώσεις για νέο κόμμα. Χωρίς νερό εισπολάει τα Αγρινίου από το απόγευμα της Δευτέρας, για αλλαγή μοτέρ στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Αγρινίου έκανε λόγο πρόεδρος Θήμιος Γρίβας. Προτεραιότητα στην παραγωγή δόθηκε μέσα από τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αγρινίου. Με εκδήλωση στην Πλατεία Δημοκρατίας, η Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης Αγρινίου Αμφιλοχίας τίμησε την επέτειο απελευθέρωσης της πόλης από τους Γερμανούς Ναζί. Απέραντη θλίψη προκάλεσε στο Αγρίνιο και την περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου η απώλεια του εργολάβου Ανέστη Τακουρίδη σε ηλικία 62 ετών. Χρώματα και δημιουργίες πλημμύρισαν την παλαιά δημοτική αγορά Αγρινίου στο πλαίσιο των εγγενείων της ετήσιας έκθεσης του Εικαστικού Εργαστηρίου του Δήμου. Welcome to Up 2026 με επίσημο καλωσόρισμα και πάρτι με DJ η φοιτητική γιορτή τον Οκτώβριο στο Αγρίνιο. Η Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου επισημοποίησε τη συνεργασία με την ΚΑΕΠ ΠΑΟΚ με προοπτική για το μέλλον του αγρινιώτικου μπάσκετ. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε! Ναι!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
8: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
9: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
10: Η ώρα είναι 4. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Ανησυχία του Σοκράτη Κωστίκογλου στη συνέντευξη τύπου για το λιανεμπόριο εν ώψη χειμώνα, καθημερινή η πτώση του τζίρου. Πρόσθετες εργασίες στο σημείο της διόρυγας Δέλτα 20 που έχει ενταχθεί στα έργα για τη λιμνοθάλασσα, αλλά καμία προοπτική για την ανακατασκευή που θα λύσει το πρόβλημα. Ο Θανάσης Αυγερινός και η Κατερίνα Μουτσάτσου έδωσαν το παρόν στο ετολικό για τη λιμνοθάλασσα, ζυμώσεις για νέο κόμμα. Χωρίς νερό εισπολάει τα Αγρινίου από το απόγευμα της Δευτέρας, για αλλαγή μοτέρ στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Αγρινίου έκανε λόγο πρόεδρος Θήμιος Γρίβας. Προτεραιότητα στην παραγωγή δόθηκε μέσα από τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αγρινίου. Με εκδήλωση στην Πλατεία Δημοκρατίας, η Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης Αγρινίου Αμφιλοχίας τίμησε την επέτειο απελευθέρωσης της πόλης από τους Γερμανούς Ναζί. Απέραντη θλίψη προκάλεσε στο Αγρίνιο και την περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου η απώλεια του εργολάβου Ανέστη Τακουρίδη σε ηλικία 62 ετών. Χρώματα και δημιουργίες πλημμύρισαν την παλαιά δημοτική αγορά Αγρινίου στο πλαίσιο των εγγενείων της ετήσιας έκθεσης του Εικαστικού Εργαστηρίου του Δήμου. Welcome to Up 2026 με επίσημο καλωσόρισμα και πάρτι με DJ η φοιτητική γιορτή τον Οκτώβριο στο Αγρίνιο. Η Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου επισημοποίησε τη συνεργασία με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ με προοπτική για το μέλλον του αγρινιώτικου μπάσκετ. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
4: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Ανησυχία του Σοκράτη Κωστίκογλου στη συνέντευξη τύπου για το λιανεμπόριο εν ώψη χειμώνα, καθημερινή η πτώση του τζίρου. Πρόσθετες εργασίες στο σημείο της διόρυγας ΔΕΛΤΑ 20 που έχει ενταχθεί στα έργα για τη λιμνοθάλασσα, αλλά καμία προοπτική για την ανακατασκευή που θα λύσει το πρόβλημα. Ο Θανάσης Αυγερινός και η Κατερίνα Μουτσάτσου έδωσαν το παρόν στο ετωλικό για τη λιμνοθάλασσα, ζυμώσεις για νέο κόμμα. Χωρίς νερό εισβολάει τα Αγρινίου από το απόγευμα της Δευτέρας, για αλλαγή μοτές στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Αγρινίου έκανε λόγο πρόεδρος Θήμιος Γρίβας. Προτεραιότητα στην παραγωγή δόθηκε μέσα από τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αγρινίου. Με εκδήλωση στην Πλατεία Δημοκρατίας, η Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης Αγρινίου Αμφιλοχίας τίμησε την επέτειο απελευθέρωσης της πόλης από τους Γερμανούς Ναζί. Απέραντη θλίψη προκάλεσε στο Αγρίνιο και την περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου η απώλεια του εργολάβου Ανέστη Τακουρίδη σε ηλικία 62 ετών. Χρώματα και δημιουργίες πλημμύρισαν την παλαιά δημοτική αγορά Αγρινίου στο πλαίσιο των εγγενείων της ετήσιας έκθεσης του Εικαστικού Εργαστηρίου του Δήμου. Welcome to Up 2026 με επίσημο καλωσόρισμα και πάρτι με DJ η φοιτητική γιορτή τον Οκτώβριο στο Αγρίνιο. Η Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου επισημοποίησε τη συνεργασία με την ΚΑΕΠ ΠΑΟΚ με προοπτική για το μέλλον του αγρινιώτικου μπάσκετ. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κύπου.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μαρία, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
3: Μυστήριο.
5: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
3: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
7: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
10: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
9: Σκέψου, πράκτικα.
11: Η ώρα είναι 6.
12: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
13: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

κάτι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

σβησμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Ανησυχία του Σοκράτη Κωστίκογλου στη συνέντευξη τύπου για το λιανεμπόριο εν ώψη χειμώνα, καθημερινή η πτώση του τζίρου. Πρόσθετες εργασίες στο σημείο της διόρυγας ΔΕΛΤΑ 20 που έχει ενταχθεί στα έργα για τη λιμνοθάλασσα, αλλά καμία προοπτική για την ανακατασκευή που θα λύσει το πρόβλημα. Ο Θανάσης Αυγερινός και η Κατερίνα Μουτσάτσου έδωσαν το παρόν στο ετολικό για τη λιμνοθάλασσα, ζυμώσεις για νέο κόμμα. Χωρίς νερό, εισπολάει τα Αγρινίου από το απόγευμα της Δευτέρας, για αλλαγή μοτέρ στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Αγρινίου έκανε λόγο πρόεδρος Θήμιος Γρίβας. Προτεραιότητα στην παραγωγή δόθηκε μέσα από τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αγρινίου. Με εκδήλωση στην Πλατεία Δημοκρατίας, η Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης Αγρινίου Αμφιλοχίας τίμησε την επέτειο απελευθέρωσης της πόλης από τους Γερμανούς Ναζί. Απέραντη θλίψη προκάλεσε στο Αγρίνιο και την περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου η απώλεια του εργολάβου Ανέστη Τακουρίδη σε ηλικία 62 ετών. Χρώματα και δημιουργίες πλημμύρισαν την παλαιά δημοτική αγορά Αγρινίου στο πλαίσιο των εγγενείων της ετήσιας έκθεσης του Εικαστικού Εργαστηρίου του Δήμου. Welcome to App 2026 με επίσημο καλωσόρισμα και πάρτι με DJ η φοιτητική γιορτή τον Οκτώβριο στο Αγρίνιο. Η Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου επισημοποίησε τη συνεργασία με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ με προοπτική για το μέλλον του αγρινιώτικου μπάσκετ. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
2: Τώρα τι θέλεις να σου πω?

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Ανησυχία του Σωκράτη Κωστίκογλου στη συνέντευξη τύπου για το λιανεμπόριο εν ώψη χειμώνα, καθημερινή η πτώση του τζίρου. Πρόσθετες εργασίες στο σημείο της διόρυγας ΔΕΛΤΑ 20 που έχει ενταχθεί στα έργα για τη λιμνοθάλασσα, αλλά καμία προοπτική για την ανακατασκευή που θα λύσει το πρόβλημα. Ο Θανάσης Αυγερινός και η Κατερίνα Μουτσάτσου έδωσαν το παρόν στο ετωλικό για τη λιμνοθάλασσα, ζυμώσεις για νέο κόμμα. Χωρίς νερό εισπολάει τα Αγρινίου από το απόγευμα της Δευτέρας, για αλλαγή μοτέρ στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Αγρινίου έκανε λόγο πρόεδρος Θήμιος Γρίβας. Προτεραιότητα στην παραγωγή δόθηκε μέσα από τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αγρινίου. Με εκδήλωση στην Πλατεία Δημοκρατίας, η Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης Αγρινίου Αμφιλοχίας τίμησε την επέτειο απελευθέρωσης της πόλης από τους Γερμανούς Ναζί. Απέραντη θλίψη προκάλεσε στο Αγρίνιο και την περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου η απώλεια του εργολάβου Ανέστη Τακουρίδη σε ηλικία 62 ετών. Χρώματα και δημιουργίες πλημμύρισαν την παλαιά δημοτική αγορά Αγρινίου στο πλαίσιο των εγγενείων της ετήσιας έκθεσης του Εικαστικού Εργαστηρίου του Δήμου. Welcome to App 2026 με επίσημο καλωσόρισμα και πάρτι με DJ η φοιτητική γιορτή τον Οκτώβριο στο Αγρίνιο. Η Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου επισημοποίησε τη συνεργασία με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ με προοπτική για το μέλλον του αγρινιώτικου μπάσκετ. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους

0: δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-275-51. delta360.gr.
3: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
3: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
3: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
3: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
5: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι είναι αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
3: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
6: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
3: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
8: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
9: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5.
10: απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Ανησυχία του Σοκράτη Κωστίκογλου στη συνέντευξη τύπου για το λιανεμπόριο εν ώψη χειμώνα, καθημερινή η πτώση του τζίρου. Πρόσθετες εργασίες στο σημείο της διόρυγας ΔΕΛΤΑ 20 που έχει ενταχθεί στα έργα για τη λιμνοθάλασσα, αλλά καμία προοπτική για την ανακατασκευή που θα λύσει το πρόβλημα. Ο Θανάσης Αυγερινός και η Κατερίνα Μουτσάτσου έδωσαν το παρόν στο ετολικό για τη λιμνοθάλασσα, ζυμώσεις για νέο κόμμα. Χωρίς νερό εισπολάει τα Αγρινίου από το απόγευμα της Δευτέρας, για αλλαγή μοτέρ στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Αγρινίου έκανε λόγο πρόεδρος Θήμιος Γρίβας. Προτεραιότητα στην παραγωγή δόθηκε μέσα από τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αγρινίου. Με εκδήλωση στην Πλατεία Δημοκρατίας, η Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης Αγρινίου Αμφιλοχίας τίμησε την επέτειο απελευθέρωσης της πόλης από τους Γερμανούς Ναζί. Απέραντη θλίψη προκάλεσε στο Αγρίνιο και την περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου η απώλεια του εργολάβου Ανέστη Τακουρίδη σε ηλικία 62 ετών. Χρώματα και δημιουργίες πλημμύρισαν την παλαιά δημοτική αγορά Αγρινίου στο πλαίσιο των εγγενείων της ετήσιας έκθεσης του Εικαστικού Εργαστηρίου του Δήμου. Welcome to Up 2026 με επίσημο καλωσόρισμα και πάρτι με DJ η φοιτητική γιορτή τον Οκτώβριο στο Αγρίνιο. Η Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου επισημοποίησε τη συνεργασία με την ΚΑΕΠ ΠΑΟΚ με προοπτική για το μέλλον του αγρινιώτικου μπάσκετ. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Ανησυχία του Σοκράτη Κωστίκογλου στη συνέντευξη τύπου για το λιανεμπόριο εν ώψη χειμώνα, καθημερινή η πτώση του τζίρου. Πρόσθετες εργασίες στο σημείο της διόρυγας ΔΕΛΤΑ 20 που έχει ενταχθεί στα έργα για τη λιμνοθάλασσα, αλλά καμία προοπτική για την ανακατασκευή που θα λύσει το πρόβλημα. Ο Θανάσης Αυγερινός και η Κατερίνα Μουτσάτσου έδωσαν το παρόν στο ετολικό για τη λιμνοθάλασσα, ζυμώσεις για νέο κόμμα. Χωρίς νερό εισπολάει τα Αγρινίου από το απόγευμα της Δευτέρας, για αλλαγή μοτέρ στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Αγρινίου έκανε λόγο πρόεδρος Θήμιος Γρίβας. Προτεραιότητα στην παραγωγή δόθηκε μέσα από τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αγρινίου. Με εκδήλωση στην Πλατεία Δημοκρατίας, η Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης Αγρινίου Αμφιλοχίας τίμησε την επέτειο απελευθέρωσης της πόλης από τους Γερμανούς Ναζί. Απέραντη θλίψη προκάλεσε στο Αγρίνιο και την περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου η απώλεια του εργολάβου Ανέστη Τακουρίδη σε ηλικία 62 ετών. Χρώματα και δημιουργίες πλημμύρισαν την παλαιά δημοτική αγορά Αγρινίου στο πλαίσιο των εγγενείων της ετήσιας έκθεσης του Εικαστικού Εργαστηρίου του Δήμου. Welcome to App 2026 με επίσημο καλωσόρισμα και πάρτι με DJ η φοιτητική γιορτή τον Οκτώβριο στο Αγρίνιο. Η Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου επισημοποίησε τη συνεργασία με την ΚΑΕΠ ΠΑΟΚ με προοπτική για το μέλλον του αγρινιώτικου μπάσκετ. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους.
0: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
0: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Έκο Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Ανησυχία του Σοκράτη Κωστίκογλου στη συνέντευξη τύπου για το λιανεμπόριο εν ώψη χειμώνα, καθημερινή η πτώση του τζίρου. Πρόσθετες εργασίες στο σημείο της διόρυγας ΔΕΛΤΑ 20 που έχει ενταχθεί στα έργα για τη λιμνοθάλασσα, αλλά καμία προοπτική για την ανακατασκευή που θα λύσει το πρόβλημα. Ο Θανάσης Αυγερινός και η Κατερίνα Μουτσάτσου έδωσαν το παρόν στο ετωλικό για τη λιμνοθάλασσα, ζυμώσεις για νέο κόμμα. Χωρίς νερό εισπολάει τα Αγρινίου από το απόγευμα της Δευτέρας, για αλλαγή μοτέρ στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Αγρινίου έκανε λόγο πρόεδρος Θήμιος Γρίβας. Προτεραιότητα στην παραγωγή δόθηκε μέσα από τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αγρινίου. Με εκδήλωση στην Πλατεία Δημοκρατίας, η Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης Αγρινίου Αμφιλοχίας τίμησε την επέτειο απελευθέρωσης της πόλης από τους Γερμανούς Ναζί. Απέραντη θλίψη προκάλεσε στο Αγρίνιο και την περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου η απώλεια του εργολάβου Ανέστη Τακουρίδη σε ηλικία 62 ετών. Χρώματα και δημιουργίες πλημμύρισαν την παλαιά δημοτική αγορά Αγρινίου στο πλαίσιο των εγγενείων της ετήσιας έκθεσης του Οικαστικού Εργαστηρίου του Δήμου. Welcome to App 2026 με επίσημο καλωσόρισμα και πάρτι με DJ η φοιτητική γιορτή τον Οκτώβριο στο Αγρίνιο. Η Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου επισημοποίησε τη συνεργασία με την ΚΑΕΠ ΠΑΟΚ με προοπτική για το μέλλον του αγρινιώτικου μπάσκετ. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
2: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξες!
1: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
2: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
4: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους.
6: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: ξεχάσες πριν πέσω.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Ανησυχία του Σοκράτη Κωστίκογλου στη συνέντευξη τύπου για το λιανεμπόριο εν ώψη χειμώνα, καθημερινή η πτώση του τζίρου. Πρόσθετες εργασίες στο σημείο της διόρυγας ΔΕΛΤΑ 20 που έχει ενταχθεί στα έργα για τη λιμνοθάλασσα, αλλά καμία προοπτική για την ανακατασκευή που θα λύσει το πρόβλημα. Ο Θανάσης Αυγερινός και η Κατερίνα Μουτσάτσου έδωσαν το παρόν στο ετολικό για τη λιμνοθάλασσα, ζυμώσεις για νέο κόμμα. Χωρίς νερό εισπολάει τα Αγρινίου από το απόγευμα της Δευτέρας, για αλλαγή μοτές στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Αγρινίου έκανε λόγο πρόεδρος Θήμιος Γρίβας. Προτεραιότητα στην παραγωγή δόθηκε μέσα από τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αγρινίου. Με εκδήλωση στην Πλατεία Δημοκρατίας, η Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης Αγρινίου Αμφιλοχίας τίμησε την επέτειο απελευθέρωσης της πόλης από τους Γερμανούς Ναζί. Απέραντη θλίψη προκάλεσε στο Αγρίνιο και την περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου η απώλεια του εργολάβου Ανέστη Τακουρίδη σε ηλικία 62 ετών. Χρώματα και δημιουργίες πλημμύρισαν την παλαιά δημοτική αγορά Αγρινίου στο πλαίσιο των εγγενείων της ετήσιας έκθεσης του Εικαστικού Εργαστηρίου του Δήμου. Welcome to Up 2026 με επίσημο καλωσόρισμα και πάρτι με DJ η φοιτητική γιορτή τον Οκτώβριο στο Αγρίνιο. Η Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου επισημοποίησε τη συνεργασία με την ΚΑΕΠ ΠΑΟΚ με προοπτική για το μέλλον του αγρινιώτικου μπάσκετ. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
2: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο. Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

με το νου σου κάπου εξώτου τρέχεις. Πες μου τι έχεις. Πες μου αν σου πάνε για μας και την κάρδια σου τη χαλάς. Ξέρω κακία δεν κράτησμα από δου. Πώς τους αντέχεις.

δίκη μας κι εγώ το πιάσα μέσα. Κι εγώ και εδώ μέσα νερό δεν τρέχει. Και μ' αγάπης και σ' αγάπω πιο δυνατά. Με τον καιρό για σένα κάνω ό,τι μπορώ. Άκου, βρέχει δεν βρέχει.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Ανησυχία του Σοκράτη Κωστίκογλου στη συνέντευξη τύπου για το λιανεμπόριο εν ώψη χειμώνα, καθημερινή η πτώση του τζίρου. Πρόσθετες εργασίες στο σημείο της διόρυγας ΔΕΛΤΑ 20 που έχει ενταχθεί στα έργα για τη λιμνοθάλασσα, αλλά καμία προοπτική για την ανακατασκευή που θα λύσει το πρόβλημα. Ο Θανάσης Αυγερινός και η Κατερίνα Μουτσάτσου έδωσαν το παρόν στο ετωλικό για τη λιμνοθάλασσα, ζυμώσεις για νέο κόμμα. Χωρίς νερό εισπολάει τα Αγρινίου από το απόγευμα της Δευτέρας, για αλλαγή μοτέρ στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Αγρινίου έκανε λόγο πρόεδρος Θήμιος Γρίβας. Προτεραιότητα στην παραγωγή δόθηκε μέσα από τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αγρινίου. Με εκδήλωση στην Πλατεία Δημοκρατίας, η Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης Αγρινίου Αμφιλοχίας τίμησε την επέτειο απελευθέρωσης της πόλης από τους Γερμανούς Ναζί. Απέραντη θλίψη προκάλεσε στο Αγρίνιο και την περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου η απώλεια του εργολάβου Ανέστη Τακουρίδη σε ηλικία 62 ετών. Χρώματα και δημιουργίες πλημμύρισαν την παλαιά δημοτική αγορά Αγρινίου στο πλαίσιο των εγγενείων της ετήσιας έκθεσης του Εικαστικού Εργαστηρίου του Δήμου. Welcome to App 2026 με επίσημο καλωσόρισμα και πάρτι με DJ η φοιτητική γιορτή τον Οκτώβριο στο Αγρίνιο. Η Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου επισημοποίησε τη συνεργασία με την ΚΑΕΠ ΠΑΟΚ με προοπτική για το μέλλον του αγρινιώτικου μπάσκετ. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι μία. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Ανησυχία του Σοκράτη Κωστίκογλου στη συνέντευξη τύπου για το λιανεμπόριο ενόψη χειμώνα, καθημερινή η πτώση του τζίρου. Πρόσθετες εργασίες στο σημείο της διόρυγας ΔΕΛΤΑ 20 που έχει ενταχθεί στα έργα για τη λιμνοθάλασσα, αλλά καμία προοπτική για την ανακατασκευή που θα λύσει το πρόβλημα. Ο Θανάσης Αυγερινός και η Κατερίνα Μουτσάτσου έδωσαν το παρόν στο ετωλικό για τη λιμνοθάλασσα, ζυμώσεις για νέο κόμμα. Χωρίς νερό εισπολάει τα Αγρινίου από το απόγευμα της Δευτέρας, για αλλαγή μοτέρ στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Αγρινίου έκανε λόγο πρόεδρος Θήμιος Γρίβας. Προτεραιότητα στην παραγωγή δόθηκε μέσα από τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αγρινίου. Με εκδήλωση στην Πλατεία Δημοκρατίας, η Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης Αγρινίου Αμφιλοχίας τίμησε την επέτειο απελευθέρωσης της πόλης από τους Γερμανούς Ναζί. Απέραντη θλίψη προκάλεσε στο Αγρίνιο και την περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου η απώλεια του εργολάβου Ανέστη Τακουρίδη σε ηλικία 62 ετών. Χρώματα και δημιουργίες πλημμύρισαν την παλαιά δημοτική αγορά Αγρινίου στο πλαίσιο των εγγενείων της ετήσιας έκθεσης του Οικαστικού Εργαστηρίου του Δήμου. Welcome to App 2026 με επίσημο καλωσόρισμα και πάρτι με DJ η φοιτητική γιορτή τον Οκτώβριο στο Αγρίνιο. Η Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου επισημοποίησε τη συνεργασία με την ΚΑΕΠ ΠΑΟΚ με προοπτική για το μέλλον του αγρινιώτικου μπάσκετ. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 2. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Ανησυχία του Σοκράτη Κωστίκογλου στη συνέντευξη τύπου για το λιανεμπόριο εν ώψη χειμώνα, καθημερινή η πτώση του τζίρου. Πρόσθετες εργασίες στο σημείο της διόρυγας ΔΕΛΤΑ 20 που έχει ενταχθεί στα έργα για τη λιμνοθάλασσα, αλλά καμία προοπτική για την ανακατασκευή που θα λύσει το πρόβλημα. Ο Θανάσης Αυγερινός και η Κατερίνα Μουτσάτσου έδωσαν το παρόν στο ετωλικό για τη λιμνοθάλασσα, ζυμώσεις για νέο κόμμα. Χωρίς νερό εισπολάει τα Αγρινίου από το απόγευμα της Δευτέρας, για αλλαγή μοτέρ στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Αγρινίου έκανε λόγο πρόεδρος Θήμιος Γρίβας. Προτεραιότητα στην παραγωγή δόθηκε μέσα από τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αγρινίου. Με εκδήλωση στην Πλατεία Δημοκρατίας, η Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης Αγρινίου Αμφιλοχίας τίμησε την επέτειο απελευθέρωσης της πόλης από τους Γερμανούς Ναζί. Απέραντη θλίψη προκάλεσε στο Αγρίνιο και την περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου η απώλεια του εργολάβου Ανέστη Τακουρίδη σε ηλικία 62 ετών. Χρώματα και δημιουργίες πλημμύρισαν την παλαιά δημοτική αγορά Αγρινίου στο πλαίσιο των εγγενείων της ετήσιας έκθεσης του Εικαστικού Εργαστηρίου του Δήμου. Welcome to Up 2026 με επίσημο καλωσόρισμα και πάρτι με DJ η φοιτητική γιορτή τον Οκτώβριο στο Αγρίνιο. Η Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου επισημοποίησε τη συνεργασία με την ΚΑΕΠ ΠΑΟΚ με προοπτική για το μέλλον του αγρινιώτικου μπάσκετ. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.